0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς σας βρίσκουμε. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7, να μην μπερδευτώ, γιατί σήμερα εκτάκτως είμαστε μία ώρα νωρίτερα μαζί σας. Η γλυκιά συμμορία είναι 2 ώρες. Ξεκινάμε τώρα και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είναι ο Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου Βασίλης Γεωργίου. Είναι Πρωτομαγιά, καλό μήνα. Εύχομαι να σας βρίσκουμε όλους πολύ καλά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη απόψε, γιατί εδώ δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο. Είμαι πολύ χαρούμενη που μια τέτοια μέρα, μια συμβολική μέρα, Πρωτομαγιά, υποδέχομαι εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 την ηθοποιό Αμαλία Αρσένη. Γεια σου, Αμαλία.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς μας ήρθες. Πραγματικά χαίρομαι πολύ, γιατί θα μιλήσουμε με αφορμή μια παράσταση που παίζει σε αυτή την εποχή στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, μια παράσταση που πρώτο παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών το περασμένο καλοκαίρι. Ο τίτλος της είναι «Μπουμπουλίνας 18» και ζωντανεύει στη σκηνή ένα πρόσωπο θρυλικό, την Κίτη Αρσένη, που έχει υπάρξει και θεία σου. Και το σκηνοθέτησε η Σοφία Καραγιάννη και είναι μια παράσταση που ξεκίνησε μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ.
1: Το εύχομαι και την Κίτη δηλαδή. Mm-hmm. Και ήταν κάτι το οποίο έτσι με απασχολούσε και εμένα χρόνια και ήρθε τώρα η ώρα να το συζητήσουμε.
0: Για να πιάσουμε έτσι το νήμα. Αρχικά μήπως να συστήσουμε λίγο, να πούμε τι είναι ακριβώς αυτό που έχεις ανεβάσει, ποια ήταν η Κίτη Αρσένη, ποιο είναι αυτό το κείμενο που προέρχεται από ένα βιβλίο. Να δώσεις έτσι λίγο όλη την ιστορία.
1: Ναι, λοιπόν, το 1968 η Κίτη Αρσένη συνελήφθη από τη Χούντα.
0: Mm-hmm. Ηθοποιός
1: στο επάγγελμα, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ουσιαστικά πιάστηκε μέσα στο θέατρο. Mm-hmm. Λίγο μετά την παράσταση πήγανε στο σπίτι της. Της είπαν ότι κρύβει κασέτες του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα. Φυσικά ήταν οργανωμένοι. Mm. Αλλά δεν βρήκαν τις κασέτες και πήγανε να φύγουνε. Και τελευταία στιγμή βρήκανε σε ένα ταγάρι στην πόρτα που κρεμόταν πίσω από την πόρτα κάτι προκηρύξεις. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν έτσι απόδειξη ότι έχει κάποια ανάμειξη ουσιαστικά με την αριστερά και με το Μίκη Θεοδωράκη, και αναγκαστικά δηλαδή και με έναν πολύ βίαιο τρόπο την οδήγησαν στα Νταμάρια στην Κυψέλη και από εκεί στην Μπουμπουλίνας 18, όπου πέρασε 90 μέρες μεγάλης, ας πούμε, ταλαιπωρίας, είναι πολύ light λέξη,
0: βασανιστήριων.
1: Τα οποία όλα αυτά τα καταγράφει στη μαρτυρία της, την οποία έγραφε καθώς πήγαινε στο Στρασβούργο για να καταθέσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αφού την είχε δραπετεύσει από την Μπουμπουλίνα με τη βοήθεια του πατέρα μου, το οποίο δεν είναι γνωστό κιόλας, ότι εκείνος μεσολάβησε ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και πέρασε τα σύνορα κρυφά και μπορούσε να πάει σαν μάρτυρας και να δείξει τα σημάδια της και να είναι ουσιαστικά, γιατί ακουγόταν ότι η Χούντα, ας πούμε, χρησιμοποιεί βία. Uh-huh. Αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις. Και η Κίτη ήταν αυτή η οποία έδειξε έτσι, πάνω στο σώμα της τα σημάδια, και αυτή ήταν η αρχή του τέλους.
0: Άρα ήταν μια μαρτυρία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Δεν ήταν απλά μια μαρτυρία αυτή η καταγραφή. Αρχικά με συγκλονίζει το γεγονός ότι αυτό το κατέγραφε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, μου λες.
1: Ναι, ο λόγος που το έγραψε και αμέσως εκδόθηκε στα ιταλικά, στα δανέζικα, στα σουηδικά, στα ελληνικά εκδόθηκε μετά από περίπου 8 χρόνια. Το 1975 δηλαδή. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι εκείνη ήθελε να γράψει τα πράγματα ακριβώς όπως συνέβαιναν, γιατί τότε μπορούσαν πολύ εύκολα να αλλάξουν τα λεγόμενά της.
0: Εννοείς κατά τη διάρκεια ακόμα ακριβώς που υπήρχε η Χούντα.
1: Οπότε εκείνη ήθελε να τα καταγράψει με όση λεπτομέρεια μπορούσε, έτσι ώστε να μην έτσι παρεμνευτεί κάτι μετά στην πορεία. Mm-hmm. Οπότε φυσικά ήταν η πρώτη, και μετά ακολούθησε και ο Περικλής ο Κοροβέσης, νομίζω ταυτόχρονα. Και άλλοι, βέβαια υπήρξαν πολλοί που δεν πήγαν κιόλας και αυτό ήταν κάτι που την πονούσε πολύ. Και μέσα σε αυτό τη μαρτυρία, σε αυτό το βιβλίο, καταγράφει ό,τι πέρασε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν είναι έτσι μια μαρτυρία που εμένει στη βία. Δεν
2: Όχι, καθόλου.
1: Είναι πολύ προσεκτική στο πώς γράφει κάποια πράγματα. Παραλείπει πολλά, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, γιατί τα παραλείπει ούσα γυναίκα.
2: Γιατί λες εσύ, γιατί τα παραλείπει?
1: Γιατί κάποια πράγματα δεν, εκείνη την εποχή ειδικά, δεν μπορούσαν έτσι να υποθούν. Και επίσης είχε και μια πολύ μεγάλη έτσι ιδιωτικότητα και αξιοπρέπεια σαν άνθρωπος, και δεν ήθελε να δώσει καθόλου χώρο και χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν ό,τι έκαναν. Πιο πολύ χρόνο αφιερώνει στο βιβλίο για, για τους συντρόφους της, για πώς δίναν κουράγιο και ελπίδα ο ένας τον άλλον, πώς ονειρεύονταν να αλλάξουν τον κόσμο, για τις συνθήκες ας πούμε και τους τρόπους που είχαν βρει να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα στη φυλακή. Δηλαδή εστίαζε σε αυτό, στην ελπίδα και στην αλληλεγγύη που υπήρχε. Όχι στις μαύρες στιγμές, φυσικά βέβαια τις αναφέρει.
2: Ναι. Γι' αυτό και το βιβλίο και κατ' επέκταση και η παράσταση που φτιάξατε εσείς σε συγκινεί, σε αγγίζει πάρα πολύ σαν θεατή, αλλά βγαίνεις και με μια ανάταση. Βγαίνεις έτσι με μια μεγάλη ανάταση ψυχής, ακριβώς για αυτή τη γενναιότητα που υπήρχε, για αυτή την αλληλεγγύη έτσι όπως την περιγράφεις. Έχει πολύ έντονα αυτά τα στοιχεία.
1: Χαίρομαι.
2: Οι ακροατές τώρα δεν καταλαβαίνουν να κουνάς το κεφάλι σου καταφατικά.
1: Ναι, αυτή ήταν η κήτη. Αυτή ήταν η κήτη. Εστίαζε στους άλλους. Δηλαδή τον εαυτό της, το εγώ ήταν πολύ στο τέλος. Ήταν όλο στο εμείς και στο πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη δραματική κατάσταση.
2: Θέλω να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι του πώς εσύ ανακαλύπτεις πρώτη φορά αυτό το κείμενο και πώς φτάνεις στο σημείο, γιατί δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη να θελήσεις έτσι να το ανεβάσεις, και την προσωπική σου σχέση φυσικά με την Κίτη Αρσένη από τη στιγμή που έχει υπάρξει η θεία σου, αλλά επειδή καθοριστικό ρόλο έχει παίξει ο Μίκης Θεοδωράκης, θέλω να ακούσουμε ασφαλώς και τραγούδια έτσι για να σπάμε και την συζήτησή μας. Εντάξει, είναι Πρωτομαγιά, δεν γίνεται να μην ακούσουμε αυτό.

0: Πρωτομαγιά στον Αθήνα είναι 84, η γλυκιά συμμορία στην παρέα σας και μαζί μου εδώ στο στούντιο η Αμαλή Αρσένη. Ζωντανεύουμε όσο μπορούμε την παράσταση Μπουμπουλίνας 18. Να πούμε ότι παίζεται στο θέατρο του Νέου Κόσμου Σάββατο και Κυριακή μέχρι 17.
1: Μέχρι 17 Μαΐου.
0: Έχετε προσθέσει μια παράσταση.
1: Προσθέσαμε μια παράσταση στις 8 Μαΐου, Παρασκευή. Εκτάκτους και βλέποντες και κάνοντας.
0: Μπορεί δηλαδή και λίγο ακόμα.
1: Μπορεί και λίγο ακόμα.
0: Ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και δεν ξέρω πώς έτσι νιώθεις γι' αυτό, Αμαλία. Είναι κάτι, σαν κύμα νιώθω, ότι έρχεται ένα κύμα προς τα σένα με αυτή την παράσταση.
1: Και εγώ το αισθάνομαι, είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι είναι και η συγκυρία πολύ. Έτσι, είναι τρομακτικά επίκαιρο το έργο. Ναι. Το οποίο είναι. Απ' τη μία είναι καλό για την παράσταση. Απ' την άλλη είναι πολύ κακό το ότι αφορά τόσο κόσμο. Mm-hmm. Ακόμα τον απασχολεί αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Η βία, η ελευθερία, η αριστερά. Από όπου και να το πιάσουμε, δηλαδή αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Ακόμα πονάνε.
0: Με άλλους τρόπους ενδεχομένως από εκείνους ή καμιά φορά μπορεί και με όχι τόσο διαφορετικούς, αλλά πάντως η αλήθεια είναι ναι, ότι η επικαιρότητά του είναι πολύ σημαντική. Αφήσαμε λίγο πριν από το τραγούδι το σημείο στο οποίο εσύ έρχεσαι σε επαφή να μάθεις ότι υπάρχει αυτό το κείμενο ή γενικά να μάθεις τη δράση της θείας σου. Πώς γίνεται αυτό? Φαντάζομαι ότι υπήρχε στην οικογένεια, το ήξερες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα, γιατί και ποτέ δεν μίλαγε γι' αυτό. Mm-hmm. Και ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υπήρχε στην καθημερινότητά μου.
0: Είχατε πολύ στενή σχέση.
1: Διαρκώς, πάρα πολύ στενή σχέση. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα τουλάχιστον 2-3 φορές βρισκόμασταν. Τρώγαμε μαζί, έμενε απέναντι από εμάς. Mm. Δηλαδή, είχαμε μια πραγματικά στενή σχέση. Και της χρωστάω την ενασχόλησή μου με το θέατρο και της χρωστάω και τον προσανατολισμό μου σε ένα συγκεκριμένο τρόπο να διαλέγω έργα, παραστάσεις και συνεργάτες. Σε αυτό ήταν πολύ αυστηρική η ίδια.
0: Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
1: Ουσιαστικά με είχε ρωτήσει εκεί όταν της είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Ήταν πολύ αυστηρή και γενικότερα ήταν αυστηρή και σαν δασκάλα θεάτρου και με τους μαθητές της. Ήθελα να παίρνουν πολύ σοβαρά αυτό που κάνουν και να μην υπάρχουν, έτσι, πώς να το πω, ρηχοί λόγοι από πίσω. Δηλαδή μου είπε, θες να γίνεις ηθοποιός γιατί θες να γίνεις διάσημη, θέλεις να σε χειροκροτάνε, θέλεις την αναγνώριση. Τώρα στην εποχή μας θα μου έλεγε, θέλεις followers. Τι θέλεις? Γιατί αν δεν θες αυτά, μη γίνεις. Δεν θα αντέξεις με αυτό το κίνητρο. Μου λέγει, είναι το θέατρο αγώνας αντοχής, δεν είναι ταχύτητας. Οπότε το γιατί που έχεις πρέπει να είναι πολύ ισχυρό και να έχει ένα κοινωνικό και ένα πολιτικό, αν θες, αντίκτυπο. Τώρα το πολιτικό, επειδή το έχω πει πολύ με φορά στην παράσταση, το ότι είναι πολιτικό θέατρο και το τι δεν είναι, δεν χρειάζεται το έργο να καταπιάνεται, να είναι όπως είναι αυτό ένα ντοκουμέντο ιστορικό. Αλλά πρέπει να αγγίζει θέματα τα οποία το θέατρο το κάνει στην πλειοψηφία του, αλλά έχουν έτσι ένα κοινωνικό αίρισμα και μιλάνε για δύσκολα θέματα. Οπότε εμένα αυτό με αφορά πάρα πολύ. Και αν όχι όλες μου παραστάσεις, σχεδόν όλες. Είναι έτσι. Και αυτό μου δίνει χαρά. Δηλαδή αισθάνομαι και ότι αυτός είναι ο χώρος μου και τα έργα μου και οι συνεργάτες μου.
0: Δεν μπορώ παρά να σε ρωτήσω αν αυτό προέρχεται σαφώς και από τη θεία σου, σαφώς και από τους γονείς σου.
1: Ναι. Νομίζω, ναι, σίγουρα. Γιατί δεν αποφάσισα να ακολουθήσω το δρόμο της πολιτικής. Ενώ πολλοί μου λένε ότι θα σου πήγαινε. Παρόλα αυτά νιώθω ότι είναι τέτοια η χαρά τώρα, ας πούμε, και με την
0: αφορμή αυτή,
1: ναι, και
0: την
1: με
0: παράσταση,
1: την ανταπόκριση, ναι, του κόσμου. Εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή πραγματικά σαν, δεν ξέρω, να έχω γίνει πρωθυπουργός μέσα μου. Δηλαδή είναι τέτοια η χαρά που παίρνω ότι έχω καταφέρει με μια τέτοια μου επιθυμία προσωπική να αγγίξω τόσο κόσμο και να μεταφέρω αυτές τις σκέψεις και τις ιδέες της Κίτης. Για μένα αυτό είναι πραγματικά η απόλυτη ευτυχία. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να μου δώσει μεγαλύτερη ανταμοιβή. Κανένα αξίωμα, τίποτα δεν θα μπορούσε να το φτάσει αυτό, ειδικά επειδή είναι και της Κίτης.
0: Μιλάς πραγματικά έτσι τόσο παθιασμένα, σου το είπα και έτσι και εκτός αέρα. Μιλάς με τόσο πάθος, ψυχωμένα για την παράσταση, που σαν να είναι ένας ρόλος ζωής για σένα.
1: Ναι, νομίζω είναι. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να βγει και αν δεν ήμουν έτσι. Επί σκηνής, δηλαδή τόσο παθιασμένη και αν δεν το πίστευα τόσο πολύ αυτό που κάνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη επί σκηνής. Πέρα το ότι είναι σωματικά και ερμηνευτικά απαιτητικό, είναι και ψυχολογικά πολύ δύσκολο. Όχι τόσο γιατί είναι λόγω της συγγένειας.
0: Έτσι κι αλλιώς πιστεύω θα ήταν.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Επειδή υπάρχει αυτή η συνθήκη του θεάτρου μέσα στο θέατρο.
0: Ναι, έχετε δημιουργήσει ουσιαστικά ένα καμαρίνι κελί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με έναν τρόπο.
1: Και είμαι εγώ, βασικά ο θεατής βλέπει την ιστορία της Κίτης, αλλά βλέπει και την προσπάθεια της Αμαλίας να ανεβάσει αυτό το έργο. Και αυτό επειδή είναι πραγματικά, έτσι είναι η αληθινή συνθήκη, είναι πολύ, νιώθω πολύ ευάλωτη όταν τη μοιράζομαι.
0: Αυτό το ευάλωτη που νιώθεις, πώς μετά το τέλος της παράστασης, πώς είσαι, έχεις καθόλου γαλινέψει, να το πω έτσι?
1: Ναι, είμαι πολύ ανακουφισμένη. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να νιώθω. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη παράσταση. Ποτέ μη λες ποτέ, γιατί κάθε φορά με εκπλήσω κι εγώ με τις επιλογές μου και με αυτά που σκέφτομαι. Γιατί πραγματικά είναι κάτι που το ήθελα 15 χρόνια για να
0: το πάω. Το ήθελες 15 χρόνια, για να το πούμε λίγο αυτό.
1: Δηλαδή κάνω κι εγώ άλματα στο
0: χρόνο.
1: Ναι, όντως,
0: δεν πειράζει. Ναι.
1: Το ξεκίνησα από, ουσιαστικά δεν ήξερα στο σπίτι ότι η Κίτη, δεν το ήξερα από τους γονείς μου, δεν μου το είχε πει ίδια, δεν μιλούσε γι' αυτό. Με αφορμή μια γιορτή, σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο, είχε έρθει και με είχε δει να διαβάζω αποσπάσματα από τα γενέθλια της Ζορζ Σαρή. Δεν ήξερα ότι στο απόσπασμα αναφέρεται η Κίτη ίδια, γιατί η Κατερίνα στα γενέθλια είναι η Κίτη. Όταν τελείωσε η παρουσίαση αυτή, με χειροκρότησε, μου είπε συγχαρητήρια, διάβασες πολύ ωραία, τώρα πάρε το βιβλίο μου και διάβασε και αυτό. Νομίζω ότι τώρα είσαι μεγάλη και μπορείς.
0: Και ήσουν, αν καταλαβαίνω καλά, στους
1: 17 χρόνια.
0: Άρα ήταν σχεδόν, ναι, ας πούμε, αποφυτούσες, τελείωνες το σχολείο.
1: Ναι, ναι. Μέχρι τότε δεν ήξερα κάτι. Μου είχε πει η μητέρα μου ότι η Κίτη έχει ένα θέμα με την ακοή της και ξέρεις, αυτό το έχει επειδή είχε συμβεί κάτι επί χούντας, αλλά και η μαμά μου πολύ προσεκτικά. Επειδή ήταν η Κίτη πολύ διακριτική με αυτό το κομμάτι. Και μετά περνάει λίγο χρόνος και κάπως δεν το συζητάμε. Και πάω στην Αγγλία στη δραματική σχολή και είχα μια καταπληκτική δασκάλα η οποία ειδικευόταν και στο πολιτικό θέατρο, ήταν διευθύντρια στο Royal Court, της μίλησα για την Κίτη και μου είπε αυτό πρέπει να το κάνεις παράσταση. Και μετά από ένα μήνα η Κίτη πεθαίνει. Δυστυχώς φεύγει από τη ζωή, οπότε δεν μπόρεσα ψυχολογικά να το διαχειριστώ. Και παγώνει.
0: Παγώνει αυτό το σχέδιο.
1: Παγώνει το σχέδιο. Μετά από 3-4 χρόνια το ξαναπιάνω με τη δασκάλα μου αυτήν. Πηγαίνω στην Αγγλία, κάνω πρόβες, ξεκινώ τη δραματουργία. Είχε την ιδέα αυτή η καθηγήτρια και φοβερή δραματουργός να μπλέξουμε την ιστορία της Κίτης από την κατοχή μέχρι και τη Χούντα, δηλαδή ουσιαστικά όλη τη διαδρομή της ζωής της. Γιατί ήταν μια γενιά αυτή που έζησε πάρα πολλά γεγονότα, οπότε θα το πιάναμε από μικρότερη ηλικία. Δεν θα βασιζόταν μόνο στο
0: μόνο σε αυτό τα γεγονότα.
1: Και για να με βοηθήσει σε αυτό, είχα βάλει και τον πατέρα μου στη διαδικασία να μου λέει πράγματα για την Κίτη, για τη δραματουργία, να μου λέει για την εποχή και τον μαγνητοφωνούσα να μου μιλάει για την Κίτη. Και κάπου εκεί φεύγει από τη ζωή και ο πατέρας μου. Οπότε πάλι δεν μπορώ να το κάνω. Και από τότε έχουν περάσει 10 χρόνια.
0: Άρα από τότε, δηλαδή από τότε που φεύγει έτσι και ο πατέρας σου, αυτή τη δεκαετία το σχέδιο πάλι πήγε πίσω και δεν ήθελες να το...
1: Είχα πάρει απόφαση ότι δεν θα το κάνω. Ενώ υπήρξαν συζητήσεις με σκηνοθέτες κατά καιρούς που μου λέγανε αυτό πρέπει να το κάνεις και αν θες να το κάνουμε μαζί και τα λοιπά, αλλά δεν αισθανόμουν έτοιμη. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αισθάνθηκα έτοιμη αφού έγινα μάνα. Γιατί μου δώσανε τα παιδιά μεγάλη δύναμη στο να διεκδικήσω έτσι μια θέση και για τον εαυτό μου και για τα όνειρά μου και για αυτά που θέλω, να μην φοβάμαι, γιατί ήταν ένα δικό μου, δεν θέλω να πω project για αυτή την παράσταση, αλλά ένα όνειρο δικό μου αυτή η παράσταση. Και μου δώσαν πολύ δύναμη
0: Η μητρότητα σου ξύπνησε αυτό το στοιχείο της ενδυνάμωσης, έτσι ναι, που το περιγράφει.
1: Δηλαδή, πήγα, είδα την παράσταση της Σοφίας.
0: Να πούμε και λίγο για τη Σοφία Καραγιάννη, γιατί πρέπει να πούμε.
1: Δεν γίνεται. Αν δεν πούμε για τη Σοφία, καήκαμε. Είναι το, για μένα πραγματικά το Α και το Μ.
0: Έχει σκηνοθετήσει την παράστασή σας, έχει σκηνοθετήσει εξαιρετικές παραστάσεις. Εδώ έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή με τη Σοφία. Να πούμε για το Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς.
1: Βέβαια.
0: Παίζεται 4-5 χρόνια, πόσα.
1: Έτσι. Αυτή ήταν η αφορμή. Πήγα και είδα την παράσταση αυτή. Και δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου το έργο της Κίτης όταν την έβλεπα. Απλά μου άρεσε το ότι αποτύπωσε μια τέτοια συνθήκη της έτσι, φυλάκησης και της εξορίας με έναν ποιητικό συμβολικό τρόπο. Και είπα, ναι, αυτό θα ήθελα κι εγώ για την Κίτη. Mm-hmm. Και ενώ εγώ γενικά, επειδή προσέχω και πάρα πολύ και πρόσεχα πάρα πολύ στη ζωή μου, επειδή είμαι παιδί πολιτικών, μην πούν ότι πώς αυτό το παιδί κάνει παραστάσεις, και ήθελα να είμαι πάντα πολύ προσεκτική στις επαφές μου. Ποτέ δεν είχα μιλήσει εγώ σε σκηνοθέτη να πω θέλω να δουλέψω μαζί σου, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό. Έτσι κάνουμε
0: δεν
1: όλοι.
0: Το διεκδικούσες λοιπόν?
1: Ποτέ δεν διεκδικούσα. Περίμενα και χτυπούσε το τηλέφωνο, χτυπούσε η πόρτα. Είχα δουλειές πάντα, αλλά ήμουν πάντα περίμενα τους άλλους. Δηλαδή δεν το κυνηγούσα εγώ.
0: Mm-hmm. Οπότε, γιατί το συνδέεις αυτό, επειδή λες είμαι παιδί πολιτικών, ότι θα θεωρήσουν ότι.
1: Επειδή αυτό πάντα λέγεται για τα παιδιά των επωνύμων. Ότι καλά, αυτή είναι στο.
0: Εντάξει, τη βοήθησαν οι γονείς.
1: Ακριβώς. Οπότε εγώ δεν ήθελα ποτέ να το πει αυτό κάποιος για μένα. Το είχα πολύ μεγάλο φόβο. Τώρα φυσικά δεν υπάρχει πια αυτό. Είμαι σχεδόν 20 χρόνια ηθοποιός.
0: Έτσι όμως, αν να κρατούσες λίγο πίσω τον εαυτό σου από κάποιες διεκδικήσεις, από τα θέλω σου, από το να ζητήσεις αυτό θέλω.
1: Και είναι άπειρες οι φορές που αυτό το έχω κάνει πίσω. Είτε να μου έχουν προτείνει δουλειές και να έχω πει όχι, επειδή μπορεί οι γονείς μου να ήταν γνωστοί με κάποιους. Και ήταν τελείως άσχετη πρόταση, αλλά εγώ δεν ήθελα κάποιος να το συνδέσει. Ήμασταν έτσι σαν οικογένεια γενικώς, αυτό το κομμάτι πολύ προσεκτική.
0: Και εδώ πέρα τώρα μου έρχεται να πω και αυτό που είπες για την Κίτη Αρσένη, ότι και εσύ δεν ήξερες αυτό που είχε συμβεί ουσιαστικά. Σαν να μην ήθελα να το εκμεταλλευτεί, δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
1: Ναι, καθόλου. Αυτό το είχαμε οικογενειακώς όλοι. Δηλαδή ήταν τρομερό. Αλλά επειδή είχα αυτά τα πρότυπα. Και δηλαδή ήταν για μας αυτό το πράγμα, πώς να το πω, ο απόλυτος. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν θα το κάναμε ποτέ. Δηλαδή ποτέ δεν μπορούσα. Ενώ μπορεί οι γονείς μου να ξέραν κόσμο, ούτε εκείνη ούτε εγώ ποτέ μπορούσαμε να πούμε, ούτε και για την Κίτη. Που την ήξερα και ξέρει ηθοποιούς και θα μπορούσε να μου γνωρίσει κάποιον. Ποτέ.
0: Σαν να ξεκινούσες και σαν λίγα βήματα πίσω να πήγαινες, όχι απλά μπροστά.
1: Και
0: σαν
1: πιο πίσω από το
0: πίσω από την αφετηρία.
1: Δηλαδή, αν δεν ήμουν παιδί ενός κύκλου θεατρικού και πολιτικού, μπορεί να είχα να τα πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, ναι. Αλλά τι είναι αυτή η συγκυρία λοιπόν που σε κάνει να το διεκδικήσεις τώρα?
1: Βλέπω την παράσταση
0: της Σοφίας.
1: Πραγματικά, δηλαδή, ενώ δεν υπήρχε περίπτωση, δεν θυμάμαι, το σκεφτόμουν 3 εβδομάδες να τη στείλω μήνυμα. Μου ήταν τόσο δύσκολο να επικοινωνήσω, γιατί το θεωρούσα ότι είναι πολύ λάθος. Αλλά πραγματικά το λέω τώρα σε όλο τον κόσμο και ειδικά σε νέα παιδιά. Μιλήστε σε αυτούς που θέλετε να δουλέψετε. Εάν έχετε μια, επικοινωνήστε την με άλλους ανθρώπους. Δεν είναι ντροπή. Αυτό είναι η αρχή ωραίων πραγμάτων. Γιατί όταν γίνεται κάτι με καθαρή καρδιά και με πίστη σε ένα όραμα και ένα όνειρο, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα τελικά να υλοποιείται κάτι και να παίρνει σάρκα και οστά και να έχει και επιτυχία. Οπότε ήταν τελείως λάθος το σκεπτικό μου, αλλά ίσως έπρεπε να περάσουν αυτά τα χρόνια, εντάξει, και να κάνω αυτή την προσωπική διαδρομή.
0: Έπρεπε να κάνεις τη διαδρομή. Η Σοφία λοιπόν, όταν παίρνει το κείμενο και εκείνη.
1: Η Σοφία το είχε διαβάσει.
0: Το ήξερε.
1: Της φάνηκε πάρα πολύ τιμητικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς είμαι πάρα πολύ προσεκτική, της είπα ότι θέλω να έρθει να με δει στην παράσταση, να δει πώς παίζω, να σίγουρο ότι θες να δουλέψεις μαζί μου.
0: Παράσταση που έπαιζες τότε.
1: 170 τετραγωνικά, ναι. Μια φοβερή παράσταση που παίζεται και ακόμη και μεγάλη επιτυχία.
0: Και ήσουν εκεί 7 χρόνια, να πούμε.
1: Ναι. Και έτσι, με είδε, δηλαδή, γιατί και πάλι είχα αυτό το φόβο ότι πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική και σε αυτό. Και έτσι ξεκινήσαμε τις συναντήσεις μας. Και μετά εκείνη είχε την ιδέα να κάνουμε την πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών. Δεν πιστεύαμε ότι θα είναι θετική απάντηση. Γιατί το έργο είναι πραγματικά πολύ πολιτικό και αριστερό. Και παρόλα αυτά η Κατερίνα Βαγγελάτου προς τιμή της ήταν από τα αγαπημένα της βιβλία, μεγαλώνοντας.
0: Ναι.
1: Και το πήρε, το αγκάλιασε το φεστιβάλ και αυτή ήταν η αρχή του ταξιδιού.
0: Πολύ ωραία.

0: Αθήνα 1.84 και Γλυκιά Συμμορία και Πρωτομαγιά και είμαστε εδώ ζωντανά μαζί σας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στην παρέα μας στο στούντιο είναι η Αμαλία Αρσένη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί μιλάμε για μια παράσταση που νομίζω ότι θα διαγράψει μια πολύ σπουδαία πορεία. Μπουμπουλίνας 18 λοιπόν, το κείμενο αυτό της Κίτης Αρσένη, το οποίο ζωντάνεψε στη σκηνή η Σοφία Καραγιάννη με την Αμαλία μόνη της στη σκηνή. Αμαλία, αυτό αλήθεια, πώς όταν το άκουσες, μάλλον το κατάλαβες, το ήξερες, αφού είναι μονόλογος, αλλά όταν ήρθε η ώρα να γίνει?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα, γιατί όταν έκανα τις πρώτες συναντήσεις με τη Σοφία, εγώ ελπίζα να μου πει ότι δεν θα είμαι μόνη μου.
0: Ότι ας πούμε κάπως θα ζωντανέ...
1: Θα έρθει και ο Ιωσήφ Ιωσήφιδη συγκεκριμένα, ελπίζα. Και το έλεγα έτσι, επειδή τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ σαν ηθοποιό.
0: Υπέροχος.
1: Έλεγα εντάξει, θα είναι και κάποια άλλη. Δεν το σκεφτόμουν να είμαι μόνη μου.
0: Σωστά, γιατί θα μπορούσαν όντως να υπάρχουν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί εσύ να πούμε ότι κάνεις και άλλους ρόλους.
1: Γύρω στους 30. Είναι όλοι συγκρατούμενοι, είναι οι βασανιστές, είναι οι φωνές απ' έξω. Είναι δηλαδή. Μου φάνταζε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά γνωρίζοντας τη Σοφία πλέον, περίμενα ότι θα μου πει όχι, θα το κάνεις μόνη σου. Γιατί είναι απόλυτη σε αυτά. Ξέρει δηλαδή τι θέλει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη μας συνάντηση ήξερε ότι θέλει να είναι ένα καμαρίνι, γιατί το καμαρίνι προήλθε από μια πρόταση που υπάρχει μέσα στο ίδιο το έργο, που προς το τέλος έχει χάσει τον προσανατολισμό της η Κίτη και από όσα έχει υποφέρει δεν μπορεί να καταλάβει που βρίσκεται και μπερδεύει το κελί με το καμαρίνι της. Αυτό ήταν έτσι η αρχή της δραματουργικής και της σκηνοθετικής μάλλον ιδέας της
0: Σοφίας.
1: Και μου είπε ότι όχι, θα είσαι μόνη σου. Και θυμήθηκα ότι πριν φύγει από τη ζωή και η Ντίνα η Κόνστα, που ήταν πολύ φίλη της Κίτης, είχαμε πάει για έναν καφέ και μου μιλούσε για την Κίτη και της είπα: Ντίνα, θέλω να κάνω το μονόλογο, να κάνω το έργο της Κίτης.
0: Έργο,
1: και
0: ναι.
1: Της λέω: Αλλά σκέφτομαι, μήπως να έχω κι άλλους να το κάνω μόνη μου. Και μου είπε: Χρυσό μου, αυτό πρέπει να το κάνεις μόνη σου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι κατάλαβα ότι για πολλούς λόγους. Και για τους μεταθεατρικούς λόγους, για τους προσωπικούς λόγους, αυτό είναι μια προσωπική μου οφειλή και πρέπει να το σηκώσω μόνη μου αυτό το βάρος.
0: Και το λες και...
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι. Φυσικά όμως είναι πολύ σημαντική για έναν ηθοποιό. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλοι πρέπει να δοκιμαστούμε σε αυτό το είδος, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τα τεχνικά και τα εκφραστικά μας μέσα. Δουλεύουμε τις λεπτομέρειές μας, την έννοια του ρυθμού μας. Μας οριμάζει πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντική η μονόλογη γενικότερα. Εντάξει, εγώ βέβαια θα ήθελα να έχω και παρέα, αλλά. Όλοι για κάποιο λόγο.
0: Η ευρύτερη έτσι οικογένεια πώς το αντιμετώπισε αυτό, πώς...
1: Εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το θείο μου και τη θεία μου που αναφέρονται στο έργο, με ψευδόνυμα βέβαια, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ήρθαν στην τελευταία παράσταση στο φεστιβάλ και ήταν από τις πιο δύσκολες παραστάσεις της ζωής μου, γιατί μέχρι να τελειώσει και να δω ότι τους άρεσε, ότι έχουν συγκινηθεί, ότι δεν έκανα κάτι λάθος, ας πούμε, δεν έχω προσβάλει κάπως κάτι. Είχα πάρα πολύ αγωνία. Πάρα πολύ αγωνία. Γιατί φυσικά συζητούσα μαζί τους για την πορεία των προβών και για κάποια πράγματα που είχαμε απορίες και ανθρώπους, καταστάσεις. Και ήταν δίπλα μου σε όλη τη διαδρομή. Αλλά όταν ξέρω ότι τους ανθρώπους που εσύ υποδίεσαι, αυτοί τους γνωρίζουν. Τους έχουν μπουκάρει στο σπίτι τους αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν σταθεί στην ουρά έξω από την Μπουμπουλίνας για να δώσουν φαΐ. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ συγκινητικό και ευτυχώς το στοίχημα κερδίθηκε και εκεί, το οποίο μου έδωσε μεγάλη μεγάλη ανακούφιση.
0: Αμαλία, έχεις έτσι σκεφτεί, αναρωτηθεί, μάλλον ίσως απαντήσει κιόλας, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο σε αυτή τη συνθήκη τόσο γενναίο όπως ήταν η Κίτη? Γιατί δεν ήταν μόνο αυτά που υπέστη, είναι αυτό που ακολούθησε και μετά, αυτή η δύναμη, αυτό το τόσο σημαντικό βήμα που έγινε.
1: Αυτό το είχε απαντήσει...
0: Αυτό το τραύμα κάτι έγινε τελικά, κάπου οδήγησε.
1: Ναι, αυτό ήτανε. Ακριβώς αυτό δηλαδή, το ότι η ελπίδα ότι όλα αυτά κάπως θα κάνουν τον κόσμο καλύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το λέει η Κίτη σε όλες τις συνεντεύξεις, οπότε όσο μπορώ να είμαι σίγουρη ότι έτσι θα το απαντούσε και η ίδια... εκείνη την εποχή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, πραγματικά νέοι αυτοί οι άνθρωποι, πίστευαν ότι μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Κάτι το οποίο στην εποχή μας δεν υπάρχει τόσο πλέον. Δηλαδή, ακούμε όλο και περισσότερους να λένε ότι έτσι είναι η κατάσταση, δεν αλλάζει. Ας το μωρέ, εσύ να κοιτάς το σπίτι σου, να κοιτάς την οικογένειά σου και άσε τι κάνει ο γείτονας. Άσε τι γίνει τα πολιτικά τώρα, άστα. Δεν υπήρχε αυτό εκείνη την εποχή. Φυσικά, εντάξει, τα παιδιά των λουλουδιών εκείνη την εποχή, ωραία. Αλλά ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Κάτι, δηλαδή, όλη αυτή η απαξίωση της πολιτικής. Έτσι ότι είμαστε μαριονέτες και ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, είτε με την ψήφο μας, είτε με τη διαμαρτυρία μας, είτε με τη διεκδίκηση, τη συλλογική. Όλο αυτό είναι δυστυχώς πολύ έτσι, από τα κακά σημάδια της εποχής μας. Είναι τελείως διαφορετικό από την ελπίδα και την πίστη σε ένα καλύτερο κόσμο που είχαν αυτοί οι νέοι τότε. Mm-hmm. Αυτό ήταν που την έκανε την Κίτη να αντέξει.
2: Αυτό το βλέπεις στην εποχή μας, το περιέγραψες βέβαια, το βλέπεις να είναι τελείως χαμένο?
1: Όχι.
2: Και αν είναι να, από κάπου έτσι να αντλήσουμε τη δύναμη, από πού θα είναι? Εσύ σαν Αμαλία, σίγουρα φαντάζομαι το θέατρο που επιχειρήσεις εσύ τώρα να κάνεις δεν μπορεί παρά να είναι κάτι.
1: Αυτό θα έλεγα, γιατί από τη στιγμή που συγκινούν αυτά τα έργα ακόμα, που υπάρχει κόσμος που συγκινείται, που υπάρχει κόσμος που... σκέφτεται ότι ακόμα και ότι αναπολύει αυτές τις, τις διεκδικήσεις και το θάρρος αυτών των ανθρώπων και τη συσπήρωση ας πούμε ενός χώρου γύρω από ένα κοινό στόχο, σημαίνει ότι είναι μια επιθυμία. Οπότε όσο το υπενθυμίζουμε, είτε μέσω της τέχνης που οφείλει η τέχνη να κάνει διαρκώς αυτά τα reminders, αυτές τις υπενθυμίσεις στον κόσμο ότι αυτά συνέβησαν και μπορούν να συμβούν, και κάνει διαρκώς αυτά τα reminders, αυτές τις υπενθυμίσεις στον κόσμο ότι αυτά συνέβησαν και μπορούν να συμβούν.

0: που κάνει τη διαφορά εν τέλει, το πώς αποφασίζει να ζήσει τη ζωή του, πότε αποφασίζει να μιλήσει, να μην μιλήσει, να διαμαρτυρηθεί, να αφήσει κάτι να πέσει κάτω. Mm-hmm. Αφορά την παιδεία και την καλλιέργεια που δίνουμε στα παιδιά μας, από τη μόρφωσή τους μέχρι κυρίως τη συμπεριφορά τους. Mm-hmm. Και φυσικά, δηλαδή, αυτό που συνέβαινε τότε ήταν ότι γινόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ και uh-huh. γινόντουσαν τόσες διαμαρτυρίες. Παρέλυε το σύμπαν στην Αγγλία για το Βιετνάμ, στην Αθήνα για το... Και τώρα γίνονται όλα αυτά στην Παλαιστίνη και τι γίνεται. Uh-huh. Δηλαδή αυτή η ανοσία είναι που με έτσι αναστατώνει και με ενοχλεί. Αυτή η ησυχία που λέγανε τότε, και το λέμε και στο έργο,
1: ναι, το
0: που λέγανε οι συνταγματάρχες, ναι. ησυχία. Αυτή η ησυχία λοιπόν είναι κάτι που μας υποδεικνύει ότι πρέπει να κάνουμε φασαρία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δημιουργώντας ανθρώπους με κριτική σκέψη και πολιτική θέση.
1: Ωραία.

0: της φιλότη δεν συνεμορφώθη προς τα συμποδίση.
1: Μιας και ακούμε έτσι όλη αυτή την ώρα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, να πούμε το ρόλο που παίζει και στην παράσταση και στο κείμενο, είναι σημαντικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Η Κίτη πιάστηκε επειδή ήταν να μεταφέρει μια κασέτα του Μίκη στο εξωτερικό, αυτό ήταν το έγκλημα, και συνέπεσε με τον Μίκη τον μήνα Οκτώβρη, νομίζω.
1: Εκεί στο κτίριο αυτό, στην Μπουλίνα.
2: Στην 18, ναι. Η Κίτη ήταν στην απομόνωση στο υπόγειο και ο Μίκης ήταν στον τέταρτο. Και όταν η Κίτη μετά από 90 μέρες πήγε στον τέταρτο όροφο με τις άλλες συγκρατούμενές της, κάθε βράδυ είχαν ραντεβού με τον Μίκη, βρισκόντουσαν έτσι στα παράθυρα και σφυρίζανε σκοπούς. Οπότε εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το σφύριγμα και σαν το βασικό μοτίβο και ηχοτοπίο της παράστασης, το οποίο είναι κάτι το οποίο σε στιγμές, ας πούμε, απομόνωσης, εγκλεισμού, βαθιάς, ας το πούμε, απόγνωσης της Κίτης, αυτό είναι το σφύριγμα του Μίκη, είναι αυτό το οποίο την σηκώνει, όπως και το τραγούδι. Γιατί και αυτό είναι έτσι κάτι άλλο που δεν έχει εποχή μας, δεν έχει τόσο τραγούδι, δηλαδή. Οι νέοι τότε, όχι το να ακούς μουσική, το να τραγουδάς μουσική για να δώσεις θάρρος. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό η έννοια του τραγουδιού σαν μέσο ενδυνάμωσης.
1: Βεβαίως.
2: Τώρα φυσικά με τα social

0: Μίντια με τεχνολογία, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα γινόταν αυτό. Αλλά τότε ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό έτσι, μπουστάρισμα στην ηθική τους η μουσική του Μίκη και τα τραγούδια, να τραγουδάνε πολύ. Το ένα κέλι στο άλλο.
1: Ήτανε ανάταση νομίζω, ανάταση που τους οδηγούσε, ανάταση ψυχής. Μιας και ανέφερες έτσι και τα σύγχρονα μέσα, πώς πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσει ένα νέο παιδί αντί αυτή την παράσταση?
0: Έχουν έρθει νέα παιδιά αντί την παράσταση και αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ όταν έρχονται και γονείς και λένε θα φέρω τα παιδιά μου να δουν την παράσταση. Δεν γνωρίζουν πολλά.
1: Είναι σαν ένα μάθημα ιστορίες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Δηλαδή μου λένε πω δεν είχαμε ιδέα ή δεν ξέραμε φυσικά, είναι πολύ ακόμα... Δεν θέλω να πω νοπό, γιατί δεν είναι νοπό τόσο. Έχουν περάσει 50 χρόνια.
1: Νοπό
0: αλλά...
1: δεν είναι. Σχετικά πρόσφατη ιστορία.
0: Ναι, δεν όχι. Το αγγίζουν τόσο. Δηλαδή, τον εμφύλιο και το πολυτεχνείο, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν έτσι και το πολυτεχνείο. Την επταετία. Σιγά σιγά αρχίζουν και το αγγίζουν. Και δεν γνωρίζουν πολύ. Πολλά σημαντικά.
1: Ναι.
0: Και...
1: Φαντάζομαι νέοι άνθρωποι, ίσως όντως πολύ περισσότερο οι νέοι άνθρωποι. Ενώ και παιδιά ας πούμε 18, 19,
0: όχι,
1: 20.
0: Όχι, δεν το γνωρίζουν και μου λένε πω έτσι με ακούμπησε πολύ παράσταση, με συγκίνησε και νομίζω ότι ας πούμε είχε έρθει μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος να δει την παράσταση και είπε μήπως εκεί που λέτε εδώ φέρανε και τον Αντρέα να πείτε το λεντάκι, γιατί τα νέα παιδιά δεν ξέρουν. Και λέω, ναι, μπορεί να μην ξέρουν, αλλά επειδή ένας ήταν αυτός ο Ανδρέας, ας το ψάξουν. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο ένας ήταν. Δηλαδή, γιατί και με τον Ανδρέα Λεντάκη και τι συνέπεσε κατά την κράτησή της. Οπότε και μόνο τους βάλει σε μια διαδικασία. Εδώ έχει βάλει εμένα σε αυτή τη διαδικασία που τα γνωρίζω, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, συνέχεια ψάχνω και άλλες μαρτυρίες. Την ιστορία, τα γεγονότα που μας έφτασαν εκεί. Νομίζω ότι αυτός το ξυπνάει αυτή η παράσταση. Θέλεις να μάθεις και άλλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Είναι για σένα αυτή πολύ σημαντική αφορμή για να θέλεις να παίξεις και να παίζεις αυτή την παράσταση, αυτή η αφύπνιση ενδεχομένως και ανθρώπων που μπορεί τίποτα από όλα αυτά να μην ξέρουν?
0: Ναι, φυσικά. Μου δίνει, εμένα αυτό μου δίνει δύναμη. Πραγματικά όλο το κομμάτι του να επικοινωνηθούν αυτά τα μηνύματα, να αφυπνίσουν, να ενημερώσουν όσους δεν ήξεραν και να συγκινήσουν. Όλα αυτά είναι για μένα η τροφή μου για να το αντέξω όλο αυτό.
1: Η παράσταση συγκινεί, αλλά αυτό το είπαμε και στην αρχή, αλλά όχι με έναν τρόπο έτσι, πώς να το πω, που να σε ρίχνει. Βγαίνεις με ένα αίσθημα πολύ έντονης ανάτασης τελικά. Ίσως το έχει και το κείμενο αυτό.
0: Το έχει. Η Κίτη δεν θα τελειώνει ποτέ τη μαρτυρία της απεσιόδοξα και δεν τελειώνει και στην εποχή της. Δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι το τέλος της παράστασης είναι δική μας προσθήκη, αλλά δεν είναι. Η Κίτη μιλάει στον πολίτη του μέλλοντος και χρησιμοποιεί για πρώτη φορά και δεύτερο πρόσωπο και λέει να βγεις στο δρόμο, να μιλήσεις, και αυτό είναι μια προτροπή. Να μην καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν τώρα με άλλο τρόπο, με άλλα προσωπία, αλλά και τώρα.
1: Το αναφέρεις αυτό συχνά, ότι είναι έτσι ένα κίνητρο όχι να φωτιστεί μόνο εκείνο το κομμάτι της ιστορίας, να γίνει μια αναγωγή στο σήμερα. Είναι ένα ζητούμενό σου.
0: Ναι, γιατί αυτό το κάνει και τόσο σπουδαίο τελικά αυτό το έργο και αυτή τη μαρτυρία, ότι πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει και τα αγγίζει με μια στάση και μια αξιοπρέπεια που δίνει μεγάλη ελπίδα ακόμα και σήμερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Αμαλία, λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο. Θέλω να πούμε ότι η παράσταση παίζεται Μπούλινας 18 στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, που να πούμε ότι τέριαξε και πάρα πολύ ωραία το σκηνικό σας, όλο σας ταιριάζει και... εξαιρετικά.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία συγκυρία αυτή.
1: Πολύ ωραία, είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ωραία το θέατρο. Σάββατο και Κυριακή έχει προσθεθεί η Παρασκευή. Όσοι μας ακούν να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά εισιτήρια.
0: Ναι, δεν υπάρχουν, καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι αυτό και καλό είναι να ενδιαφέρονται να αναζητήσουν. Μπορεί να δοθεί και κάποια παράταση μπορεί και όχι, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να συνεχιστεί το φθινόπωρο, μπορεί και όχι. Πάντως εγώ σου είπα και εκτός αέρα, είναι ρόλο ζωής και νομίζω είναι παράσταση που θα την παίξεις για αρκετά χρόνια. Είναι μια νομίζω ευτυχή συγκυρία για σένα.
0: Ναι,
1: και ξέρω, κατάλαβα και από τη σημερινή μας συνομιλία, αλλά σε έχω έτσι ακούσει και άλλες μέρες, ότι μιλάς έτσι με τέτοιο πάθος, που είναι κάτι που νομίζω ότι βγαίνει από την ψυχή σου και σε έχει αλλάξει με έναν τρόπο.
0: Ναι, γιατί το μόνο που έτσι είναι σημαντικό, ναι, να πω γι' αυτό, βέβαια, είναι ότι όταν κάτι μπορεί να είναι τραύμα, είτε προσωπικό για κάποιον, είτε γενεαλογικό, ή να τρέχει στην οικογένεια, είναι σημαντικό κάποιες φορές αυτό το τραύμα να το μετουσιώνει σε κάτι θετικό. Και για μένα ήταν η δημιουργία. Και αυτό ήταν, το κάνει προσωπικό και μου δίνει μεγάλη χαρά και δύναμη.
1: Επικεντρωθήκαμε μόνο στην παράσταση σήμερα γιατί το θέλαμε. Είναι έτσι και πρωτομαγιά. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε, αλλά σε επόμενη.
0: Το μόνο σίγουρο ότι έχουμε να πούμε πολλά γιατί μιλάω πολύ.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε επόμενη έτσι, συνάντησή μας και με επόμενη αφορμή. Αμαλία Αρσένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 8, αλλά θα παραμείνουμε εδώ για άλλη μία ώρα μέχρι τις 9.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

moment we've been waiting for is here.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, 6 μετά την ώρα που ξημερώνει παρέα. Ενημέρωση, δισιογραφία, λέξεις, σκέψεις, μελωδίες και έννοια της συντροφιάς μας από τα Ερτζιανά. Ο Πάνος Αργύρης αυτό το πρωινό έχει πάρει τη σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καινούριο πρωινό με μελωδίες, θα προχωρήσουμε ήρεμα και χαλαρά. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρόμπινσον.

Ωραίες μελωδίες, καινούριο πρωινό, πολύ πολύ καλή σας ημέρα και καλό μήνα για όσους δεν τα είπαμε χτες. Πρώτο Μαγιά χτες, ο Μάρης μήνας με τις κεριές του Αναταράξης. Σήμερα ημέρα Σάββατο και ο Μάης έχει δύο. Ερωτολόγιον της ημέρας, ανακομιδή ερών λειψάν του Αγίου Αθανασίου, Αγίου Εσπέρου Μάρτυρος, οσίας ματρώνης εκροσίας, καλημέρα και ευχές σε όσους εορτάζουν το καινούριο πρωινό. 2-13-09-09-104 πάνω στις μελωδίες απαντάμε και την καλημέρα σας υποδεχόμεθα και τις δικές σας πρωινές σκέψεις και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84. Εδώ και τα βιβλία της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού, αντίβαρο στην τρέχουσα ειδησιογραφία στην παγκόσμια σκακέρα. Η κίνηση του ύπου, Ανδρέα Καμιλιέρη, ο συγγραφεύς, η Μοντελούζα και η Βιγκάτα, δεκαετία του 1870, και από τις εκδόσεις Πατάκη αυτό. Από τις εκδόσεις Μετέχνη, ο Ρόμπερτ Μακφάρλεϊν. Είναι ένα ποτάμι ζωντανό. Ερώτημα και βεβαίως η απαντήση στο βιβλίο. Δεν είναι μόνο ύλη προς ανθρώπινη εκμετάλλευση, αλλά ζωντανές οντότητες. Και έτσι πρέπει να αναγνωρίζονται στο δίκαιο και στη φαντασία. Και ταξιδεύει. Σκιαγραφή πορτρέτα και βεβαίως την χρήση των ποταμών και τους ανθρώπους από το Εκουαντόρ στο Κεμπέκ και από το Μόντε Χάο στη Νότια Ινδία. Με φράγματα και αφαίρεσιά μου, με την πηγή της ζωής στα ποτάνια που διατρέχουν κομμάτια της γης. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού. Ημέρα Σάββατο, αρχές του Μάη και βεβαίως κοινός τόπος για καιρικές αναταράξεις. Με τις βροχούλες χθες, με βροχούλες και σήμερα που αναμένονται, οι αναταράξεις ή από Κυριακή θα βελτιωθεί. Εκεί που λέγαμε κοντομάνικα, ξαναμανά κρύο και μπουφάν. Και σε επταμποφόρο σήμερα η θερμοκρασία λέει από 9-15 βαθμούς και ψηλόβροχο, ενώ ξεκινάει καινούργια μέρα εδώ στον Γκάζι. Άνοιξη, Spring, Summer, Winter and Fall, τα παιδιά της Αφροδίτης.

Με ωραία τραγούδια ξεκινήσαμε, ήρεμα, χαλαρά, πρωινό καφεδάκι. Ανοίγουμε το παραθύρι, αγναντεύουμε την καινούργια μέρα. Η αναμονή να έρθει ο συνάδελφος, η αλλαγή σκυτάλης. Το χουζούρι σαβατιάτικα, αλλάζουμε πλευρό, ένα κομμάτι της πόλης έχει φύγει, ένα κομμάτι της πόλης είναι εδώ. Και βέβαια η πρωτομαγιά, άλλοι κάνουν το στεφάνι του Μάη και να πιάσουν το Μάη. Από νωρίς την εξοχή και άλλοι κάτσανε σπίτι λόγω των καιρικών φαινομένων. Με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις όμως που γίνονται σε γειτονιές της Αθήνας, στην Ακαδημία Πλάτωνος ξεκίνησαν οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων, μπόλικες 350 παρακαλώ αν δεν απατώμε, μέσα στο Μάη μήνα και στη Νέα Σμύρνη και στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Γαλάτσι, σε γειτονιές της πολιτείας. Οι μέρες των λουλουδιών και στην Κηφισιά έχει και τι δεν έχει με την ανθοκομική έκθεση. Μια καλημέρα στην όμορφη την Κόγκ, συνεφιάλει ο κύριος Στρατηγέλης. Να δούμε τι θα κάνει και ο Πορτοκαλί Πρόεδρος. Κάποτε είχαμε ένα καραβάκι της γραμμής, ο Πορτοκαλί Ήλιος, και πήγαινε στο Σαρονικό. Τώρα έχουμε ένα Πορτοκαλί Πρόεδρο, με έλεγχο κατεβάζει δασμούς, αποφάσεις, δηλώσεις. Πάνω κάτω το πετρέλαιο, πάνω κάτω τα αυτοκίνητα, άνω κάτω η Ευρώπη. Και οι υπόλοιποι φίλοι ως εν ολίγης. Καλημέρα στην κυρία Ταχιντζή, καλημέρα στον κύριο Τζίμα, στον Σχήνο. Κρύο έχει εκεί, λέει ο κύριος Παπαδημητράτος. Φρανσουά Ζαρντί.

Ωραίες μελωδίες και προχωράμε. Άνοιξη, αναταράξεις. Και μια καλημέρα σε όσοι έχουν επιχειρήσει εδώ και αρκετές ημέρες να μπουν στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, να μπουν στην ΔΥΠΑ και να βάλουν τα στοιχεία τους για να πάρουν τις παροχές. Δεν είναι και λίγες. Σε κάποια νησιά είναι και ένα δεκαήμερο εκεί, Σάμο, Ρόδο, Λέρο και πάει λέγοντας μπόλικες μέρες στην Εύβοια. Μια εβδομαδούλα σε άλλες γειτονιές της πατρίδος. Σε καιρούς δύσκολους και στενοπούς να περιμένει κανείς από λίγες μέρες διακοπές. Δοκιμάζει μια μέρα, πρωί, λέει το πρωί έχει κίνηση. Το μεσημέρι το ίδιο, το απόγευμα το ίδιο, η πλατφόρμα δεν πιάνει. Και εδώ και μια εβδομάδα περίπου, αν έχετε παρατηρήσει, από μέρα σε μέρα πάει παράταση έως και την Κυριακή. Είναι και ταλαιπωρία. Κάνεις μια πλατφόρμα, είναι μια κοινωνική παροχή, κοινωνικός τουρισμός. Με κάποιο τρόπο πρέπει να λειτουργεί και να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος και να παίρνει και τηλέφωνα και να ρωτάει ο ένας, κάποιοι πιο μεγάλοι, τα παιδιά, τα εγγόνια, έλα, βόχτισέ με, κάνω κάτι λάθος στην πλατφόρμα, βάζω τους κωδικούς, δεν τους βγάζω. Γιατί μου βγάζει αυτήν την κάρτα, τι να γράψω παρακάτω. Γίνονται τα πράγματα να γίνονται και καλά και λίγο πιο εύκολα, διότι έχουμε φτάσει στην ψηφιακή γραφειοκρατία. Το σημειώνει και ο πολιτικός κόσμος, ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων. Ο εξυγχρονισμός πολύ σωστός. Η ψηφιακή εποχή αναγκαία και αποτελεσματική σε ένα μεγάλο βαθμό. Και την άλλη, η ηλεκτρονική γραφειοκρατία και αυτή παραμονεύει. Μια καλημέρα στους γιατρούς που κάνουν την εφημερία τους και περιμένουν τη σκυτάλη και παίρνουν συμπληγάδες σε πολλές φορές με ωράρια εξαντλητικά και περιμένουν τα ρεπά που λένε να πληρωθούν κάποια στιγμή. Κάποιοι άλλοι γιατροί, θυμάστε, η σύμπλευση είναι τώρα στα Μικρονήσια, έφυγε και από τους φούρνους, από τη Θήμενα πέρασε, προς Ψαρά βρίσκεται τώρα και να γυρίσουν την Κυριακή. Οι γιατροί που βλέπουν κόκκινα χαλιά και τους νησιώτες με χαμόγελα να τους υποδέχονται όταν πάνε μια-δύο φορές το χρόνο διάφορες ομάδες για να προσφέρουν μια σειρά ιατρικών υπηρεσιών πολύτιμο όταν μένεις μπόλικες ώρες με το παπόρι μακριά από τα κέντρα αποφάσεων και τα κέντρα τα εξεταστικά. Η δισιογραφία έχει πολλά και ποικίλα, ξεκινάει κανείς και από τις διεθνείς αναταράξεις. Οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου κ. Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά την προσεχή εβδομάδα. Και βεβαίως η Κομισιόν να απαντά με εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι η Ένωση στηρεί τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση. Σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πράξη, με λίγα λόγια, είχαμε μια συμφωνία και δεν την τηρείται εσείς στην Ουάσιγκτον. Για ένα τεράστιο κόστος και συνέπειες για τους καταναλωτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να προειδοποιεί ο πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκίνητων και Μηχανίας, κ. Μιούλερ. Το κόστος των δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία που είναι επιβαρημένη σε μια επιβαρημένη εποχή και θα επηρεάσει τους καταναλωτές, να λέει έρθεν κακήθεν του Ατλαντικού. Ήταν μια συμφωνία πλαίσια που επιτεύχθηκε πέρσι στη Σκωτία και επέβαλε δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ένωσης. Αλλά λένε τα ρεπορτάζ ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα στη συμφωνία με περισσότερα από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Η τιμωρητική διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Γερμανία, καταρχήν την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία, η δηλώση του κυρίου Μέρτς για την μη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη Γερμανία να απειλεί η Ισπανία και η Ιταλία με απόσυρση των δυνάμεων των ΗΠΑ, άνω κάτω εν ολίγη στο ΝΑΤΟ, με επίκεντρο τον πόλεμο του Ιράν. Και ο πολιτικός κόσμος να μην ξέρει πού να πάει, πού να σταθεί και τι μελιγενέστε σε ένα κόσμο που κινείται βεβαίως παγκοσμίως ως κινούμενη άμμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που απειλούν να φύγουν στα τεύματα από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, με όποιο δεν συμφωνεί βεβαίως και δεν συμμετέχει στις δράσεις και στην τακτική που ακολουθεί απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως στις βόμβες που στέλνει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Με μια αγωνία του κόσμου να έχει γίνει άνω κάτω και ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.
Και βέβαια το ίδιο ισχύει στην οικονομία. Οι προτάσεις του Ιράν ικανοποιούν, δεν ικανοποιούν. Θα υπάρχει συντριβή του Ιράν. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχθώ, να λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία που ήταν στις 8 Απρίλη, και να δούμε τι μέλη γενέστε και πόσο θα κρατήσει τα στενά του Ορμούς κλειστά από τις ΗΠΑ και το Ιράν, με το σταγονόμετρο τα πλοία. Η δυσκολία στην τροφοδοσία, ο επιστημιστικός κίνδυνος σε έναν κόσμο που έχει απασφαλίσει από ό,τι φαίνεται. Η δημοσιογραφία έχει πολλά και ποικίλα σιγά σιγά. Θα τα ξεφυλίσουμε μαζί με συνεντεύξεις για τη ζωή μόνο των ιδίων. Είναι Αθήνα Νέα 84. Πολύ καλημέρα στην κυρία Ρόμπου. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαρίτσα. Έστω και αν είναι συννεφιασμένες και βροχερές στο Εγάλεο και στους ζωγράφους. Στον κύριο Κοντή, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Στην κυρία Ιωαννίδου. Πολύ καλημέρα από το Χαλάνδρη. Στη δική σας γειτονιά.

0: Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα. Άνοιξη, αίαρη, πρωτομαγιά, οι εκδηλώσεις και βεβαίως η ιστορική μνήμη. Μαζί με οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την πρωτομαγιά, συνδέεται και με τον Αλέκο Παναγούλη. Έχει περάσει μισός αιώνας από τον θάνατό του. Με πολλά ερωτηματικά εκείνη την εποχή και στο πέρασμα του χρόνου. Ένας άνθρωπος που σηματοδότησε με την παρουσία του τα γεγονότα για πάρα πολλά χρόνια, η δικτατορία, η δράση, η αντιτεκτορική, οι μελωδίες και οι σκοποί που έμειναν στην ιστορική μνήμη, το πολιτικό του αποτύπωμα και το φόρουμ στην Δίβρη. Είναι ένα φόρουμ που έχει σχέση με τον διάλογο και τον πολιτισμό. Είναι η γενέτειρα της οικογένειας Παναγούλη εκεί στις γειτονίες της Δίβρης. Και αυτό το φόρουμ διοργανώνει αυτό το Σάββατο, 2 του Μάη, μια ημερίδα μνήμης και γνώσης για τα 50 χρόνια των θάνατων του Αλέκου Παναγούλη. Ο δημοσιογράφος, συνάδελφος, ο κύριος Θόδωρος Παναγούλης, μέλος του Διαλόγου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και τη δυνατότητα που μου δίνετε, αλλά και τα ωραία λόγια που είπατε ήδη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Παναγούλη, προφανώς και το επώνυμο παραπέμπει σε μια γειτονιά που μπόλικες οικογένειες διατηρούν ενδεχομένως μια συγγενική σχέση και σίγουρα την ιστορική μνήμη.
1: Ναι, κύριε Αποστολίδη, το όνομα είναι ισχυρό, έχει ρίζες βαθιές στο χωριό μας, στο κεφαλοχώρι που λέγεται, της ορεινής Ιδίας που λέγεται Δίβρη, ή Λαμπία, θα το δείτε σήμερα στους χάρτες, διαχρονικά δηλαδή, στο μνημείο των εσόντων του 1821, των οπλαρχηγών κτλ. Θα βρεθεί το όνομα Βασιλικός Παναγούλης, παραπέμπει κατά κάποιο τρόπο στο όνομα του πατέρα του Αλέκου Παναγούλη, του Βασίλη Παναγούλη. Ωστόσο δεν είναι αυτό, δεν είναι ευθεία η γραμμή, όπως καταλαβαίνετε και όπως συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις οικογένειες, οι κλάδοι διαστήρονται.
0: Και το φόρουμ στη Δίρβη αποφάσισε φέτος να διοργανώσει μια πολύ σημαντική εκδήλωση τα 50 χρόνια μνήμης από το θάνατό του, κύριε Παναγούλη.
1: Ναι, και έχοντας την υποστήριξη, να το πούμε ότι αυτό γιατί αξίζει να υποθεί, και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κάνει αυτή την μεγάλη εκδήλωση, η οποία θα λέγαμε ήταν μια οφειλόμενη τιμή στον άνθρωπο, στην προσωπικότητα αυτής της εμβέλειας που έχουμε την κοινή καταγωγική σχέση, όχι τη συγγενική, δεν είναι αυτό που μας κινεί εμάς, είναι η κοινή καταγωγή και η περηφάνεια που έχουμε για αυτήν. Εκεί λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση τι θα κάνουμε. Έχουμε τις συζητήσεις που οι οποίες θα φωτίσουν την προσωπικότητα του ανθρώπου από συναγωνιστές και από ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει ή τον έχουν μελετήσει, όπως ο συνάδελφος ο Κώστας Μαρδάς με το καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει τη βιογραφία του Αλέκου Παναγούλη. Έχουμε μια πολιτική συζήτηση το ποια θα ήταν σήμερα, ποια είναι σήμερα τα διακυβεύματα, θα λέγαμε, οι προκλήσεις ή οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή, μισό αιώνα μετά τη μεταπολίτευση. Και πιστεύω ότι θα γίνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε την αποκάλυψη μιας τιμητικής στήλης στην πλατεία εκεί πέρα του χωριού, στην κεντρική πλατεία. Και τελειώνουμε με μια μεγάλη, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, προδιαγραφών πόλεων και όχι ας πούμε χωριών, συναυλία του Βασίλη Λέκα με τραγούδια που είναι εμπνευσμένα από την προσωπικότητα του Παναγούλη και είναι μια διαχρονική πορεία της μεταπολίτευσης.
0: Πόσες μελωδίες δεν συνδέθηκαν και στίχοι. Είχε γράψει και ο ίδιος τους στίχους σε τραγούδια, τα οποία έμειναν Σωστά. στην ιστορία.
1: Τα οποία και έχει μελοποιήσει και ο Μίτης Θεοδωράκης, να το πούμε και αυτό. Η πλευρά δε αυτή του Αλέξανδρου Παναγούλη που σήμερα θα τιμήσουμε, δηλαδή η ποιητική πλευρά του, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όπως λένε άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς υπηρέτησε τον αγώνα και μέσα από την πίεση. Έχει χαρακτηριστικά η πίεση του πολύ πολύ ενδιαφέροντα και από πλευράς λογοτεχνικής, θα λέγαμε.
0: Το έγραψε κρατούμενος.
1: Ναι, και όπως ο ίδιος έχει πει, μερικά εξ αυτών με το αίμα του, δηλαδή κόβοντας λίγο τις φλέβες ώστε να έχει το μελάνι, το γράφει, το λέγει σε ένα πείμα του, και σε χαρτάκια μικροσκοπικά τα οποία κατάφερε να περάσει και έτσι βγήκε και εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή στην Ιταλία.
0: Και κατέστη σύμβολο του αγώνα κατά της δικτατορίας ο Αλέξανδρος Παναγούλης.
1: Και για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό το, δηλαδή το σύμβολο για την ελευθερία και για τη δημοκρατία είναι ο Αλέξανδρος Παναγούλης και έχει έναν χαρακτήρα η προσωπικότητα αυτή, επειδή δεν κινείται μέσα από μια στράτευση ας πούμε κομματική, αλλά από τον αγνό ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα βέβαια και την κεραιότητα ενός ανθρώπου που ήταν βαθιά δημοκράτης. Όταν η δημοκρατία άλλες εποχές εκείνες ήταν ζητούμενο, δεν ήταν καθόλου δεδομένο.
0: Κύριε Παναγούλη, σας ευχαριστούμε. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά.

Αλέκος Παναγούλης, Μίκης Θοδωράκης, Μαρία Φαραντούη στην Ελλάδα σήμερα, στην Ελλάδα που γράφανε τότε. Και σήμερα 2026, 25 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου, έλεγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Άμυνας. Και πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια δάπανα η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τα κόστη λόγω των αναταράξεων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο Ιράν, Γαλιμπάφ, να λέει επόμενη στάση 140 για την τιμή του βαρελίου του πετρελαίου. Και ο Πούτιν να προειδοποιεί εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Και η ιδέα για προσωρινή κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, επέτειος λήξης σε λίγες μέρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολιτική δισιογραφία, αναταράξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με επιστολές βουλευτών, η εξοκοινοβουλευτική, αν νοιάζεται κανείς για την περιφέρεια, υπό ποιες προϋποθέσεις και ποικίλες συνετεύξεις για τον ρόλο του βουλευτή σήμερα στη δική μας πραγματικότητα. Στο πολιτικό σκηνικό και το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Δόθηκε χτες στη δημοσιότητα με στόχο να συσπηρώσει ομάδες που στο παρελθόν ήταν στο ίδιο στρατόπεδο. Η συνδυσιογραφία, ο πληθωρισμός 4,6 τον Απρίλιο στην Ελλάδα από 3,4. Και οι τιμές ανεβαίνουν. Και όσο και αν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, η κατανάλωση όλο και περιορίζεται σε ένα φαύλο κύκλο, σε ένα σπιράλ των αυξήσεων στη στέγη και στο σούπερ μάρκετ. Εκεί στο Ρασίθι βρέθηκαν οι 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, Global Flotilla, με τη Γάζα για προορισμό, η παρέμβαση και αναχέτηση στο Ρεσάλτο των δυνάμεων του Ισραήλ, η μεταφορά στην Κρήτη και μετά, σύμφωνα με το ΙΠΕΞ, να έχουν πάει για πρώτες βοήθειες 31 άτομα στο Κέντρο Υγείας Ιτίας χθες, η Αριστοαρόηρακλειο στο αεροδρόμιο, οι προξενικές αρχές, η σταδιακή αναχώρηση από την Ελλάδα. Στην ειδησιογραφία και η έλλειψη φύλαξη, το είδαμε δυστυχώς με τραγικό τρόπο, στον Εύκα, στον Κεραμικό, στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, ένας κύριος 89 ετών με την καραμπίνα, μονοπόλησε την ειδησιογραφία για ημέρες ή για ώρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και τα ερωτηματικά που θέτουν και οι εργαζόμενοι στο Ειρηνοδικείο, στο Πρωτοδικείο, για οι επάνδρες των φυλακίων και... Βεβαίως τα ερωτηματικά για το πόσο εύκολα κανείς βάζει σε αυτούς τους χώρους μια καραμπίνα και αρχίζει να χτυπά. Η ειδησιογραφία έχει πολλά και ποικίλα. Υπομονή λένε οι υπηρεσίες και το ρεπορτάζ του Ισίδωρου Ρούσου για τους επιβάτες του μετρό και αυτό το καλοκαίρι και τα δύο επόμενα, καθώς από τους παλαιότερους σειρμούς που κινούνται στη γραμμή 2 και 3 του μετρό δεν έχουν κλιματισμό. Έχει προκηρύξει διαγωνισμό, λέει το ρεπορτάζ, στη στάση για να μπουν κλιματιστικά. Ο διαγωνισμός, ξέρετε, θα διαρκέσει, αναμένεται, σε 36 μήνες. Μέχρι τότε, ανάλογος αν κανείς είναι στο τυχερό βαγόνι που έχει κλιματισμό, it's ok, αν είναι στα υπόλοιπα, το καλοκαιράκι με βεντάλια. Συνήγορος του πολίτη, το λέγαμε και νωρίτερα, η παρέμβασή του για τους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού και την έντονη διαμαρτυρία για τη μη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, μέχρι τις οποίες αποκλειστικά γίνεται αυτή η αίτηση, μέχρι την Κυριακή η παράταση και... Από Δευτέρα ξεκινάει και η διαδικασία για δικαιούχους από το κοινωνικό τουρισμού σε συνταξιούχους και πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί η προθεσμία έως 13 Μάη. Στην ειδησιογραφία των ημερών και το θέμα των υποκλοπών, το σημείωνε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, έλεγε ότι αυτό το σκάνδαλο έχει καταφέρει κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην ατζέντα ήρθε και ο κύριος Γερούν Ντάισενμπλουμ, τον θυμάστε, η αρχή των μνημονίων και της στενοπού και μετά τους λάθους πολλαπλασιαστές που αποδέχθηκε και παραδέχθηκε από αρκετών ετών το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κύριος Ντάισενμπλουμ, επικεφαλής του Eurogroup τότε για μεγάλο διάστημα στην αρχή της μεγάλης πορείας και της κρίσης, να δηλώνει σήμερα ότι στα δύο πρώτα μνημόνια δόθηκε μεγάλη έμφαση στα μέτρα λιτότητος που ήταν υπερβολικά, έλεγε τώρα. Για όσα γινόντουσαν τότε και μας έφεραν στην κατάσταση που ήρθαμε.
σε έναν τόσο σύνθετο κόσμο. 6 και 37. Καλημέρα, καλό δρόμο. Αν είστε εν κινήσει, 2-13-09-09-104. Πάνω στις μελωδίες απαντούμε και την καλημέρα σας υποδεχόμεθα. Καλό μήνα, Μάης μήνας με αναταράξεις και μπόρες και βροχούλες. Και τον ήλιο να περιμένουμε να ανατείλει τις προσεχείς ημέρες. Viber 6948-984-984. Υπενθύμιστε βιβλία της ημέρας. Εκδόσεις Πατάκη, Ανδρέα Καμιλιέρη, Η κίνηση του ύπου. Και εκδόσεις με τέχνιο. Είναι ένα ποτάμι ζωντανό ερωτηματικών. Ρόμπερτ Μακ Φάρλεν λέει και βάζει τα ερωτήματα. Γιάννης Πετρόπουλος, έτσι είμαστε αδελφέ μου και έτσι μένουμε. Ταξιδιώτες στη Λιακάδα.

Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα. Την ώρα που ξημερώνει και το φως παίρνει τη σκυλιάλη από το σκοτάδι, ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο, στην δυσιογραφία. Ξεφυλίσουμε σελίδες της ζωής ημών των ιδίων σε έναν τόσο σύνθετο κόσμο. Με την κεντρική δυσιογραφία και τις ατομικές διαδρομές εκάστου εξημών. Ήδη στο 2ο-4ο του 21ου αιώνα, αρχές του Μάη, καλημέρα, καλημέρα. Η πολιτική δυσιογραφία, ένα γκρίζο τοπίο, μια κινούμενη άμμος, βολές έρθεν κακήθεν και βεβαίως ο ανεμιστήρα εκτοξεύει λάσπερ πως κάθε κατεύθυνση. Να κατανοήσουμε τα παραπολιτική. Η δυσιογραφία, ένα γκρίζο τοπίο, μια κινούμενη άμμος, βολές έρθεν κακήθεν και βεβαίως ο ανεμιστήρα εκτοξεύει λάσπερ πως κάθε κατεύθυνση. Να κατανοήσουμε

0: ομιλίων και το πόσο κατανοούμε ή δεν κατανοούμε τα πράγματα μέσα από τις διαταγές του συντάγματος, τις διατάξεις του συντάγματος και τα άρθρα του, τα οποία συζητώνται να αναθεωρηθούν, να μην αναθεωρηθούν, τι περιλαμβάνουν. Ελάχιστα γνωρίζουμε και όχι μόνο εμείς. Μια καλημέρα, εκλεκτός ακαδημαϊκός καθηγητής στο ΕΚΠΑ, το Καποδοστηριακό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, με ένα ολόφρεσκο βιβλίο, το οποίο λέει με λίγα λόγια το Σύνταγμα. Με απλά λόγια. Καλημέρα, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι είναι. Ολίγα γνωρίζουμε, ολίγα κατανοούμε. Πόσο χρήσιμο είναι να μάθουμε.
1: Νομίζω και εγώ ότι λίγα πράγματα ξέρουμε. Νομίζω ότι γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, διδάσκεται το Σύνταγμα υποτυπωδώς στα σχολεία. Παρότι αποτελεί την βάση και το θεμέλιο της πολιτιακής και κοινωνικής ζωής, το διδασκόμαστε ελάχιστα. Αλλά και στην καθημερινότητά μας λίγο το γνωρίζουμε. Ξέρετε, εδώ υπάρχει και μια αντίφαση, ένα αντιφατικό, αν θέλετε, φαινόμενο. Γιατί ενώ χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά, και εγώ θα έλεγα πολλές φορές απασίμως, το Σύνταγμα στον πολιτικό λόγο, ελάχιστα γνωρίζουμε το περιεχόμενο του. Αυτό είναι μια αντίφαση την οποία νομίζω θα πρέπει να επισημάνουμε. Και γνωρίζουμε ελάχιστα για το Σύνταγμα. Παρότι είναι λίγο γνωστό αυτό. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία έκαναν οι Έλληνες να προσπαθήσουν να φτιάξουν Σύνταγμα. Και έτσι λοιπόν την 1η Ιανουαρίου του 1822 ψηφίζεται το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Δηλαδή, φανταστείτε, ουσιαστικά μόλις έχει ξεκινήσει ο αγώνας, βρίσκονται σε ενόπλο αγώνα οι Έλληνες και παρόλα αυτά φτιάχνουν Σύνταγμα. Μιλάνε για θεμελιώδεις ελευθερίες, μιλάνε για την οργάνωση του κράτους. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι πώς ξεκινάει το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Με το Σύνταγμα αυτό διακηρύσουμε την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του έθνους. Άρα, κανονικά το Σύνταγμα θα πρέπει να είναι κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι, το γνωρίζουμε και θα έπρεπε να έχουμε αναρτήξει αυτό το οποίο λέγεται συνταγματικός πατριωτισμός. Δεν έχει γίνει όμως αυτό όσο θα έπρεπε να γίνει.
0: Και το σημείωσε και Βλαχόπουλε στην αρχή της συζήτησης ότι διδάσκεται υποτυπωδώς στα σχολεία. Ολίγα γνωρίζουμε, ολίγα διδασκόμεθα.
1: Ναι, γιατί δυστυχώς το σχολείο μας είναι ένα σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο προετοιμάζει υποψήφιους φοιτητές και δεν προετοιμάζει υπεύθυνους πολίτες. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε να γίνεται πραγματικότητα αυτό το οποίο ευχόμαστε όλοι, δηλαδή να αποσυνδεθεί το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα από τη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια και έτσι λοιπόν μέσω του συστήματος να φτιάξουμε υπεύθυνους πολίτες με γενικές γνώσεις τις οποίες σήμερα δεν έχουν τα παιδιά μας, δεν αποκτούν τα παιδιά μας. Εκεί έγκυται, αν θέλετε, το πρόβλημα και για τη διδασκαλία του συντάγματος, αλλά και για πολλά άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και όπως σημειώνει στο βιβλίο σας, κύριε Βλαχόπουλε, με απλά λόγια, πόσο απλά μπορεί κανείς να εξηγήσει τα πράγματα για το τι είναι σύνταγμα και ποια δικαιώματα μας προστατεύονται και ισχυροποιούνται από όλη τη ύπαρξή του.
1: Είναι πάρα πολλά τα δικαιώματα τα οποία προστατεύονται στο Σύνταγμά μας. Είναι τα βασικά δικαιώματα, ξεκινώντας από την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το απόρριτο της επικοινωνίας. Ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως είναι και στην επικαιρότητα, θα έλεγα. Είναι η αξία του ανθρώπου, η οποία να θυμίσω, γιατί ξέρετε, η κατοχήρωση των συνταγμάτων, των ατομικών μας δικαιωμάτων, συνδέεται με ιστορικές εξελίξεις και με δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές της ανθρωπότητας. Η ανθρώπινη αξία κατοχυρώθηκε στα συντάγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί είχαμε τις οδυνηρές εμπειρίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του εθνικοσοσιαλιστικών και των εθνικοσοσιαλιστικών καθεστώτων. Έχουμε την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, έχουμε την οικονομική ελευθερία, αλλά μέσα σε όρια. Γιατί τονίζει το Σύνταγμά μας, παραδείγματος χάρη, ότι σε σχέση με την ιδιοκτησία, ότι οι αξιώσεις που απορρέουν από την ιδιοκτησία δεν μπορούν να ασκούνται εις βάρος του κοινικού συμφέροντος. Έχουμε κοινωνικά δικαιώματα για την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει τους αδύναμους, να δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης για τη στέγαση αυτών οι οποίοι στερούνται τη στέγη. Έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική διάταξη ότι το κράτος υποχρεούται να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Έχουμε το δικαίωμα της συνάθρησης, του συνεταιρίζεσθε. Έχουμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κάποιος να συλληφθεί. Δεν είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα γνωρίζουμε στην καθημερινότητά μας. Να ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και να ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Να ξέρουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, να ξέρουμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά και η προσπάθεια που έκανα έτσι με το βιβλίο είναι να επικοινωνήσουμε το Σύνταγμα στον κόσμο.
0: Και βέβαια, κύριε Βλαχόπουλε, σας ακούει κανείς και σκέπτεται ότι συνήθως, το σημειώνεται και στο βιβλίο σας, το σημείωμα αυτό, ότι συνήθως η γνώση του Συντάγματος επαφίεται στους ειδικούς. Ένα ιερατείο, λέτε, που θα αποκωδικοποιήσει το Σύνταγμα για να το μεταφέρει στο λαό και βεβαίως οι εκάστοτε πολλές και ποικίλες διαφωνίες που βλέπει κανείς σε ένα πάντοτε πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν, χαριτολογώντας, μιλάτε το ιερατείο των συνταγματολόγων, υπάρχουν και διαφωνίες μεταξύ των συνταγματολόγων, οι οποίες, αν θέλετε, μέχρι ενός βαθμού είναι και δικαιολογημένες, υπό την έννοια του συνταγμάτου μας χρησιμοποιεί αόριστες έννοιες και όταν χρησιμοποιεί κάποιος αόριστες έννοιες, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, επειδή είναι ένα βαθιά εκτός από νομικό και πολιτικό κείμενο και επειδή συνδέεται με την πολιτική ζωή, οτιδήποτε υπάρχει στη συζήτηση των συνταγματολόγων γίνεται, αν θέλετε, εκμεταλλευσή του και εργαλειοποίηση σε κάποιο βαθμό τις πολιτικές δυνάμεις.

0: με τη σειρά του απαξιώνει το ρόλο του συντάγματος στη συνείδηση των πολιτών. Γιατί ο πολίτης λέει πολύ απλά να διαφωνούν μεταξύ του συνταγματολόγοι, οι πολιτικές δυνάμεις παίρνουν να εκμεταλλευτούν τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν μεταξύ των συνταγματολόγων. Δεν πρέπει να είναι αυτό το Σύνταγμα. Και εμείς οι συνταγματολόγοι θα πρέπει να έχουμε μία, αν θέλετε, αυστηρότητα όσον αφορά το Σύνταγμα και να μην απομακρυνόμαστε από το γράμμα του, αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν έτσι εύκολα το Σύνταγμα. Εγώ θα έλεγα το Σύνταγμα, ξέρετε, είναι, μπορείς να το παρομοιάσω ως ένα πίνακα. Μόνο που το Σύνταγμα δεν είναι η ζωγραφιά στον πίνακα αυτό, στο ζωγραφικό πίνακα. Είναι το πλαίσιο. Δηλαδή μας δίνει το πλαίσιο και από εκεί πέρα είναι ο κοινός νομοθέτης και οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δίνουν χρώματα και ζωγραφίζουν. Γι' αυτό ας μην πυροβολούμε πάντοτε το Σύνταγμα για ό,τι αρνητικό συμβαίνει στην πολιτική.
1: Όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο απλά τα λες. Προφανώς εκεί αποσκοπεί και το βιβλίο σας, κύριε Βλαχόπουλε. Πιο δύσκολο είναι να εξηγήσει κανείς τι είναι Σύνταγμα, τι είναι κράτος, ένα νέο άνθρωπο και πώς να βάλει τους όρους και να οριοθετήσει τις έννοιες.
0: Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι κάνοντας μάθημα. Είναι πολύ εύκολο να αναλύσεις τα άρθρα του Συντάγματος, το 37-47, λέω τυχαία νούμερα. Όταν όμως έρχεται η ερώτηση από το φοιτητή στο συνταγματικό δίκαιο πρώτου εξαμήνου, τι είναι κράτος. Το οποίο φαίνεται απλό, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε τη λέξη κράτος. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να αναλύσεις τι είναι κράτος, τι είναι λαός, τι είναι έθνος, τι είναι νομική προσωπικότητα. Ή όταν σου λέει κάποιος τι είναι κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει ένας ορισμός του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου, να καταλάβετε, συντίθεται από πάρα πολλά πράγματα. Από το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, τον έλεγχο στην πραγματικότητα των νόμων, την ύπαρξη ατομικών δικαιωμάτων, την ελευθερία του τύπου. Αυτά είναι πολύ δύσκολα να τα εξηγήσεις με απλά λόγια και ο αγώνας που δίνουμε και πρέπει να δίνουμε. Οι εκπαιδευτικοί στο πανεπιστήμιο που διδάσκουμε το συνταγματικό δίκαιο να προσπαθήσουμε αυτά να τα μεταφέρουμε και στους φοιτητές βεβαίως της νομικής και να τους δώσουμε τα ενάβσματα για περαιτέρω ερευνητική εργασία. Αλλά και στους υπόλοιπους, αν θέλετε, πολίτες. Γιατί εν αρχή είναι το Σύνταγμα για τους πολίτες, όπως εν αρχή είναι το Ευαγγέλιο, όπως Ευαγγέλιο, όσο εν αρχή είναι ο λόγος, όπως λέει το Ευαγγέλιο της Αναστάσιμης Ακολουθίας. Έτσι λοιπόν, για τους πολίτες, εν αρχή είναι το Σύνταγμα.
1: Κύριε Βλαχόπουλε, πριν σας ευχαριστήσουμε για την ενδιαφέρουσα συνομιλία, να μην προσπεράσει κανείς, ένα ακροτελευταίο ερώτημα. Γιατί τόσοι νόμοι στο πέρασμα του χρόνου, χτες, προχθές, σήμερα, αύριο, κρίνονται αντισυνταγματικοί? Γιατί οι νομοθέτες δεν ακολουθούν το Σύνταγμα για να νομοθετήσουν ένα νόμο, επαφιέρει σε αυτόν τον νόμο χιλιάδες πολίτες και μετά κρίνεται αντισυνταγματικός και ξανά μα να τρέχει κανείς? Γιατί να υπάρχει η ιδέα της καλής νομοθέτησης, αν είναι κάτι το οποίο θα θεωρεί το αυτονόητο ότι η νομοθέτηση είναι καλή?
0: Θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά απλά την εφαρμογή, ένα τεχνικό ζήτημα εφαρμογή του Συντάγματος. Αφορά κάτι πολύ πιο βαθύ. Αφορά την ασφάλεια του δικαίου, την οποία δεν έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας. Και η ασφάλεια του δικαίου, ξέρετε, κρίνεται, αποτελεί συστατικό στοιχείο του κράτους δικαίου. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας είναι ότι δεν έχουμε προληπτικό έλεγχο συνταγματικό προς τον νόμο. Δηλαδή, ψηφίζεται ένας νόμος, εφαρμόζεται ο νόμος και μετά μπορεί να κριθεί αντισυνταγματικός από τα δικαστήρια. Ενώ σε κάποιους τουλάχιστον τομείς, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για τον πολίτη, θα έπρεπε η συνταγματικότητα του νόμου να κρίνεται πριν από την ψήφισή του και πριν αυτός αρχίσει να εφαρμόζεται. Να το πούμε με ένα πρακτικό παράδειγμα. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός, νόμος του 2012, για ένα χρονικό διάστημα δεν εφαρμόζονταν έτσι πολύ, γιατί και λόγω της οικονομικής κρίσης. Αλλά άνθρωποι έχτισαν με βάση τον νέο οικοδομικό κανονισμό και μετά, γιατί έτσι είναι το σύστημά μας, το Συμβούλιο Επικρατείας κρίνει τη συνταγματικό το νόμο αυτό. Και άρχισε ο νομοθέτης τότε να σκέφτεται πώς θα βλύνει τη συνέπειση κτλ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα γνωρίζει εκ των προτέρων. Η προβλεψιμότητα του δικαίου και η ασφάλεια του δικαίου αποτελούν πολύ σημαντικά ένωμα αγαθά. Και σε σχέση με την νομοθέτηση που θέσατε επίσης, εγώ θα έλεγα ότι η καλή νομοθέτηση αποτελεί και αυτή για το κάθε δικαίου. Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές βιάζονται οι νομοθέτες μας να νομοθετήσουν και δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο να ψηφιστεί ένα νόμος γρήγορα, προκειμένου να πούν ότι να ψηφίστηκε ο νόμος, παρά στην ποιότητα του νόμου και κυρίως στην εφαρμογή του νόμου. Γιατί όσο σημαντική και να είναι η ψήφιση ενός νόμου, άλλο τόσο σημαντική είναι και η εφαρμογή του νόμου. Να παρακολουθούμε τον νόμο. Πώς εφαρμόζεται ο νόμος, αν δεν εφαρμόστηκε στρεβλά, αν κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο, παρά τα βήματα τα οποία γίνονται, έχουμε πάρα πολλά ακόμα να κάνουμε στον τομέα.
1: Κύριε Βλαχόπουλε, θερμές ευχαριστίες για τη σκέψη σας. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και από τις εκδόσεις Πατάκη είναι ο κύριος Μπομπότσης, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη, κύριε Μπομπότση. Καμιλιέρη, η κίνηση του ύπου, καλοδιάβαστον. Καλημέρα στην κυρία Παπαδοπούλου, στον κύριο Ζιάβρα, στην κυρία Στεφανάκη, στον κύριο Αμολοχίτη. Η κεντρική δισιογραφία και άλλα που γίνονται γύρω μας, αύριο το πρωί, 3 του μηνός, Χαϊδάρη και Σαριανή. Πορεία μνήμης από το Χαϊδάρι, τον μπλόκο 15, έως το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, οι 200 που χάθηκαν. Οι εκδηλώσεις των ημερών 1984 εξέπεμψε από εκεί επί 4 ώρες με πλειάδα αφηγήσεων και ηχητικών ντοκουμέντων. Τι άλλο γίνεται στην πόλη, μέρες λουλουδιών, στην Νέα Φιλαδέλφια, τρίμερες εκδηλώσεις και στην Κηφισιά, στο Κεφαλάρι αύριο, Άνθη και αυτοκίνητα, τα ηλέσχη παλαιών αυτοκινήτων, μια όμορφη, ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό με παλιές εικόνες. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη, Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, η τυχογραφία Μπάρμπαρα Κρούγκερ εγγενιάστηκε η στιγμή που η περηφάνεια γίνεται περιφρόνηση. Από τον Μουσείο Μαρία Κάλλας, εκδηλώσεις κύκλη μουσικής από τη Δευτέρα, η Μαρία Παπαγεωργίου, και τα Λευκά Όρη, ένα ντοκιμαντέρ σήμερα και αύριο την Υιοθήκη της Ελλάδος, ένα ντοκουμέντο για την αντίσταση στην Κρήτη εκείνα τα χρόνια με την υπογραφή του κινηματογραφιστή του κ. Αλέξανδρου Παπαθανασίου. Πράγματα που γίνονται στην πόλη παράλληλα με τη μεγάλη κεντρική ειδησιογραφία. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και ο Χρήστος Κάπος στο κοντρόλ, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Το απόγευμα παρέα 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία μας, κάνα τη χαρά και την τιμή. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη μέρα. Και μην παραβλέψουμε, καλημέρα στην κυρία Τζάκη, ευχαριστούμε για το SMS, για το μήνυμα. Μην παραβλέψουμε την ανάγκη να έρθει η λιακάδα. Bring me sunshine, λέει το τραγουδάκι. Καλημέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπρετ Λάγκε. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, για παράδειγμα με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υποκίνται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι οι εναλλακτικοί στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Στο μεταξύ, με επιστολή που επέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε χθες το ανώτατο όριο των 60 ημερών. Την ίδια ώρα, το Σέντι Πάρτιν ανακοίνωσε πως εγκρίνει την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, οι περισσότεροι στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο με κοινό παρανομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται στη δημοκρατία, δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής. Ολόκληρο το μανιφέστο στον ιστότοπο του σταθμού μας, athina984.gr. Και καιρός, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 10 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε ραμμένα καρφιά. Μου λέει: θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει: τώρα. Και φωνάζω: έχεις όλη την Ελλάδα! Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκεί την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
7: Μα αγαπώ και κοιτάει γουρέ.
6: Ντρέπομαι.
8: Έχεις όλη την Ελλάδα.
6: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Και θα την έχει.
8: Η φωτογράφος των Star, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
9: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
10: Η ουρανή που τόσο δύσκολα ανοίγουν.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Το βάλε, το βάλε!
14: Από κάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τίποτο! Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, από τους αγαπημένους συνθέτες της εκπομπής, που μας μεταφέρει στα τοπία της αγγλικής εξοχής και σε ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι. Five Variants of Dives and Lazarus, εμπνευσμένο από ένα αγγλικό παραδοσιακό τραγούδι. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Bryden Thompson στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Αλεξάνδρα Σκριάμπιν. Μαζούρκα, όπως 3, νούμερο 7. Από τα πρώιμα έργα του συνθέτη, Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Φρέντερικ Σοπέν, το είδωλο του Σκριάμπιν, στα πρώτα του βήματα, πριν αναπτύξει την τόσο μοναδική μουσική του γλώσσα. Μαζούρκα, όπως 17, νούμερο 4. Έρικ Λου, στο πιάνο.

Claude Debussy για τη συνέχεια, το απομεσήμερο ενός φάνου. Σύμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, François Xavier Roth, στη διεύθυνση. Ζωντανή ηχογράφηση από το Barbican Center του Λονδίνου, στις 23 Απριλίου του 2017.

Συνεχίζουμε την εκπομπή με Δημήτρη Σωστακόβιτς. Λέντο από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν στη διεύθυνση, Άντρε Πρεβέν στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, Lento από την Τρίτη Συμφωνία. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Sir Adrian Boult στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει πως η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον Πρόεδρο δεν έληξε στις 60 μέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες τερμάτισαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Τρίτη ώρα, το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, οι περισσότεροι στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπρετ Λάνκε. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτέθηκε με τις ΗΠΑ πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, για παράδειγμα με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο, με κοινό παρανομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας όπως αυτή εκφράζεται στη δημοκρατία, δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Ολόκληρο το μανιφέστο στον ιστότοπο του σταθμού μας, Αθήνα984.gr. Και ο καιρός, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 11 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα. έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
7: Χωρί καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
9: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεά Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
10: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Καλό μήνα να έχουμε, Σάββατο 2 Μαΐου σήμερα του 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 26 πρώτα λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 17. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 10 θα είμαστε σήμερα μαζί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Ξεκινώντας να πούμε ότι στην Αθήνα έχουμε κρύο και βροχή τα ξημερώματα, βροχή από τα ξημερώματα. Από χθες έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 11,3 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 66%. Για το υπόλοιπο της ημέρας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αθήνα προβλέπει νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στο Αιγαίο, 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο πάνω κάτω τα ίδια στοιχεία του καιρού θα έχουμε στο σύνολο της επικράτειας. Από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα θα ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους όσοι επιστρέψετε σήμερα και αύριο. Μεγάλη προσοχή στην οδήγηση. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, το ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή, όπως χαρακτηριστικά είπε, της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει πως η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον Πρόεδρο έληξε σε 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση στους του πυρός στις 7 Απριλίου. Το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δε γεγονός πάντως ότι αν εφαρμοστούν αυτοί οι δασμοί της τάξης των 25%, μιλάμε για απίστευτα νούμερα, θα πληγεί ανεπανόρθωτα
η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε επίσης ότι μέσα σε αυτό το κλίμα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρόντες στη χώρα. Το μέτρο αυτό προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Λοιπόν, όπως είπα, θα δούμε όλα αυτά τα θέματα και άλλα ακόμη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Για πάμε σιγά σιγά να δούμε πρώτο σελίδα εφημερίδων. Οι καθημερινοί τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επίσης στην πρώτη σελίδα τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολεμικό ναυτικό στο προσκήνιο Ιταλικές φρεγάτες. Πιέσεις από το νέο σύστημα στα αεροδρόμια, παράπονα και ανησυχία. Στο τραπέζι ξανά η απειλή των δασμών. Και στην πρώτη σελίδα επικίνδυνα παιχνίδια, τα πατίνια, ειδικοί μιλούν στην εφημερίδα. Τέλος, αδιανόητο, την πληρώνουμε όλοι για το σαρακίνικο. Τι υποστηρίζουν επιχειρηματίες στη Μήλο. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα στις 45.000 νοσηλευτές, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Διπλωματία όταν η Ελλάδα επαναχαράσει τις συμμαχίες της. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη κάθετος διάδρομος, στρατηγικά αντίληψης από τον εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια, Ιράν, η Βόρεια Κορέα και ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται. Αυτά από την εφημερίδα παραπολιτικά. Πάμε στο πρώτο σελίδα των νέων. Πάρτι παρανομία στο δημόσιο, κερέτα και πέτσινα πτυχία, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο, κάτι τρέχει στο Αιγαίο, έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για τις Κυκλάδες, γιατί η Αθήνα και η Λευκωσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό το 1917 στην Ελλάδα. Επίσης ψαλιδίζονται τα πρόστιμα για το ΦΠΑ, οι προϋποθέσεις. Η πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του στήματος, τρίτη επίθεση κατά Τραμπ. Και προς τις κάλπες, τρεις δρομείς, ένα μετάλλιο το Αργυρό. Και τώρα τι, ανοιχτή πληγή, υποκλοπές για τους θεσμούς. Πάμε στην απογευματινή. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Πώς μία 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο. Δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Ακόμη, τι ισχύει στην Ευρώπη, τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για εφαρμογή στην Ελλάδα. Ασυδοσία, τιμωρησία και τραμπουκισμοί κατά πανεπιστημιακών, διπλή επίθεση. Βάζει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ντόναλντ Τραμπ. Και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια με 3.200 οδηγούς, προσλήψη, εξυγχρονισμός, ενίσχυση του στόλου και καθαριότητα ο σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές. Τέλος, φωτιά τα καύσιμα, σταθερότερο ρεύμα, άλμα ο πληθωρισμός. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά και πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα στην παρέα μας, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και έχει ανηλυμένη υποχρέωση, τον κύριο Νίκο Γρέτζελο. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θεοδόση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Σας ευχαριστώ
1: ένα
0: πολύ.
1: Σαββατοκύριακο χωρίς ατυχήματα.
0: Μακάρι, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι είχαμε για μία ακόμη φορά ένα τροχαίο δυστύχημα με ένα νέο παιδί 13 ετών με πατίνι. Το 2025 είχαμε δύο θανάτους από τροχαία δυστυχήματα με πατίνια. Το 26 έχουμε ήδη έναν θάνατο από ένα παιδί, ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του 13 ετών. Κύριε Γρέτζελο, υπάρχει κάποιο πλαίσιο λειτουργίας όλου αυτού του συστήματος?
1: Να,
0: ή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει?
1: Νόμο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο γίνεται, αλλά να πούμε το πλαίσιο του νόμου. Καταρχήν, όσα πατίνια τρέχουν μέχρι 6 χιλιόμετρα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θεωρούνται ως πεζοί και για να τα οδηγήσει κάποιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών. Τα πατίνια που τρέχουν από 6 χιλιόμετρα έως 25 θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδήλατα και θα πρέπει κάποιος για να τα οδηγήσει να είναι τουλάχιστον 15 ετών. Τώρα, θα πρέπει να κινούνται δεξιά στο δρόμο, δεν πρέπει να μπαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα, υποχρεωτικά πρέπει να φοράνε κράνος, δεν θα πρέπει να έχουν ακουστικά ή κινητό, δηλαδή τα χέρια θα πρέπει να είναι στο τιμόνι, το βράδυ θα πρέπει να έχουν το γυλαικάκι για να είναι καλύτερα ορατοί και θα πρέπει να έχουν και φώτα και κόρνα. Τώρα, το πρόβλημα με τα πατίνια είναι ότι τα βλέπουμε και κινούνται ανεξέλεγκτα, δηλαδή πολλές φορές τα βλέπουμε στην αριστερή λωρίδα, σε δρόμους όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες να κυκλοφορούν, χωρίς κράνος. Κράνος οι περισσότεροι δεν φορούν και εγώ θεωρώ βασικό, δεν υπάρχει πλαίσιο για εκπαίδευση. Δηλαδή παίρνει κάποιος ένα πατίνι, είναι ανήλικος και δεν έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν υπάρχει καθόλου εκπαίδευση.
0: Θα σας πω το εξής, τα 25 χιλιόμετρα είναι μύθος, έτσι?
1: Ναι, υπάρχουν τρόποι... πατίνια που είναι πειραγμένα.
0: Υπάρχουν πατίνια που είναι πειραγμένα, σπάει αυτό το όριο και πάνε πάνω από 25 χιλιόμετρα και υπάρχουν και πατίνια που τρέχουν με απίστευτη ταχύτητα.
1: Και θα... το βασικό δεν έχουν ούτε πινακίδα και δεν είναι και ασφαλισμένα. Εγώ λέω έστω και με τα 25 χιλιόμετρα, αν κάποιος πέσει πάνω σε πεζό, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για αυτά τα οχήματα. Οπότε θα πρέπει να μπει και αυτό το πλαίσιο.
0: Σήμερα τα ξημερώματα, το είδα με τα μάτια μου, στη Λεωφόρο Συγκρού, στη δεξιά λωρίδα, τα ξημερώματα, 5-5.30 το πρωί, πατίνι χωρίς κανένα μέτρο. Ο οδηγός του δεν είχε πάρει κανένα μέτρο ασφαλείας, ούτε καν φως δεν είχε, έτσι, δεν είχε φώτα. Να πηγαίνει με απίστευτη ταχύτητα στη δεξιά λωρίδα. Σήμερα τα ξημερώματα.
1: Και πάρα πολλές φορές τους βλέπουμε αντίθετα σε μονοδρόμους.
0: Ναι,
1: ξέρετε, στο μονόδρομο αντίθετα απαγορεύεται με βάση τον κώδικα να πάνε και τα οχήματα άμεσης ανάγκης. Δηλαδή τα ασθενοφόρα, τα περιπολικά, με βάση τον κώδικα είναι μία από τις απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν ανάποδα. Τα πατίνια πηγαίνουν συνεχώς ανάποδα. Τώρα θα πρέπει να μπουν κανόνες, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Είδαμε ότι ο έλεγχος έφερε αποτελέσματα με την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από το 2024 στο 2025 είχαμε μια διαφορά στα θανατηφόρα από 675 νεκρούς που είχαμε το 2024, το 2025 είχαμε 522, δηλαδή μείωση κατά 22%, και αυτό ήταν αποτέλεσμα των ελέγχων κυρίως, γιατί αισθανθήκαμε την τροχιά δίπλα μας και το θεωρώ πολύ βασικό να γίνονται οι έλεγχοι και στα πατίνια.
0: Να ρωτήσω επίσης το εξής. Αρμόδια είναι η τροχιά, έτσι δεν είναι?
1: Η τροχιά.
0: Για να εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Αρμόδια είναι η τροχιά και θα πρέπει να γίνονται εκτεταμένοι ελεγχοί. Για τους γονείς να πούμε το εξής. Το πατίνι είναι ένα όχημα που δεν παρέχει καμία ασφάλεια. Ξέρετε, πολλοί γονείς θέλουν να κάνουν τα χατήρια των παιδιών και κάνουν
0: αλήθεια
1: τέτοια
0: είναι
1: δώρα. Αυτά είναι δώρα που...
0: Όλοι έχουμε μπει λίγο έως πολύ σε αυτό το τρυπάκι, δυστυχώς.
1: Το πατίνι είναι για μικρές μετακινήσεις και θα πρέπει να είναι πάντα και πιστεύω με την εποπτεία γονέα και ενδεχομένως να θεσπίσει το κράτος και κάποια εκπαίδευση, κάποιες ώρες να ενημερώνονται ενδεχομένως και από τις εταιρείες, δεν λέω εγώ να το πάρουν οι σχολές οδηγών το έργο, αλλά και από τις εταιρείες ότι πρέπει να εφαρμόζουν 5 πράγματα. Και βλέπουμε και πολλές φορές ενοικιάζουν πατίνια ανήλικοι και χωρίς κράνος, σχόλοι, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Δηλαδή πάνε με μια κάρτα, ενοικιάζουν τον πατίνι και βγαίνουν στον δρόμο.
0: Πάντως να σας πω και στο εξωτερικό το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή όπου και αν βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο και βρεις πατίνια, μπορεί να πάρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή οποιοδήποτε.
1: Στο εξωτερικό υπάρχει ο έλεγχος.
0: Στα ενοικιαζόμενα.
1: Σε κάποια έχουν απαγορευτεί. Στο Παρίσι, ας πούμε, με απόφαση της πόλης, ναι, έχουν απαγορευτεί. Στη Γερμανία έχουν βάλει περιορισμούς, δεν μπορείς να τα μεταφέρεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε το θεωρώ πολύ βασικό να υπάρχουν περιορισμοί και στο εξωτερικό, ναι, μεν μπορείς να νοικιάσεις, αλλά υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έτσι.
0: Πάμε στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μας είπατε νωρίτερα ότι ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και είναι θετικά, είναι ενθαρρυντικά. Διότι πολύ απλά γίνονται έλεγχοι και εφαρμόζεται ο νόμος, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ο νέος κώδικας είναι αυστηρός. Εγώ θέλω να μείνουμε στα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων. Αν θα δείτε, κατά 88% οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Mm. Στις ηλικίες 15-24, κατά 89% είναι πρώτη αιτία θανάτου. Mm-hmm. Και κυρίως είναι κατά 60% απόσπαση προσοχής που δεν καταγράφεται, δηλαδή όλοι έχουν προέκταση το κινητό στο χέρι τους και αυτό δεν καταγράφεται. Πολλές φορές δηλαδή, τι εννοώ, περνάει κάποιος κόκκινο φανάρι ή περνάει stop και καταγράφεται η παραβίαση του stop ή του ερυθρού σηματοδότη. Δεν καταγράφεται ότι αυτός εκείνη την ώρα έπαιζε με το κινητό. Και έχουμε στα αίτια των θανάτων ένα 25% των θανατηφόρων οφείλεται σε αλκοόλ. Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Για να αλλάξει αυτό, πιστεύω ότι αυτό ξεκινάει από την οικογένεια. Οι γονείς είναι παράδειγμα για τα παιδιά. Αν βλέπει το παιδί, τον μπαμπά ή τη μαμά να φοράει κράνος, θα φορέσει αργότερα και αυτό. Αν τον βλέπει να τσακώνεται και να βρίζει στον δρόμο, ένα θέμα που το βλέπουμε εκτεταμένα τώρα τελευταία, θα τσακώνεται και αυτό μετά. Θα πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ξέρετε, στη Γερμανία για να οδηγήσει κάποιος ποδήλατο παίρνει διαπιστοποίηση. Mm. Από μικρή ηλικία παίρνει διαπιστοποίηση. Θα πρέπει να μπει στα σχολεία το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής και να μην γίνονται αποσπασματικές προσπάθειες. Έτσι ώστε μόλις θα βγει στο δρόμο αργότερα, είμαι πατίνι, είμαι ποδήλατο, είμαι μηχανάκι στα 16, να έχει αποκτήσει μια κουλτούρα και μια συμπεριφορά. Όλα πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε στη συμπεριφορά και αυτό θα πρέπει να γίνει και στις εξετάσεις των οδηγών. Ξέρετε, εξετάζουμε ένα παρκάρισμα και μία γωνία και δεν εξετάζουμε τη συμπεριφορά. Δηλαδή να βάλουμε κάποιον μέσα στο αυτοκίνητο να κάνει μία διαδρομή και να δούμε. Σέβεται τους πεζούς, ξέρει να αλλάξει μία λωρίδα, κρατάει αποστάσεις ασφαλείας, τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά πρέπει να εξετάζουμε και στις εξετάσεις, οπότε πρέπει να αλλάξει και αυτό το πλαίσιο.
0: Κύριε Ρεζίλε, τα μέτρα για το αλκοτέστ έχουν αποδώσει. Οι έλεγχοι
1: έχουν
0: για το
1: αποδώσει, έχουν αποδώσει,
0: για το αλκοόλ,
1: έχουν δει και στις παρέες μας έχουμε δει ότι δεν πίνω γιατί οδηγώ. Mm. Πλέον έχει γίνει.
0: Πάντως είναι ξεκάθαρο.
1: Έχει γίνει ο μπαμπούλας. Ναι, ναι, η αστυνομία, αλλά είναι σωστό το.
0: Δυστυχώς έτσι, μόνο έτσι μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Διότι πολύ απλά πέρα στην κοινωνία ότι δεν πρόκειται να σου χαριστεί, να χαριστεί σε κανέναν και για τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και αν αυτό είναι καθολικό, αν αυτό ισχύει για όλους. Είναι ξεκάθαρο ότι αποδίδει.
1: Φυσικά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην παιδεία και στην κουλτούρα, έτσι ώστε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα τροχαία ατυχήματα. Είχαμε μια μεγάλη μείωση, το τονίζω, από το 24 στο 25, αλλά ο στόχος που έχουμε βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από το 20 στο 30 να έχουμε μείωση των τροχαίων θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 50%. Αυτός είναι ο στόχος πανευρωπαϊκά που έχει μπει. Είμαστε μακριά ακόμα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε.
0: Ο Έλληνας οδηγός είναι ένας ατίθασος οδηγός, είναι ένας καλός οδηγός.
1: Ο Έλληνας οδηγός δεν είναι κακός οδηγός. Βλέπουμε τον ίδιο οδηγό που στην Ελλάδα μπορεί να είναι ατίθασος. Μόλις θα πάει στην Ευρώπη είναι πολύ τυπικός.
0: Ίσως γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Και αυτό θα πρέπει να θα ενισχυθεί, πιστεύω, πέρα από την αστυνόμευση και από την αστυνόμευση που γίνεται και θα ενισχυθεί και με τις κάμερες που θα μπουν με την τεχνητή νοημοσύνη που θα καταγράφουν τις παραβάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει πειθαρχία ακόμα περισσότερο.
0: Ένα ακόμα ερώτημα που θέλω να θέσω είναι η ιστορία με τις γουρούνες στα νησιά. Τι πλαίσιο υπάρχει σε αυτό το τομέα? Γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι ένα θέμα η σιγουρούνα. Η σιγουρούνα είναι ένα όχημα.
0: Είναι για δρόμο πρώτα απ' όλα.
1: Συμπεριφορά.
0: Είναι για δρόμο.
1: Όταν είχε βγει, δεν
0: είναι επικίνδυνο όχημα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Είναι επικίνδυνο, του μπάρει εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Το κέντρο βάρους. Ήταν όχημα που ήταν για τις παραλίες. Τώρα το βλέπουμε, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα νησιά σαν όχημα. Το προτιμούμε, οδηγείται σε πολλές περιπτώσεις με δίπλωμα αυτοκινήτου, δεν χρειάζεται καν δίπλωμα μηχανής. Αλλά είναι ιδιαίτερο όχημα. Εγώ πιστεύω είναι μια ειδική κατηγορία. Οπότε και εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Υπάρχει πλαίσιο, υπάρχουν κανόνες για αυτού του είδους τα οχήματα ή ο καθένας παίρνει μια γουρούνα και βγαίνει στον δρόμο και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Παίρνει μια γουρούνα και βγαίνει στον δρόμο. Αυτό που λέτε γίνεται.
0: Έστ. Και είναι με δίπλωμα. Μπορεί να το οδηγήσει κάποιος με δίπλωμα με αυτοκινήτου ή για μηχανάκι.
1: Με δίπλωμα αυτοκινήτου. Αυτά τα τρίκυκλα, τετράκυκλα είναι με δίπλωμα αυτοκινήτου, εκτός ειδικών περιπτώσεων, τα πεντάρια που είναι με δίπλωμα μηχανής.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σας άκουσα, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, κύριε Ζέγρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο του Εμπορικού, και αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Γκρέτζελο.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο καθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης καύσιμα και τρόφιμα στο 4,6 εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Και σκηνικό ρήξη στη σχέση ΗΠΑ με φόντο το Ιράν άγρια κόντρα Τραμπ Μέρτς. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος. Έρευνα της Προράτα. Καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. Ακόμη 4 πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνηση. Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Εργατική πρωτομαγιά. Ο αγώνας για 8ωρο συνεχίζεται. Αυτά από την εφημερίδα των συνταχτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Έως εδώ με το φιλότουρκο Ζελένσκι, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης ακρίβεια στο 4,6% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας, έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Ακόμη, νέα μελέτη, έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών. Και δύο μεγάλες ιστορικές συμφωνίες μέσα 24 ώρες. Η Άκτορ έκλεισε το διπλό deal αξίας 9 δισεκατομμυρίων για αμερικανικό LNG σε Αλβανία και Βοσνία. Αυτά, εργατική πρωτομαγιά, μαζική συμμετοχή εργαζομένων σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Σε τροχιά σύγκρουση, σχέδιο Τραμπ για τελικό πλήγμα και νέα Ιρανική πρόταση. Βρετανία δημιουργεί νέα ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη με νέα χώρες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σοκ σε νηπιαγωγή, ο 5χρονος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία, αριστερά του κέντρου, όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα. Τα συμβίβαστα προσπαθεί να συμβιβάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμειγνύοντας την σοσιαλδημοκρατία και τον ριζοσπαστισμό, πολιτική σαλάτα, το τελικό αποτέλεσμα, μνημείο, ο ορισμός του για το νέο πατριωτισμό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Πάμε στο λόγο. Φουντώνει η ακρίβεια. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,6% τον Απρίλιο στην Ελλάδα, δείχνουν τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Καύσιμα ξανά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα μετά την εκτόξευση του πετρελαίου. Και στην πρώτη σελίδα, ενόχληση Άγκυρας για συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας. Κάθε στρατιωτική συνεργασία κατέ της Τουρκίας δεν θα πετύχει. Από το λόγο πάμε στην εφημερίδα Καρφί. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, αμνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος. Οι εφιάλτες του Μαξίμου, οι 7 πληγές του Μητσοτάκη είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Ταμείο Ανάκαμψης, το μεγάλο φαγοπότη της Νέας Δημοκρατίας. Σκιώδης κυβέρνηση, διεύρυνση και με τοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, το Πασόκ να λειτουργεί ως εν αναμονή κυβέρνηση. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Και πάμε στην εφημερίδα Βραδινή. Πλαφών στους τόκους, ψηφίζεται στη Βουλή πλέγμα προστασίας για δανειολήπτες. Δεν μπορούν να υπερβούν το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Ποια δάνεια αφορά? Έλεγχοι ΑΔΕ στη ΦΑΚΑ, 33 εταιρείες για μαύρο τζίρο και κλοπή ΦΠΑ. Αγορά, ο άγνωστος πόλεμος της πατάτας και η απόγνωση των παραγωγών. Νέα Δημοκρατία στο συνέδριο με το βλέμμα στις εκλογές. Ελλάδα, Λιβύη, ο δρόμος των συνομιλιών οδηγεί στη Χάγη. Αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ άρχισε την αποψήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Οικονομία, ευρωπαϊκή πρωτεία για τη χώρα μας στη μείωση του δημόσιου χρέους. Βαθαίνει το χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Αυθεμπορική επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων. Εκτείναξη της αξίας χαρτοφυλακίου σε κρατικό χρέος των τραπεζών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ντόναλντ Τραμπ, πολιτική ελιγμή, διπλωματία και δασμοί. Αλέξη Τσίπρας, κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Αυτά από την εφημερίδα Αυθεμπορική. Πάμε στην αξία μερίσματα ρεκόρ, διανομή 1 δις και παράθυρο για εξαγορές. Ιστορική επιστροφή κεφαλαίων από την Εθνική και μηνύματα ανθεκτικότητας από την Πειραιώς. Επίσης, παράθυρο ευκαιρίας για εκλογές στο φθινόπωρο ψάχνει ο Μητσοτάκης, κάτω του 25% στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τη διαφορά να παγιώνεται και τους ψηφοφόρους να μην επιστρέφουν. ΟΠΕΚ, η έξοδος των Εμμυράτων άλλαξε το χάρτη της ενέργειας. Στην εφημερίδα Κεφάλαιο, φορολογία πάνω οι αντικειμενικές με κούρεμα στον ένφια. Διπλή παρέμβαση στα κίνητα ετοιμάζει η κυβέρνηση με αναπροσαρμογή της τιμής ζώνης και μείωση των συντελεστών του ενίου φόρου ιδιοκτησίας. Οφειλές, η ρύθμιση έως 72 δόσεις. Κομισιόν μέτρα ασπιρίνες για την κρίση στην ενέργεια. ΝΑΤΟ, μπορεί η Ευρώπη μόνη της. Και χρηματιστήριο, μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας στην ελίτ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάστασης Ιστορίας, εκφώνηση Νάση Αγγελοπούλου και σε... Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάστασης Ιστορίας, εκφώνηση Νάση Αγγελοπούλου και

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1966, ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την τεχνολογία που θεμελιώνει τη χρήση του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, δηλαδή του PIN, Personal Identification Number. Η καινοτομία του δεν περιοριζόταν απλώς σε ένα μυστικό αριθμό. Περιλάμβανε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, στο οποίο μια πλαστική κάρτα με κωδικοποιημένα δεδομένα συνδυαζόταν με την εισαγωγή ενός αριθμητικού κωδικού από το χρήστη. Η σύλληψη αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη λειτουργία των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανικών, των ATM, και ευρύτερα για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Υπάρχει μια γοητευτική ιστορία πίσω από το μήκος του PIN. Αν και ο Goodfellow είχε προτείνει διάφορα μοντέλα, ο ανταγωνιστής του, John Shepherd Barron, που εγκατέστησε το πρώτο ATM της Barclays το 1967, είχε αρχικά σκεφτεί έναν εξαψήφιο κωδικό. Ωστόσο, η σύζυγός του, Caroline, του είπε ότι μπορούσε να θυμηθεί μόνο 4 αριθμούς. Έτσι, το τετραψήφιο PIN καθιερώθηκε στο παγκόσμιο πρότυπο ακριβώς επειδή είναι το όριο της μέσης βραχυπρόθεσμης ανθρώπινης μνήμης για τυχαία ψηφία. Παρόλο που σήμερα χρησιμοποιούμε Face ID, δακτυλικά αποτυπώματα και ανέπαφες συναλλαγές, το PIN του Goodfellow παραμένει το τελευταίο τείχος προστασίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας

0: Τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, για παράδειγμα με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα, μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει πως η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον Πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Την ίδια ώρα, το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, οι περισσότεροι στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο, με κοινό παρονομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται στη δημοκρατία, δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής. Ολόκληρο το μανιφέστο στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out στη Super League, στις 5 παίζουν Πανετολικός και Φυσιά, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, στην Αττική θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 12 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τίποτα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Και είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε αναμένα καρφιά. Μου λέει, θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει, τώρα. Και φωνάζω, έχεις όλη την Ελλάδα. Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκεί την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
7: Μας αγαπώ.
6: Ντρέπομαι.
7: Έχεις όλη την Ελλάδα.
6: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Και θα την έχει.
7: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
8: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: 1984.
1: 9 και 6 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Πάμε να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με μονωμένες καταιγίδες θα εκτελωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν βόρεια επιρροτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στο Αιγαίο, 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά επιρροτικά 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα 17 με 19 και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην πρωτεύουσα, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 12,3 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 59%.

0: Καλωσορίζουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως στην παρέα μας τον διεθνολόγο, καθηγητή στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καρατράντο. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαίρομαι που σας ακούω. Όλα καλά. Καλό μήνα σας εύχομαι.
1: Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από όσα δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν υπάρχει σημείο επαφής της διαπραγματεύσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δηλαδή, εμφανίστηκε μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ισχύει κάτι τέτοιο ή στο παρασκήνιο εκτιμάται ότι γίνονται διαπραγματεύσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επίτευξη συμφωνίας?
1: Κοιτάξτε, ισχύουν και τα δύο, θα έλεγα. Προφανώς από τη μία πλευρά οι δύο παίκτες αυτής της διαπραγμάτευσης, ουσιαστικά αυτής της πολεμικής αντιπαράθεσης που προέκυψε από τη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, απέχουν αρκετά. Και το είδαμε αυτό και από τα σημεία τα οποία έχουν βρει το δρόμο τους στο φως της δημοσιότητας, αλλά και από την όλη διαχείριση η οποία γίνεται. Παράλληλα, βέβαια, είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και γενικότερα στις διαπραγματεύσεις, υπάρχουν απανωτές πιέσεις, υπάρχουν σχέδια τα οποία έρχονται, τροποποιούνται, επιστρέφουν, για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα τελικό σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει την πραγματική βάση μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Επί της ουσίας, βέβαια, εδώ υπάρχουν ορισμένα δομικά προβλήματα. Mm-hmm. Και το βασικότερο όλων είναι ότι στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Αυτών οι οποίοι είναι περισσότερο πολιτικές, θα έλεγα, που μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούνται από τους δύο πρόεδρους, τον πρόεδρο του Ιράν και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και την άλλη πλευρά που είναι η φρουρή της Επανάστασης, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την συνθήκη της πολεμικής αυτής αντιπαράθεσης, το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Χαμενεΐ, τον τραυματισμό και επί της ουσίας την μη ουσιαστική δυνατότητα του διαδόχου Χαμενεΐ να ασκήσει το πρωτείο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη και να ενισχύσουν κι άλλο τη θέση. Επομένως, από την πλευρά του Ιράν υπάρχουν ζητήματα και ποια θα είναι τελικά αυτή η θέση, ποιοι αποδέχονται τις θέσεις του Ιράν και σε τι βαθμό αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ως συμφωνία. Και επίσης αναδεικνύεται το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι ότι πέραν των άλλων, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλιστικό πρόγραμμα, η υποστήριξη του Ιράν προς τους λεγόμενους πληρεξουσίους οι οποίοι έχουν κακόβουλη δραστηριότητα στην περιοχή, για παράδειγμα η Χεζμπολά, το στενό του Ορμούζ, η σημαντικότητά του, η διαχείρισή του και ο τρόπος με τον οποίο θέλει το Ιράν να το αξιοποιήσει στην επόμενη μέρα όταν έρθει αυτή και όποιο πλαίσιο βάλει, δημιουργεί πολλά ζητήματα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Και αφήνουμε έξω, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν το αφήνουν ακριβώς έξω, αλλά είναι ένας δεύτερος κύκλος θεμάτων που έχουν τις σχέσεις του Ιράν πλέον με τις χώρες της περιοχής, τις χώρες του κόλπου και κυρίως με κάποιες εξ αυτών οι οποίες επιδεινώθηκαν πάρα πολύ λόγω των επιθέσεων τις οποίες έκανε, και ένας τρίτος κύκλος, πολύ σημαντικός όμως, που είναι το Ισραήλ. Άρα μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ακόμη και αν πούμε ότι η πίεση που προσπαθεί να ασκήσει με κάθε τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ, διαπραγματευτικά, με απειλές, μετακινώντας στρατιωτικές δυνάμεις, εξετάζοντας πιθανότητες νέας εμπλοκής, δημιουργήσουν μία συνθήκη που το Ιράν να έρθει πιο κοντά στις θέσεις που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν ξέρουμε αν αυτή η συνθήκη θα γίνει αποδεκτή στο εσωτερικό του Ιράν και αν τελικά θα είναι βιώσιμη. Ποια θα είναι η αντίδραση των χωρών του κόλπου και κυρίως κάποιων εξ αυτών, όπως ας πούμε είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τι θα βάλει σε αυτή τη συνθήκη παράμετρος Ισραήλ?
0: Να ρωτήσω το εξής, τα στενά του Ορμούζ ποιος τα ελέγχει? Τα ελέγχουν οι φρουροί της Επανάστασης, τα ελέγχουν τμήμα από το καθεστώς του Ιράν. Ποιοι ελέγχουν, ποιοι παίρνουν την τελική απόφαση?
1: Πρακτικά αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη και διαχειρίστηκαν τη συνθήκη του στενού ήταν οι φορείς της Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ακόμη και η ναυτική δύναμη η οποία λειτουργήσε ήταν το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης και όχι το γενικό πολεμικό ναυτικό του Ιράν, το οποίο είχε δεχτεί πολύ ισχυρά πλήγματα από την πρώτη στιγμή από τις ΗΠΑ πριν περάσουμε σας την απόφαση του Προέδρου Τραμπ για μια δεύτερη ζώνη αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Επομένως και στο εσωτερικό του Ιράν, και είναι πολύ σωστή η παρατήρηση διαχείρισή της. Το ζήτημα των στενών του Ορμούζ αποτελεί πεδίο αντιπαράθεση για το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, έχουμε ακούσει από προτάσεις που περιλαμβάνουν ως μια νέα δυνητική πηγή σημαντικών εσόδων για το Ιράν, έως και θέματα εργαλειοποίησης εντός εισαγωγικών οπλοποίησης για να μπορέσουν να επηρεάσουν τις συνθήκες, να αποφασίζουν αυτοί ποιον θέλουν να περάσει και πώς και σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα, είναι μια ιδιαιτέρως μπερδεμένη συνθήκη, να το πω έτσι, με πολύ ρευστές ισορροπίες και στο εσωτερικό του Ιράν. Και παράλληλα, δεν ξεχνάμε και κάτι, ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται οι ΗΠΑ τη συνθήκη ασκεί οικονομική πίεση στο Ιράν, ακόμη και τώρα. Μπορεί να μην έχουμε δηλαδή τους βομβαρδισμούς, ωστόσο η οικονομική πίεση στο Ιράν είναι μεγάλη. Και ναι, μεν μπορεί το καθεστώς να μην το απασχολεί ιδιαιτέρως ή και καθόλου αυτή η συνθήκη, γιατί έτσι είναι τα καθεστώτα, δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις που λογοδοτούν και αισθάνονται την πίεση. Κανείς όμως δεν μπορεί να ξέρει, εάν αυτή η συνθήκη συνεχιστεί για ένα ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε ένα Ιράν το οποίο θυμίζω ότι οι πολύ μεγάλες διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου και κυρίως του Ιανουαρίου του 2026 οφείλονταν σε οικονομικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δύσκολη οικονομική συνθήκη για τον μέσο Ιρανό και κυρίως για τον μέσο έμπορο, για τον μικρομεσαίο, ο οποίος στήριζε το καθεστώς τόσο πολλά χρόνια. Τι συνθήκες θα μπορέσει να δημιουργήσει και στο εσωτερικό του Ιράν? Είναι μια παράμετρος η οποία, ναι, μεν μπορεί να μην πυροδοτήθηκε όπως υπολόγιζαν οι ΗΠΑ ή όπως ήθελε το Ισραήλ, δηλαδή κινητοποίηση πάλι των πολιτών. Αλλά πλέον, όσο βρισκόμαστε σε αυτό το καθεστώς της εκεχηρίας, η οποία έχει θέματα, αλλά παραμένει ως εκεχηρία, δηλαδή δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του Ιράν, τότε άλλα ζητήματα, όπως είναι πολύ σημαντικά η οικονομική επιβίωση, καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν πάρα πολύ στις προτεραιότητες των πολιτών και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί και στο εσωτερικό του Ιράν η συνθήκη το επόμενο διάστημα.
0: Θα επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς, κατά την εκτίμησή σας, κάποια στιγμή στα στενά του Ορμούζ, για αυτό να το ξεχάσουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί πλέον, δεν είμαστε στη συνθήκη στην οποία
0: το ρωτώ, διότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία ήδη είναι τεράστιες.
1: Ακριβώς.
0: Και ώρα με την ώρα, όσο παραμένουν σε αυτή την κατάσταση, θα είναι ακόμη μεγαλύτερες πλέον. Δηλαδή θα πάμε σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις.
1: Και εδώ συμβαίνει το εξής, αλλά αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Και παράλληλα ισχύει και μια δεύτερη παράμετρο, ότι και το ίδιο το Ιράν έχει θέμα από την όλη διαχείριση της κατάστασης του στενού του Ορμούς μετά από τη δεύτερη βάση την οποία έχει δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σίγουρα το Ιράν θέλει να πάρει κάτι από αυτό. Εάν λοιπόν θα είναι αυτό το μαξιμαλιστικό σχέδιο το οποίο βάζει, δηλαδή ουσιαστικά να ελέγχει αυτό με ένα νέο πλαίσιο το στενό του Ορμούς, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει πολύ σημαντικά ζητήματα και θα αντιδράσουν και άλλες χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και επηρεάζονται ίσως περισσότερο. Το έχει πει μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, ηρωνικά κατά περιόδους, που έλεγε ότι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο να έρθουν να διαχειριστούν το πλαίσιο
0: της διαπραγμάτευσης. Μα θέλει να βάλει και άλλες χώρες στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα όλη αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν και διάφορες πρωτοβουλίες, όπως αυτές οι οποίες έγιναν από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, για να μπορεί να υπάρξει και κάποια ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτό το κομμάτι, για να μπορούν να δουν πώς θα διαχειριστούν όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, στην όποια επόμενη μέρα του στενού του Ορμούς, δεν υπάρχει μόνο Ιράν και οι ΗΠΑ. Υπάρχουν και χώρες του κόλπου, οι οποίες θέλουν να δημιουργηθεί μια συνθήκη η οποία θα αφήσει επιτέλους ένα παράθυρο για να μπορέσει να υπάρξει μια κάποια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα γύρω από αυτόν τον άξονα, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι κάποιες εξ αυτών πολύ σημαντικές και ισχυρές στον τομέα της ναυτιλίας, και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια συνθήκη όπου χάνουν όλοι, να το πω έτσι σχηματικά. Με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικό βαθμό, αλλά πραγματικά πάνουν όλοι από τις επιπτώσεις ενός αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί και από μια συνθήκη που μπορεί να μην είναι ακριβώς τώρα πόλεμος, αλλά έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις ίδιες ή ακόμη και περισσότερες, γιατί συσσωρεύεται όλο αυτό το πλαίσιο στο κομμάτι των εφοδιαστικών αλυσίδων, στην οικονομία, στην ενεργειακή διαδικασία, όπως είχε και όταν είχαμε τους βομβαρδισμούς.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενισχύεται ο ρόλος της Ρωσίας όσον αφορά στην τροφοδοσία με πετρέλαιο αρκετών χωρών.
1: Εντάξει, η Ρωσία εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτή τη συνθήκη και την στάση την οποία έχουν οι ΗΠΑ, που δεν μας εκπλήσει, γιατί από την πρώτη στιγμή όταν έλαβε την Προεδρία ο πρόεδρος Τραμπ είχε αποφασίσει να κάνει αυτό το άνοιγμα στη Ρωσία, θέλοντας, πιστεύοντας, ελπίζοντας, όλα αυτά μαζί, ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια δυναμική στο μέτωπο του πολέμου της Ουκρανίας. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται ξανά ως ένας εναλλακτικός πόλος και πόρος ενεργειακός σε αυτό το κομμάτι. Ο τρόπος διαχείρισης από τις ΗΠΑ των κυρώσεων στον τομέα της ενέργειας δημιουργεί παράθυρα ευκαιρίας στη Ρωσία, η οποία παράλληλα είδε ότι έχει μετατοπιστεί το μεγάλο βάρος της στρατιωτικής δυναμικής, οικονομικής υποστήριξης, αξιοποίησης των ΗΠΑ στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Άρα είναι μια συνθήκη η οποία είχε δημιουργηθεί και από πριν στο κομμάτι της Ουκρανίας. Και παράλληλα τη βλέπω να είναι και ένας συνομιλητής, να προσπαθεί να διαδραματίζει έναν διαφορετικό ρόλο από το Πακιστάν, θα έλεγα, αλλά και πάλι να μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Επομένως, με όπλο την ενέργεια, σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, κάνει συνεχώς βήματα στο να ξανααποτελέσει έναν σημαντικό πόλο στο διεθνές σκηνικό, ένα ρόλο τον οποίο τον είχε χάσει σε πολύ σημαντικό βαθμό μετά την εισβολή και όσο υπήρχε και η προεδρία Biden, και προσπαθεί να τον κερδίσει ξανά από τη στιγμή που έχουμε την προεδρία Τραμπ. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι από τους λίγους κερδισμένους από αυτή τη συνθήκη. Θα δούμε βέβαια σε τι βαθμό αυτό θα συνεχιστεί και πώς θα μπορέσει να μεταξελιχθεί. Αλλά σε πρώτη φάση, ναι, με εργαλείο την ενέργεια έχει κερδίσει σε αυτό το πεδίο.
0: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που βιώνουμε τώρα, υπάρχει παράγοντας που μπορεί να αποτελέσει καταλήτη στο να βρεθεί λύση? Δηλαδή η Κίνα είναι ένας τέτοιος παράγοντας?
1: Η Κίνα μπορεί να πιέσει το Ιράν.
0: Ναι,
1: το κάνει
0: ακριβώς.
1: Το κομμάτι όμως είναι ότι ποια είναι και η κόκκινη γραμμή από πλευράς του Ιράν, γιατί το καθεστώς του Ιράν δεν είναι, στο σύνολό του τουλάχιστον, θα έλεγα στο μεγαλύτερο του μέρος, αλλά ας πούμε στο σύνολό του, ένας ορθολογικός δρόντας. Δηλαδή οι φρουροί της Επανάστασης, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν πλέον τον πρώτο ρόλο, είναι πάρα πολύ σκληροί και δεν σταθμίζουν τις συνθήκες με τον τρόπο με τον οποίο θα τις σταθμίζουν οι μετριοπαθείς. Μία από τις σημαντικότερες λοιπόν επιπτώσεις που έχουν υπάρξει της επιλογής να βγει από τη μέση, να το πω έτσι σχηματικά, η πρώτη γραμμή της ιρανικής ηγεσίας του πολύ σκληρού θεοκρατικού καθεστώτος είναι ότι οι διάδοχοί τους, οι περισσότεροι τέλος πάντων εξ αυτών, είναι σκληρότεροι από τις προηγούμενες, περισσότερα διάλλακτοι και έχουν τις δικές τους ερμηνείες και το τι σημαίνει κόστος και το τι σημαίνει πόλεμος και πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Άρα δεν είναι τόσο εύκολη η συνθήκη. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για να υπάρξει μια ρεαλιστική συνθήκη διαπραγμάτευσης, γιατί ξέρετε είναι άλλο πράγμα το ότι τη λένε εξωτερικά δύο μέρη όταν διαπραγματεύονται και ότι μπορεί να προωθεί ο ένας τη δική του προσέγγιση ή το δικό του αφήγημα για το ποιος είναι σε δύσκολη θέση ή όχι, αλλά εσωτερικά πάντα ξέρουν ποια είναι η συνθήκη. Στην περίπτωση του Ιράν αυτό δεν είναι δεδομένο. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο γραμμές και τουλάχιστον δύο προσεγγίσεις για το ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα.
0: Κύριε Καλατράντε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλά, και εγώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον διεθνολόγο καθηγητή στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καλατράντο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
0: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε αναμένα καρφιά. Μου λέει: θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει: τώρα. Και φωνάζω: έχεις όλη την Ελλάδα! Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκείνη την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
3: Μα αγαπώ.
2: Ντρέπομαι.
4: Έχεις όλη την Ελλάδα.
2: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Και θα την έχει.
4: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
0: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Λοιπόν, 9 και 35 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, οπότε συνομιλώ μαζί του, το διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, τον Γιάννη Τσαπρούνη. Γιάννη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στο αγαπητό.
0: Να ευχηθώ καλό τριήμερο, κατάφερες να την κοπανίσεις.
1: Όχι,
0: όχι. Μέσα. Τα κεφάλια μέσα.
1: Ήταν και ο καιρός κάπως περίεργος.
0: Ήταν περίεργος. Χάλασε τα πλάνα αρκετών αυτή η κακοκαιρία. Λοιπόν, διαβάζω σε όλες τις εφημερίδες σενάρια για εκλογές τον Οκτώβριο. Είναι κάτι που παίζει κατά την εκτίμησή σου, δηλαδή να πάμε. Να περάσει το καλοκαίρι, να δουλέψει ο τουρισμός όσο δουλέψει με τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν και να πάει το Μητσοτάκη τον Οκτώβριο σε εκλογές, γιατί δεν ξέρει μπροστά του τι θα βρει, έτσι, γιατί το περιμένει. Είναι κάτι που μπορεί να έχει πιθανότητες υλοποίησης.
1: Κοίταξε, Γιάννη.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και προώρες εκλογές, έτσι. Αν πάμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο σε εκλογές.
1: Ναι. Εντάξει, στα χαρτιά όλα ανοιχτά. Αλλά να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά του χρόνου την άνοιξη και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Καταρχάς, να θυμίσω ότι πριν από περίπου ένα μήνα διακινούνταν σενάρια, γράφονταν, ακούγονταν φήμες. Θα γίνουν εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο, πριν από το καλοκαίρι. Τελικά πάει και αυτό. Τι θέλω να πω. Πραγματικά από το 2019, την πρώτη τετραετία, πρέπει να έχουν γίνει, σε εισαγωγικά, τουλάχιστον 5-6 φορές προώρες εκλογές. Πολύ έντονα. Δηλαδή ήταν, τι να πούμε, στο τέλος του πρώτου κύκλου της πανδημίας, το 21, το 22, το 20, μετά το κύκλο της ευρωεκλογής. Συνέχεια ακούγονται τέτοια σενάρια. Ειλικρινά θεωρώ ότι θα πάμε κανονικά στις εκλογές του χρόνου την άνοιξη, στο τέλος της τετραετίας, και ο κυριότερος λόγος είναι η κατάσταση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπουμε τι συμβαίνει τις τελευταίες ούτε καν 24 ώρες. Δηλαδή πέρα από την αβεβαιότητα που υπάρχει στο Ιράν, όπου κανείς δεν ξέρει πραγματικά ώρα με την ώρα πόσο κοντά είμαστε σε συμφωνία ή σε επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, βλέπουμε τώρα έχει ξεσπάσει μια άγρια κόντρα, μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Βερολίνου. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απόσταση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις της στη Γερμανία, που έχει περίπου 35.000.
0: Δασμούς για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, που σημαίνει πλήγμα σημαντικό στη βιομηχανία της Γερμανίας.
1: Βεβαίως. Και βέβαια κανείς δεν ξέρει τι άλλο μπορεί να ξημερώνει.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό το επίπεδο. Άρα νομίζω ότι με μια τέτοια αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, με τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλες τις χώρες να είναι ισχυρές, δεν μπορεί κάποιος με το πετρέλαιο να είναι στα 110-120 και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει, μακάρι να υπάρξει αποκλιμάκωση. Αλλά ακόμα και αν υπάρξει αποκλιμάκωση στο Ιράν, όλοι οι αναλυτές επιμένουν ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για να δούμε πάλι το πετρέλαιο, όχι εκεί που ήταν στα 60-65 πριν από την...
0: Κάτω από τα 100, το θέμα είναι να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια.
1: Κάτω από τα 100, λοιπόν. Οπότε, νομίζω ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπου θα πρέπει η κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις, είτε για μέτρα στήριξης, είτε για διπλωματικές πρωτοβουλίες, είτε γενικά για όσα θα αποφασιστούν στην Ευρώπη, γιατί κάποια πράγματα θα αποφασιστούν στην Ευρώπη. Μπορεί η Ευρώπη έως τώρα να τηρεί στάση αναμονής, αλλά αν η κρίση συνεχιστεί και ενταθεί, η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει αποφάσεις. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν ούτε εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ούτε εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης εδώ στο εσωτερικό της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μονόδρομος να γίνουν οι εκλογές
0: του
1: χρόνου. Και αν να το πούμε έτσι και πιο απλά για το δικό μας εδώ το εσωτερικό τοπίο, θεωρώ ότι η κυβέρνηση θέλει να πάει στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο είναι κάθε χρόνο, δεν είναι προεκλογικό. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σημαντικές φορολαφρύνσεις, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα εφαρμοστούν. Οπότε να εφαρμοστούν, να τις δει και ο κόσμος στην τσέπη του. Και μετά και προ την άνοιξη να πάμε σε εκλογές. Αυτή είναι η θεώρησή μου, αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Γιάννη, μια και αναφέρθηκε στο τι θα δει ο κόσμος στην τσέπη του, προς το παρόν βλέπει ακρίβεια.
1: Ακρίβεια.
0: Δηλαδή, ο πληθωρισμός καρφάλωσε πάλι σε πολύ υψηλά επίπεδα από μήνα σε μήνα. Πάρα πολύ, με διαχειρίσιμα από τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτή είναι πραγματικότητα.
1: 4,6% τον Απρίλιο, κυρίως από τις κατηγορίες που είδαμε, είναι με την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα αλλά και στα τρόφιμα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι φυσικά οι όποιοι έλεγχοι στην αγορά δεν αποδίδουν. Οι όποια μέτρα έχουν ληφθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν έχουν αποδώσει. Δεν φτάνουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι όταν, να το πούμε πολύ απλά, όταν ξεκινήσαμε, όπως είπαμε και πριν, με το πετρέλαιο στα 60-65 δολάρια και αυτή τη στιγμή ήταν προχθές έφτασε και 120, διπλάσια τιμή, το βλέπουμε και στις υπόλοιπες χώρες ότι οι πιέσεις είναι...
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ωστόσο εδώ είναι πολύ πιο άμεσο πολύ πιο άμεσες οι επιπτώσεις.
1: Το πρόβλημα στη χώρα μας και για όλους μας τους πολίτες είναι γιατί έχουμε ζήσει την προηγούμενη δεκαετία μειώσεις εισοδημάτων με τα μνημόνια. Οπότε γι' αυτό και στη χώρα μας είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα και η επιβάρυνση τόσο για τη μεσαία τάξη όσο και για τα νοικοκυριά. Και για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να δώσει το βάρος η κυβέρνηση, πέρα από τα μέτρα που εξαγγείλθηκαν πριν από 10 ημέρες, να υπάρξουν νέες σημαντικές φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις εισοδημάτων, γιατί παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση ασχολείται με άλλα πράγματα στην πολιτική αντιπαράθεση, βάζει στο τραπέζι, στην ατζέντα, νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το πώς θα τα βγάλει πέρα και έτσι κι αλλιώς σε όλο τον πλανήτη οι εκλογές κρίνονται από την οικονομία, από την τσέπη.
0: Φυσικά. Μέσα σε αυτό το κλίμα περιοδεύεται και μια εσωτερική γκρίνια από βουλευτές σχετικά με το επιτελικό κράτος και το πώς λειτουργεί. Έχουν σε όλα άδικο. Οι βουλευτές που γκρινιάζουν έχουν σε όλα άδικο.
1: Να πω κάτι. Προφανώς και έχουν υπάρξει στα 7 χρόνια διακυβέρνησης έχουν υπάρξει αστοχές και λάθη. Νομίζω είναι κάτι που το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι κρυφό. Και το έχουμε δει και όλοι οι πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι και οι βουλευτές πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουν τον προεκλογικό αγώνα, γιατί ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν, όπως είπαμε πριν, του χρόνου την άνοιξη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουν την πολιτική τους μάχη και να επικοινωνήσουν περισσότερο αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Ορισμένες φορές δεν είναι κακό το να γίνεται και συζήτηση εσωτερικά στην κυβέρνηση, σε οποιοδήποτε κόμμα, για λάθη και αστοχίες που έχουν υπάρξει. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να μπει η Νέα Δημοκρατία σε μια φάση παραδεταμένης εσωστρέφειας, γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όλα όσα είπαμε πριν, σε σχέση με όσα έχει να αντιμετωπίσει.
0: Πάντως όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, με το σκάνδαλο των υποκλοπών, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και επηρεάζει τα δημοσκοπικά στοιχεία για την κυβέρνηση.
1: Να θυμίσω βέβαια ότι πριν από 15 μήνες περίπου, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2025, τα δημοσκοπικά δεδομένα για την κυβέρνηση ήταν πολύ πιο, πολύ πιο ζόρικα.
0: Δεν είναι καλά. Σωστό.
1: Σε σχέση με τώρα. Και επίσης πρέπει να δουν, γιατί αυτό θα πρέπει να το λένε και οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω, όπως και τα κυβερνητικά στελέχη, οι υπουργοί. Αυτό που βλέπω είναι ότι για πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά και ιστορικά στην Ελλάδα, ένα κόμμα βρίσκεται 10 χρόνια, για 10 χρόνια από την άνοιξη του 2016, προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές. Και όπως φαίνεται, πάλι από όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν απειλείται η πρώτη θέση με φόντο την τρίτη τετραετία. Νομίζω ότι ιστορικά δεν έχει ξανασυμβεί για κανένα κόμμα και πολύ περισσότερο για την
0: αλήθεια
1: Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άρα αυτό κάτι σημαίνει όμως. Και αυτό θα πρέπει να το δουν και οι βουλευτές που αυτή τη στιγμή, να το πούμε με ή χωρίς εισαγωγικά, γκρινιάζουν.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι και η αντιπολίτευση δεν πείθει.
1: Προφανώς αυτό
0: όχι
1: είναι
0: μόνο
1: δεδομένο,
0: ότι η κυβέρνηση
1: άλλη,
0: σε κάποιους τομείς μπορεί να πράττει σωστά, αλλά και ότι η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να πείσει μέχρι σήμερα.
1: Η αντιπολίτευση δεν πείθει, αλλά αυτό προκύπτει βέβαια και από τη σύγκριση της κυβέρνησης με τα κόμματα.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή
0: φυσικά.
1: Η κυβέρνηση κάνει κάποια καλά πράγματα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει μια πίεση στις δημοσκοπήσεις, προηγείται με σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Και να δούμε. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, γιατί πολλές φορές έχουν υποθεί πράγματα, με την ίδρυση των, πώς να το πω, των υποκατασκευή κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χαριστιανού, αν το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει στη δεύτερη θέση. Γιατί ουσιαστικά, από ό,τι βλέπουμε, δεν υπάρχει κάποια δυναμική, δεν υπάρχει δυναμική από κάποιο κόμμα για να απειλήσει την προτεία της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι περισσότερο θα πρόκειται για μια εσωτερική μάχη στον χώρο της αντιπολίτευσης, το ποιος θα έρθει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, ώστε να βρίσκεται, ας πούμε, σε θέση ισχύος απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα. Και να πω κάτι τώρα, χθες, προφανώς έχουμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά καταστάσεις. Υπάρχουν λάθη στη στρατηγική του, αλλά είδαμε χθες και το μανιφέστο του μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πραγματικά που το διάβασα, ξέρετε, μου θυμίζει, νομίζω δηλαδή, ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ίδρυση ενός νέου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Εγώ δεν βλέπω διαφορές στον προγραμματικό λόγο, στον πολιτικό προγραμματικό λόγο του πρώην Πρωθυπουργού σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το επεσήμανε βέβαια και ο κύριος Πολάκης με μια ανάρτησή του, που είπε χοντρικά ότι του είπε του κύριου Τσίπρα, Αλέξιος, αλλά εμείς τα έχουμε ήδη αποτελούν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είδαμε τον κύριο Τσίπρα στο μανιφέστο να επιμένει στην αριστερή γραμμή, όχι σε κάποιο κεντρό, ας πούμε, σχηματισμό. Μένει και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς όλα αυτά θα μετουσιωθούν από τον κύριο Τσίπρα και σε ένα πρόγραμμα το οποίο υποθέτω κάποια στιγμή θα το παρουσιάσει. Δεν ξέρω αν θα το παρουσιάσει με την ίδρυση του κόμματος ή το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘΗ ακόμα πιο αργά, αλλά θα πρέπει κάποια πράγματα που λέει να δούμε τι θα κάνει. Δηλαδή τι θα κάνει με τη φορολογία, γιατί από τη θεωρητική διάσταση των πραγμάτων που παρουσιάζει, αυτό το πρόγραμμα για να λειτουργήσει χρειάζεται αρκετά δισεκατομμύρια. Από πού θα έρθουν αυτά τα δισεκατομμύρια? Θα έχουμε πάλι, θα προτείνει πάλι αύξηση φόρων όπως έκανε κατά την πρώτη διακυβέρνησή του το 15 στο 19? Μιλάει, ας πούμε, για δημόσιο χαρακτήρα στην ενέργεια. Μιλάει για επανακατοικοποίηση της ΔΕΗ, επαναφορά της παλιάς χρεοκοπημένης ΔΕΗ που άφησε το 2019. Δηλαδή, είναι τόσα ατανοιχτά μέτωπα που έχει αφήσει ο κ. Τσίπρας σε σχέση με το τι προτείνει. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα, από ό,τι είδαμε και από μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε μέσα στην εβδομάδα και ήταν ο κ. Τσίπρας σε καταλληλότητα. Είχε μόνο καταλληλότητα τον κύριο Τσίπρα για την κυρία Καρισιανό. Ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται στην καταλληλότητα ως πρωθυπουργός στα ίδια ποσοστά με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ χαμηλά. Χαόδη διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα νομίζω ότι ουσιαστικά για να ολοκληρώσω, για να μην πολυλογώ, σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό και τις προσεχείς εκλογές, θα δούμε μία διπλή μάχη. Η μία θα είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης που έχει ως στόχο να αποκτήσει, να πετύχει αυτοδυναμία. Και μία δεύτερη, ακόμα πιο σκληρή θα έλεγα, μάχη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κατάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, τον Γιάννη Τσαπρούνη.

Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10 για την ακρίβεια, είναι 9 και 53 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει σε λίγο να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο ότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Αττική σήμερα ανεφώσει με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έχουμε σχεδόν 13 βαθμούς, 12,8 για την ακρίβεια. Και η υγρασία αγγίζει το 55%. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Το 2-13-09-09-100 απαντού στα μηνύματα σε Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθη με τις ΗΠΑ πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, για παράδειγμα με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή του 26%. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι εναλλακτικές της διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγύησεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει πως η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον Πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, οι περισσότεροι στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο με κοινό παρονόμαστε την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται στη Δημοκρατία, δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής. Ολόκληρο το μανιφέστο στον ιστότοπο του σταθμού μας, Athena984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 5 Πανετολικός και Φυσιά, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και σε 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 13 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αφού ο καιρός φρόντισε να μην έχουμε την πρωτομαγιά των ονείρων μας. Αν και κάποιοι τυχεροί, το τριήμερό τους το εξασφάλισαν. Εμείς εδώ ακλινείς, που θα λέγανε και παλιοί. Δεν κουνάμε ρούπι. Γιατί έχουμε το τακτικό μας εβδομαδιαίο ραντεβού με την διεθνή επικαιρότητα. Η οποία, όπως καλά γνωρίζετε, τρέχει. Προς ποια κατεύθυνση, θα σας γελάσω, ουδής γνωρίζει. Αλλά είπαμε, εμείς εδώ αναφωνούμε, δικαίως, ότι κόσμος. Ποιοι είμαστε αυτοί? Ο Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100.

Και θα συμφωνήσετε ότι είναι δύσκολο να παίζεις αυτό που στο χώρο του θεάτρου αποκαλούν κόντρα ρόλο. Να προσπαθείς δηλαδή να μιμηθείς τις επιτυχίες των αντιπάλων σου υιοθετώντας κάτι που να φέρνει σε στρατηγική υπομονή, όπως αποκαλείται. Αυτό το παιχνίδι τώρα έχει υιοθετήσει έναντι του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μπορείς να βγάλεις από έναν Τραμπ τον λέοντα που βρήκατε μέσα του. Είναι άραγε ανεξάντλητη αυτή η υπομονή. Θα μου πείτε ποιες άλλες επιλογές έχει. Πάντως ο ένικος του Λευκού Οίκου δέχθηκε μέσω Πακιστάν την τελευταία ιρανική πρόταση, από την οποία δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος, διότι οι Ιρανοί ηθήνοντες ζητούν πράγματα που δεν μπορεί να δεχτεί. Αλλά όπως περιέγραψε ο ίδιος το δίλημά του, θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές. Δεν προτιμώ την πρώτη για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά είναι μια επιλογή. Λυπάμαι, αλλά αν πραγματικά είχε στη διάθεσή του αυτή την επιλογή, θα είχε δείξει από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, δεν νομίζετε? Με αυτή την έννοια, πιο εύκολο είναι να ξεχαρμανιάζει κανείς εις βάρος των Ευρωπαίων συμμάχων. Ανακοινώνοντας, όπως έπραξε, νέους δασμούς, διότι όπως υποστηρίζει, η ευρωπαϊκή πλευρά δεν τηρεί πλήρως την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιτρέψτε μου μια ερμηνεία, πρόκειται για εκδήλωση μνήση κακίας. Όπως και πολλά άλλα πράγματα που βλέπουμε. Γιατί η ευρωπαϊκή πλευρά δεν εξεδήλωσε και ιδιαίτερη προθυμία να εμπλακεί στρατιωτικά σε μια περιπέτεια την οποία ο Τραμπ ξεκίνησε χωρίς να τους ρωτήσει και δεν του πήγε και καθόλου καλά. Αλλά έχει και το εσωτερικό του μέτωπο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διότι εξέπνευσε η προθεσμία των 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πολεμική του περιπέτεια στον Περσικό κόλπο. Αλλά όπως απεφάνθη, αφού δεν υπάρχει πόλεμος πια, δεν υπάρχει και η εν λόγω υποχρέωση. Όπως είπε, δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών από την 7η Απριλίου. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν τερματιστεί. Όλα μες στο μυαλό μας ήταν, καταλαβαίνετε. Βέβαια, η έννοια του πολέμου θα πρέπει να οριστεί πολύ στενά προκειμένου να ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο Τραμπ. Γιατί δεν είναι πολεμική ενέργεια ο ναυτικός αποκλεισμός. Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές, αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια. Δήλωσε σε εκδήλωση στην Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας το πώς κινούνται οι αμερικανικές δυνάμεις όταν καταλαμβάνουν ένα ιρανικό συμφερόντον πλοίο, όπως συνέβη πριν από μερικές ημέρες. Αλλά από πειρατείες μη σκάτε. Έχουμε και άλλες, σε πολύ πιο κοντινά μας ύδατα.
Δεν είναι όμως και για χόρταση. Ας πάρουμε πρώτα μια μουσική εισπνοή.

0: Δέχομαι συχνά από φίλους και γνωστούς το ένα αγώνιο ερώτημα. Θα γίνει πόλεμος? Εννοούν παγκόσμιος. Οπότε και εγώ υποχρεώνομαι να απαντήσω γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα τι είναι. Βέβαια τον έχουν αποκαλέσει πολύ υβριδικό, σπονδυλωτό και ούτω καθεξής. Αλλά ο πολλής κόσμος κάνει τις χοντρές διακρίσεις. Άλλο δηλαδή να χύνεται αίμα στο βενζινάδικο και στο σούπερ μάρκετ και άλλο να μιλούν τα όπλα με έναν τρόπο που έχουμε μάθει από την ιστορία. Αλλά η ιστορία, όπως προσφυώς παρατήρησε κάποιος, δεν επαναλαμβάνεται. Απλώς ομοιοκαταληκτεί. Και είναι ένα ερώτημα λοιπόν, αν τα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο σε επιχειρησιακό πεδίο, αρκετά μακριά προς το παρόν από εμάς, ή ίσως όχι και τόσο μακριά, κυρίως όσα συμβαίνουν με βάση τη στροφή της Ευρώπης πρώτης και καλύτερης στην πολεμική οικονομία, αν λοιπόν όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε οδηγηθεί σε μια νέα εποχή. Ανοδεύουμε προς τον τρίτο παγκόσμιο. Όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από τον Όμιλο Μαρξιστικών Ερευνών και τις εκδόσεις Τόπος σε επιμέλεια του καθηγητή Δημήτρη Καλτσόνη. Με συμβολές του οικονομολόγου και συγγραφέα Λεωνίδα Βατικιώτη, του επιμελητή του τόμου, του διδάκτορα διεθνούς πολιτικής Ηρακλή Οικονόμου και του διδάσκοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Νίκου Στραβελάκη. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επιμελητή του τόμου αυτού, Δημήτρη Καλτσόνη, καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποιο ήταν το κίνητρό σας να συγκεντρώσετε αυτά τα άρθρα?
1: Η ανησυχία. Η ανησυχία που έτσι κι αλλιώς νομίζω υπάρχει στα μυαλά όλων μας και με αυτά που προείπατε, δηλαδή αν η ανθρωπότητα βαδίζει σε μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αν τυχόν έχει αρχίσει αυτός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Θα πρέπει να τον ορίσουμε.
1: Ναι. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή πάρα πολύ δυσίωνη, σκοτεινή, με εξάπλωση των στρατιωτικών πολεμικών συγκρούσεων. Το ερώτημα το οποίο εμείς ανάμεσα στα άλλα διερευνούμε στο μικρό αυτό βιβλιαράκι, και λέω μικρό γιατί είναι 130 σελίδες, σκοπίμως το κάναμε κιόλας έτσι μικρό για να μπορεί να είναι εύχριστο και ευσύνοπτο και να μπορεί να διαβαστεί από τον καθένα, είναι αν η πορεία αυτή θα συνεχιστεί προς την περαιτέρω εξάπλωση και διεύρυνση των στρατιωτικών συγκρούσεων ή αν μπορεί να αναχαιτιστεί.
0: Σε ποια υποκειμενή κρίση απαντά αυτή η τάση προς τον επανεξοπλισμό και την κλιμάκωση των εντάσεων?
1: Κοιτάξτε, η κλιμάκωση των εντάσεων νομίζω γίνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει από το 2008-2009, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η καθοδική πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καθοδική πορεία εννοώ ως προς την οικονομική, πολιτική ισχύ της. Και γι' αυτό και βλέπουμε ειδικά από τις αρχές του 2026, αυτό φαίνεται με πολύ πιο έντονο τρόπο και με την διακυβέρνηση Τραμπ, αυτή την έξαρση της επιθετικότητας με την απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας, με τον πόλεμο τώρα στο Ιράν, ο οποίος δεν έχει λήξει προφανώς και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί, με όλες τις συνέπειες αυτές, με τις απειλές και την οικονομικό στραγγαλισμό της Κούβας και με μια σειρά άλλες τέλος πάντων παρόμοιες παρεμβάσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελήσονται οι αντιθέσεις και οξύνονται οι αντιθέσεις. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η ίδια η οικονομική πίεση, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ ιδίως, τις σωθούν να αξιοποιούν το όπλο το οποίο έχουν, το υπερόπλο το οποίο έχουν το στρατιωτικό, για να μπορέσουν να αξιοποιώντας το, να μπορέσουν να ανακτήσουν το χαμένο οικονομικό έδαφος, τη χαμένη παγκόσμια κυριαρχία. Γιατί περί αυτού πρόκειται, ένας νέες δυνάμεις αναδύονται, ο γίγαντας της Κίνας κάθε μέρα γίνεται και πιο ισχυρός. Οπότε οι ΗΠΑ προσπαθούν να απεγνωσμένα να προλάβουν. Εγώ το έχω χαρακτηρίσει λίγο στο βιβλίο, στο κείμενό μου, ως το πληγωμένο θηρίο της ΗΠΑ.
0: Το υπερόπλο όμως, όπως το χαρακτηρίσατε, δεν μας εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του στον Περσικό κόλπο. Και αναρωτιέμαι αν το γεγονός ότι οι αμερικανικοί σχεδιασμοί, τουλάχιστον οι διακηρυγμένοι, δεν υλοποιήθηκαν μέχρι τούδε στην αντιπαράθεση με το Ιράν, φρενάρει αυτές τις εξελίξεις ή αντίθετα τις επιταχύνει.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί και το ένα και το άλλο. Γιατί προφανώς υπάρχουν και ποιοι άλλοι παράγοντες. Το βέβαιο είναι ότι από τις μέχρι τώρα τουλάχιστον εξελίξεις στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βρεθεί σε ένα διέξοδο. Πολλοί αναλυτές είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο κερδισμένος μέχρι τώρα, ξαναλέω, τουλάχιστον είναι το Ιράν και η Κίνα, από άποψη εννοώ πολιτική, όχι τόσο και στρατιωτική, αλλά κυρίως από άποψη πολιτική και οικονομική. Αυτό πιθανότατα να οδηγήσει οι ΗΠΑ σε μια περαιτέρω όξυνση της επιθετικότητάς τους, έξαρση της επιθετικότητάς τους, μπορεί όμως μαζί και με άλλους παράγοντες να οδηγήσει σε μια
0: τακτική αναδίπλωση.
1: Υποχώρηση και αναδίπλωση, ναι. Και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι παράγοντες? Είναι το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Σταθερά καταγράφεται ένα 60%, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, της κοινής γνώμης να είναι αντίθετο στον πόλεμο. Και αυτό το 60% μπορεί σήμερα σε ένα βαθμό, γιατί δεν μαθαίνουμε και όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, να είναι σχετικά παθητικό, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να υπάρξει ένα πολύ ισχυρό κίνημα πίεσης ενάντια στον πόλεμο, όπως υπήρξε, ας πούμε, στη δεκαετία του 60 ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ, που να επιδράσει καθοριστικά στις πολιτικές εξελίξεις, που εξάλλου είναι και οι εκλογές τον Νοέμβριο, οπότε είναι για το Κογκρέσο κτλ. Και επίσης η στάση των διάφορων κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, δηλαδή αν οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, κάτω από την πίεση ίσως και των κοινωνιών και των λαών, κρατήσουν μια πιο στεναρή στάση υποστήριξης της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας, της προστασίας και της στήρησης του διεθνούς δικαίου, του δικαιώματος του κάθε λαού να ακολουθεί το δρόμο που του αρέσει, που επιλέγει, σε οικονομικό, σε πολιτικό επίπεδο κτλ. Αυτοί οι παράγοντες επίσης θα παίξουν καθοριστικότατο ρόλο. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση, το παράδειγμα του Ιράν δείχνει ότι μια κυβέρνηση και ένας λαός που αντιστέκονται μπορούν να έχουν αποτελέσματα.
0: Η προσωπική σας συμβολή στο συλλογικό τόμο έχει ως αντικείμενο τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας. Και στην αρχή της εκπομπής ανέφερα την φράση «στρατηγική υπομονή», που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το κατεξοχήν δόγμα της Κίνας. Μπορεί όμως το Πεκίνο να προχωρήσει για πολύ με τέτοιους ρυθμούς ή εκβιάζεται από τους ανταγωνιστές του σε περισσότερο στρατιωτικοποιημένες λύσεις, τις οποίες δεν ξέρουμε αν θέλει και αν μπορεί και να τις υλοποιήσει.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το επισημαίνω στο κείμενό μου. Δηλαδή, οι ΗΠΑ, εκτός των άλλων, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν μια πιο άμεση, μια πιο κοντά στο χρόνο αντιπαράθεση ολικού χαρακτήρα με την Κίνα.
0: Όσο τους παίρνει κατά το κοινό
1: σχεδόν. Όσο μπορούν, φυσικά.
0: Γιατί ακριβώς, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ανταγωνιστών.
1: Ακριβώς. Η Κίνα φυσικά έχει μια πολύπειρη ηγεσία, έχει μια παράδοση, αυτή την παράδοση στρατηγικής υπομονής, η οποία μετράει όχι απλώς δεκαετίες, μπορεί και εκατονταετίες, γιατί θέλω να πω ανάγεται κατά κάποιο τρόπο και μακριά στην αυτοκρατορική Κίνα παλιότερα. Επομένως δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια στρατηγική αντιπαράθεση. Το αντίθετο, περιμένει να πέσει η οικονομική κυριαρχία, η παγκόσμια οικονομική κυριαρχία, σαν όριμο φρούτο στα χέρια της. Και μέρα με τη μέρα αυτό συμβαίνει.
0: Και μάλιστα ειδικά τα πολύ τελευταία χρόνια, ειδικά στο πεδίο της τεχνολογίας, βλέπουμε την Κίνα, θα επανέλθουμε και αργότερα στην εκπομπή, να σηκώνει κεφάλι κατά τρόπο που δεν νομίζω ότι είχε προβλέψει κανείς.
1: Ακριβώς. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που είχαν κάνει οι Κινέζοι έλεγε ότι το 2035 να είναι απολύτως η χώρα, να είναι απολύτως αυτόνομη στις νέες τεχνολογίες. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα,
0: ίσως είμαστε ήδη εκεί.
1: Ίσως είμαστε ήδη εκεί, ακριβώς, ακριβώς. Ίσως είμαστε ήδη εκεί, δηλαδή πολύ πριν το 2035, στα οποία έλεγαν οι στόχοι, οι επίσημοι στόχοι και του κυβερνώντος κόμματος και της κυβέρνησης ότι πρέπει να φτάσουν. Αυτό από μόνο του διαμορφώνει το τοπίο με έναν τρόπο πολύ. Διαμορφώνει ένα δύσκολο τοπίο για τις ΗΠΑ. Μια δύσκολη πραγματικότητα.
0: Μιλώντας για όλα αυτά τα φουτουριστικά, ένα από τα κείμενα του τόμου, αυτού του κυρίου οικονόμου, αναφέρεται στη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Mm-hmm. Τι έχουμε να πούμε από αυτό?
1: Ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο οικονόμου κάποια στιγμή, αν θέλετε. Mm-hmm. Όπου αναπτύσσει, είναι ειδικός στα ζητήματα αυτά ο κύριος οικονόμου, και αναπτύσσει ακριβώς το τι συμβαίνει στο διάστημα, το ρόλο του διαστήματος στους σύγχρονες προστρατιωτικές συγκρούσεις. Έχουμε πάρει μια ιδέα γι' αυτό και με τον πόλεμο στο Ιράν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που κάθε μέρα γίνεται ακόμα και πιο σημαντικός, και την οικονομική σημασία φυσικά του διαστήματος και των κοντινών, των κοντινών πλανητών όπως είναι η Σελήνη κτλ. Ξέρουμε ότι, δηλαδή, βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και εκεί ένας ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, ειδικά των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Κίνας. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα διεθνούς δικαίου, γιατί το διεθνές δίκαιο μέχρι στιγμής...
0: Καινού του διεθνούς δικαίου, φαντάζομαι.
1: Ας πούμε, ναι, όπως...
0: Στον καιρό της Βεστφαλίας δεν είχαν σκεφτεί πώς να μοιράσουν το διάστημα.
1: Ναι, υπάρχει εδώ η εξής ιδιομορφία. Το δίκαιο του διαστήματος χρονολογείται από την δεκαετία του 1970. Όταν ήταν άλλη κατάσταση, άλλος ο σχετισμός δυνάμεων, υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση είχε παίξει καθοριστικό ρόλο προφανώς στη δημιουργία του δικαίου του διαστήματος, το οποίο έχει μια λογική θετική. Δηλαδή λέει ότι το διάστημα πρέπει να είναι μόνο για ειρηνικούς σκοπούς και ότι ό,τι μπορεί η ανθρωπότητα να έχει πρόσβαση εκεί ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Να είναι ανοιχτό σε όλους, όπως λέμε, ακριβώς, και για τις θάλασσες.
1: Ακριβώς το ίδιο. Είναι προφανές τώρα ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν αυτό να το αλλάξουν, να το παραμερίσουν, να το αγνοήσουν, το διεθνές δίκαιο εννοώ του διαστήματος, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση και σε τυχόν πλουτοπαραγωγικές πηγές, αν θα μπορέσουν κάποια στιγμή να τις εκμεταλλευτούν. Και από την άλλη, η Κίνα, από τη μια πλευρά, υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο του διαστήματος, από την άλλη, όμως, προχωράει και αυτή αυτοτελώς, ανεξάρτητα το τι λέει ή τι δεν λέει το διεθνές δίκαιο, για τους δικούς της σκοπούς.
0: Ήταν ο καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επιμελητής του τόμου «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο», που μόλις κυκλοφόρησε από τον Όμιλο Μαρξιστικών Ερευνών και τις εκδόσεις Τόπος, Δημήτρης Καλτσόνης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Έχουμε μπλέξει, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Έχουμε μπλέξει ως χώρα, εννοώ. Χώρα αυτοφοράκιας, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Ή τέλος πάντων χώρα διευκολυντής των προκλήσεων του Ισραήλ. Γιατί καθώς περνούν τα 24 ώρα, γίνεται όλο και πιο ανησυχητική η εικόνα που σχηματίζεται για τον ρόλο της Ελλάδας στην ανάσχεση, αναχέτηση, ακινητοποίηση, πώς να την πούμε, του στολίσκου Global Summit Flotilla που φιλοδοξούσε και ακόμα φιλοδοξεί, γιατί υπάρχουν πλοιάρια που δεν έχουν ξεκινήσει, να σπάσει τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Και καταλαβαίνουμε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών εκτυλίχθηκε 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης για λόγους που έγιναν σαφείς από όσα ακολούθησαν. Ότι δηλαδή εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας δεν υπήρχε περίπτωση το ελληνικό λιμενικό σώμα να ανταποκριθεί στις κλήσεις συναγερμού του στολίσκου. Όσο έκαναν τη δουλειά τους οι Ισραηλινοί. Αντιθέτως, η Ελλάδα φαίνεται πως ήταν στη συνεννόηση να είναι αυτή που θα υποδεχθεί τους απαχθέντες, να χρησιμοποιήσω τη σωστή έκφραση, ακτιβιστές, και στη συνέχεια να τους απελάσει. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τη δικηγόρο κυρία Ζαμίλε Καμπά, μέλος της ομάδας νομικής υποστήριξης της πρωτοβουλίας March του Gaza Greece. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Προκατέλαβα πολλά με την δική μου εισαγωγή, αλλά νομίζω θα θεμελιωθούν στα γεγονότα όπως μπορείτε να μας τα περιγράψετε κι εσείς.
1: Πραγματικότητα. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Θα επισημάνω μόνο ότι ενώ η επιχείρηση διεξήχθη τα διεθνή δακτυλική ζώνη έρευνας και διάσωσης, η μεταφορά των απαχθέντων.
0: Θα σας παρακαλέσω να μετακινηθείτε λίγο για να έχουμε καλύτερο ήχο.
1: Σας μιλάω και εγώ από τη Σύρο που είμαστε, που υπάρχει ένα πρόβλημα στο νησί με το σήμα. Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι νεότιμος, όπως το είπατε. Στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για αναχέτηση, μιλάμε για πειρατεία, απαγωγή και παράνομη κράτηση των μελών του Παγκόσμιου Στολογικής προς τη Γάζα. Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ πράγματι η επιχείρηση έγινε τα 50 ναυτικά μίλια που είναι διεθνή ύδατα εντός ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης, η μεταφορά των 173 περίπου μελών και η συνέχιση της κράτησης των Θιάγκο, Αβίγα και Σαΐφ έγινε μόλις 4 ναυτικά μίλια από την Κρήτη, εντός των ελληνικών υδάτων, εντός ξεκάθαρη ελληνική δικαιοδοσία.
0: Από Ισραηλινά πολεμικά σκάφη προφανώς.
1: Δεν είναι επιδεδομένο αν είναι πολεμικό το σκάφος ή όχι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον πρόκειται για πολεμικό σκάφος. Σίγουρα ήταν τέλειο. Και η μεταφορά των πολιτών των μελών του στόλου έγινε με τη συνεργασία του ελληνικού λιμενικού, που τους αποβίβασε στο νησί της Κρήτης, από το οποίο δεν έχουν απελαθεί, να διορθώσω.
0: Τι έχει συμβεί, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Κατόπιν πίεσης και της δικηγόρων και της τοπικής κοινότητας του νησιού, που ήταν πολύ υποστηρικτική μετά από αυτό το σημείο, βρισκόμαστε στο στάδιο που έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και ελεύθερες όλα τα μέλη πύρου του Τιάκου και Ασής και ΣΑΕΦ που μεταφέρονται στο Ιδραήλ. Βρίσκονται ελεύθερα όλα τα μέλη του στόλου.
0: Είναι δηλαδή 173, άρα στην πραγματικότητα 175-2.
1: 175-2 κατά προσέγγιση.
0: Και οι δύο λόγω του ηγετικού του ρόλου στην πρωτοβουλία μεταφέρονται στο Ισραήλ για να ανακριθούν και να τους απαγγελθούν κατηγορίες, φαντάζομαι.
1: Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα. Περιμένουμε και εμείς να επιβεβαιώσουμε και να διαπιστώσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις εξελίξεις και την εργασία και με δικηγόρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, Παλαιστίνιους δικηγόρους που βρίσκονται στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που στην υποστήριξη των Θεάδων και ΣΑΙΣ εφόσον χρειαστεί. Οπότε σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται λίγη υπομονή, προκειμένου να έχει τις δεδομένες πληροφορίες και τι πραγματικά έχετε να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Θα πληρώνουμε τους όλους παρόλα αυτά. Καταθέσαμε προφανώς και ως δικηγόρη της Ευρωπαϊκής Ομάδας του Στόλου μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για όλο αυτό το θεσμικό. Ενώ παράλληλα έχουν κατατεθεί αντίστοιχες αναφορές και σε ευρωπαϊκά όργανα από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Σουηδία, και αναμένονται και άλλες νομικές κινήσεις στην ανάπτυξη των αξιόπινων πράξεων της Ελλάδας από τους αξιωματικούς του Ισραήλ και τη ΣΜΗ και ελληνικά έδαφα προκειμένου.
0: Άρα λοιπόν, καλούνται οι ελληνικές αρχές να ενεργοποιήσουν τη δικαιοδοσία τους για όσα συνέβησαν, αν όχι στα ανοιχτά και πάντως σε χώρο ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, στα 4 ναυτικά μίλια, όταν έγινε η μετεπιβίβαση.
1: Μάλιστα. Καλούνται να ενεργοποιήσουν τη δικαιοδοσία τους, καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό, καλούνται να διερευνήσουν το αν τελέχθηκαν συγκεκριμένες αξιόπινες πράξεις κατά παράβαση μεταξύ άλλων και τη συνθήκη της γενέλης που ενεργοποιεί την οικουμενική δικαιοδοσία σε κάθε περίπτωση. Τη σύμβαση της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλων σχετικών συμβάσεων που αναφέρονται και στην προστασία των πολιτών και στο δίκαιο της θάλασσας και στην υποχρέωση των κρατών αποτροπής γενοκτονίας και την υποχρέωσή τους να επιτρέπουν την απρόσκοπτη παροχή αυτοκριτικής βοήθειας σε περιοχές που είπατε γενοκτονία, γενοκτονία και εξής. Θέλονται να διερευνήσουν αν υπήρξε διευκόλυνση των ολομιδικών αρχών προς την επιχείρηση που διεξήχθη από το Ισραήλ και μια σειρά άλλων σχετικών ζητημάτων. Εμείς θα έχουμε καταθέσει την μητήρια αναφορά μας και στον Άριο Πάγο και στην κατατεθία, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί, και στο λιμενικό της Ιεράπετρας που είναι κατά τόπο αρμόδιο με βάση το που διεξήχθη η επιχείρηση και κυροβόλησε μέχρι τουλάχιστον και χθες το απόγευμα σε Ισραηλινό φύλλο.
0: Να σταθούμε λίγο περισσότερο στους αποβιβαστέντες στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι?
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι, μάλιστα. Υπάρχει ένας κόσμος που ήταν χτυπημένος και βρισκόταν στο νοσοκομείο και είναι καλά.
0: Χτυπημένος,
1: είπατε. Είναι ελεύθεροι στην Κρήτη. Να χτυπημένος από τους στρατιώτες του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι βρίσκονται ελεύθεροι στην Κρήτη. Και κοιτάμε να αναδιοργανώσουμε και να αναδιοργανώσουμε κοινωνικά το πώς βρέθηκαν και την εδάφη και τα λοιπά για να προχωρήσουμε με την αποστολή μας.
0: Το οποίο είναι εντελώς παράδοξο. Αν οδηγούνταν σε απέλαση, αναρωτιέται κανείς με βάση ποιο αδίκημα την παράνομη είσοδο στη χώρα που δεν επιδίωξαν.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε, η οποιαδήποτε επιστροφή και απέλαση και μια σειρά άλλων ζητημάτων που κινούνται από την κυβέρνηση αρκούνται στο να έχουν ως αιτιολογική βάση τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια άνευ αιτιολογίας. Θα ήταν παράδοξο προφανώς και θα ήταν και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης σχέση με το πώς πραγματοποιεί επιστροφές και απελάσεις και πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Μας είπατε ότι βρίσκεστε στη Σύρο. Στην Μάλιστα. οποία Σύρο?
1: Στην οποία Σύρο προετοιμάζουμε τον στόλο που θα φύγει από την Ελλάδα για να εγωθεί με τον παγκόσμιο στόλο εκεί για να πλέψουν από την Γάζα. Αναμένουμε και τον να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, αν θα θεθούν προφανώς με πολιτικό σκοπό εμπόδια στο να πάρουμε τον απόπλη και να πλέψουμε τα πλοία. Ετοιμάζουμε την αποστολή μας, προχωράμε προς τη Γάζα.
0: Μάλιστα. Ήταν η δικηγόρος Ζεμίλε Καμπά από την Ομάδα Νομικής Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας March του Gaza Greece. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο 84.
1: Ευχαριστούμε, διάφορα.

τους Less και Bad Losers. Ότι δηλαδή δεν ξέρουν να αναγνωρίζουν την ήττα τους ακόμα κι αν ο αγώνας παίχτηκε δικαία. Μιλούσαμε προηγουμένως για το τεχνολογικό προβάδισμα που δείχνει να εξασφαλίζει στον τομέα των νέων τεχνολογιών η Κίνα. Και θεωρείται από πολλούς ότι ένα ορόσημο σε αυτήν την πορεία ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η κινέζικη επιχείρηση DeepSeek ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, του DeepSeek V4. Και ο σύμβολος του Λευκού Οίκου σε θέματα τεχνολογίας, Μάικλ Κράτσιος, έσπευσε να δηλώσει μέσω του X πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αποδείξεις ότι ξένες οντότητες, κυρίως στην Κίνα, χρησιμοποιούν λαθρέα και σε βιομηχανική κλίμακα αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγουν για λογαριασμό τους τις δυνατότητές τους. Κοινώς είστε κλέφτες και κάνετε βιομηχανική κατασκοπία.

0: Η κινέζικη απάντηση. Καλούμε την αμερικανική πλευρά να σεβαστεί τα γεγονότα, να εγκαταλείψει τις προκαταλήψεις, να σταματήσει την πολιτική της τεχνολογικής περιχαράκωσης και καταστολής εναντί της Κίνας και να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει τις τεχνολογικές ανταλλαγές και την τεχνολογική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω μέσα στους περιορισμούς του ραδιοφωνικού χρόνου με τον κύριο Παναγιώτη Δουδό, αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης που έχει και το πλεονέκτημα της κινεζομάθειας. Καλημέρα από τον Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη Κώστα.
0: Είμαστε ακόμα σε αυτή την περίοδο όντως. Να εξηγήσουμε λοιπόν στους τεχνολογικά αδαείς, όπως πρώτος και καλύτερος είμαι εγώ, τι σηματοδοτεί η κυκλοφορία του DeepSeek 4.
1: Το DeepSeek 4 έχει 2-3 πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και επίσης θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε και το κομμάτι του corporate espionage που δήλωσε ο αμερικανικός εκπρόσωπος.
0: Της βιομηχανικής κατασκοπίας, ναι.
1: Της βιομηχανικής κατασκοπίας, σωστά. Αρχικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ότι το DeepSeek V4 διατείνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει μόνο στις κάρτες της Huawei, της Ascend 950. Μέχρι τώρα, οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης επαρκούς κλάσης και διάστασης, ας πούμε, χρειαζόταν υποχρεωτικά κάρτες της Nvidia.
0: Mm-hmm.
1: Η συνθήκη στην οποία μπαίνει ένα δεύτερο.
0: Να εξηγούμε τα προφανή. Nvidia αμερικανική, Huawei κινέζικη.
1: Σωστά, σωστά. Η περίπτωση στην οποία μπαίνει ένα δεύτερο παίκτη, που μπορεί ενδεχομένως φθηνότερα, λόγω κόστου παραγωγής, λόγω Κίνας, να βάλει κάρτες στο παιχνίδι που μπορούν να εκπαιδεύσουν τόσο περίπλοκα μοντέλα, δημιουργεί ένα. Θα έχει αποτύπωμα και στις μετοχές και στο stock market. Θα έχει αποτύπωμα και στο ότι, επειδή τελικά είναι επιχειρήσεις και αμερικανικές επιχειρήσεις που φτιάχνουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, λογικά θα καταλήξουν να παίρνουν τις Ascend 950. Και συνολικά θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη μετατόπιση προς την Κίνα και στο κομμάτι του τεχνικού εξοπλισμού. Από εκεί και πέρα, το DeepSeek V4 αυτή τη στιγμή είναι όχι συντριπτικά, αλλά αρκετά καλύτερο από τους δύο βασικούς ανταγωνιστές του, που στην πραγματικότητα δεν είναι το OpenAI, δεν είναι δηλαδή το ChatGPT, το Claude και το Gemini, αλλά είναι τα υπόλοιπα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είναι open source, δηλαδή ο κώδικας και τα βάρη βρίσκονται ανοίχτου ελεύθερα κώδικα. Στο κοινό. Mm. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ εγώ να πάρω το DeepSeek, να το τρέχω, άμα έφτιαχνε έναν επαρκώς μεγάλο υπολογιστή, το οποίο δεν το βρίσκω πολύ πιθανό βέβαια για ένα καθημερινό άνθρωπο, να το τρέχω κάπου τοπικά και να μένουν όλα όσα χρησιμοποιώ κρυμμένα, δηλαδή να μην περνάνε τα δεδομένα μου σε κάποιον τρίτο παράγοντα, και να μην χρειάζεται να πληρώσω τον DeepSeek ποτέ. Αυτή τη στιγμή το DeepSeek παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο στην πραγματικότητα απλά πλήττει τις αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες δεν υποσχέθηκαν ποτέ και ίσα ίσα προσπαθούσαν να αρνηθούν μυστικότητα και ιδιωτικότητα στα δεδομένα.
0: Άρα λοιπόν οι Κινέζοι κάνουν τη δουλειά του ζημιάρη, του disruptor όπως λέγανε στη γλώσσα της αγοράς.
1: Ακριβώς. Το θέμα όμως τώρα είναι το εξής. Όταν βγαίνει ο αμερικανικός εκπρόσωπος λοιπόν και μιλάει για κατασκοπία, να αναφέρουμε λίγο το τι εννοεί αυτός ως κατασκοπία. Υπάρχει μια τεχνική η οποία κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως θεμητή, που λέγεται distillation, απόσταξη των μοντέλων. Αυτή η τεχνική είναι όταν χρησιμοποιείς ένα μεγάλο μοντέλο για να είναι δάσκαλος, καθοδηγητής με κάποιο τρόπο, ενός μικρότερου μοντέλου που εκπαιδεύεις. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκεις κάποια πράγματα έτοιμα, γιατί τα έχει εκπαιδεύσει κάποιος άλλος στο μεγάλο μοντέλο, και μπορείς πολύ πιο γρήγορα να φτάσεις σε αποτελέσματα που μιμούνται το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αυτό που υποστηρίζουν λοιπόν αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι είναι ότι επειδή φαίνεται οι Κινέζοι να έχουν κάνει απόσταξη του μοντέλου, το οποίο δεν είμαστε και σίγουροι, αλλά ενδεχομένως να ισχύει, κλέβουν πληροφορία, κλέβουν τα μεγάλα μοντέλα της Αμερικής, γιατί χρησιμοποιούν από μέσα τους πληροφορία. Το θέμα είναι ότι αυτό ξεκινάει από τον τρόπο που έχεις αποφασίσει εσύ ότι θα δημοσιεύεις και θα ανακτήσεις κρατάς δεδομένα. Όταν εσύ δικαιούσε να χρησιμοποιήσεις όλο το διαδίκτυο χωρίς να πληρώνεις πουθενά δικαιώματα πίσω, είτε θεωρούμε ότι αυτό είναι σωστό είτε λάθος. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η συνέπεια στη θέση. Και μετά λες, αχ, τα δικά μου δεδομένα δεν θέλω να τα μοιραστούμε. Θέλουν να μείνουν απ' έξω από το παιχνίδι.
0: Κοινώς, σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη, να το πω με δικά μου απλά λόγια, που είναι διάχυτη σε όλο το διαδίκτυο, η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας είναι καλή και άγια, αλλά σε ό,τι αφορά το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα.
1: Ακριβώς.
0: Την ίδια ώρα που θα αλλιεύουμε και στοιχεία απτόμενα της ιδιωτικότητας των χρηστών.
1: Σωστά. Ακριβώς αυτό.
0: Και η κινέζικη λογική είναι ότι ακολουθούμε ακριβώς τη δυναμική της καινοτομίας που εκδημοκρατίζει τα πράγματα και τα θέτει στη διάθεση όλων. Γιατί είναι δημόσιο αγαθό τελικά.
1: Σωστά. Και όπως πάντα οι Κινέζοι αποφασίζουν να παίξουν με τους κανόνες που τους έθεσαν για αντίπαλοι τους. Και
0: να τους στρέψουν
1: αυτό.
0: Να τους στρέψουν υπέρ τους. Ναι. Από πού... Ο Κινέζος ο ίδιος όμως από πού κερδοφορεί?
1: Ο Κινέζος έχει δύο ή τρεις τρόπους να κερδοφορήσει. Ο ένας είναι ότι στην πραγματικότητα το DeepSeek δεν θα μπορέσω εγώ να το φέρω, να το τρέχω τοπικά. Οπότε αυτοί που θα αποφασίσουν να τρέξουν DeepSeek, κυρίως γιατί δεν θέλουν να μοιραστούν τα δεδομένα τους με τις αμερικανικές πλευρές, θα χρησιμοποιήσουν...
0: Θα πάρουν και την καρτούλα από την Huawei.
1: Αυτό, θα πάρουν και την καρτούλα από την Huawei, ένα. Το DeepSeek ήταν πολύ πιο φθηνό να εκπαιδευτεί επειδή η Huawei και επειδή χρησιμοποίησαν απόσταξη των μοντέλων, οπότε αναλογικά με το αποτέλεσμα τους βγήκε πάρα πολύ πιο φθηνό. Δύο.
0: Ήταν προεκπαιδευμένο, να το πούμε έτσι.
1: Δεν ήταν προεκπαιδευμένο, απλά χρησιμοποίησαν βοηθό στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Ξέρανε από πριν ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις, να σου το πω έτσι. Δεν χρειάστηκε να το μάθουνε. Βλέποντας από το Claude και από το ChatGPT ότι όταν εγώ το ρωτάω κάτι, αυτό απαντάει αυτό, ήξεραν από πριν που έπρεπε να φτάσουνε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Προσπαθώ να αφομοιώσω.
1: Ναι, δεν ξέρω, ίσως δεν το περιγράψα κι εγώ.

0: αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η δίψη μόνο που δημιουργεί πυλώνα, μόνο που δημιουργεί δεύτερο πόλο, ήδη κερδίζει. Γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε τρεις αμερικάνικες εταιρείες, οι οποίες παίζαν μεταξύ τους και ανταλλάζανε στην πραγματικότητα απλά ποιος είναι λίγο πιο μπροστά για να μην μείνει καμία πίσω.
1: Δηλαδή είχαμε καρτέλ. Ενώ χάρη στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, να το πω έτσι, κάναμε ένα βήμα προς την ελεύθερη αγορά.
0: Κάπως έτσι. Σωστά.
1: Αυτό από μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά η όλη κατάσταση δεν θυμίζει, αν μεταφερόμασταν κανέναν αιώνα δύο πίσω, το να έχει προχωρήσει κάποιος στην αξιοποίηση του ηλεκτρισμού και να προσπαθεί αυτό να το περιφράξει ώστε να μην αποκτήσουν ηλεκτρισμό οι υπόλοιποι?
0: Θυμίζει πάρα πολύ. Και είναι δυστυχώς ίσως το σημείο που έχουμε φτάσει στον καπιταλισμό, το οποίο δημιουργεί αυτό το πλαίσιο στο οποίο οτιδήποτε παράγουμε, ακόμα και αν είναι αγαθό, πρέπει κάπως να το κατέχουμε. Αυτό το οποίο θα ήταν το πιο λογικό...
1: Και να το νομισματοποιήσουν αυτοί που το κατέχουν.
0: Αυτό. Ναι, σωστά, να το νομισματοποιήσουν. Να γίνει δημόσιο αγαθό και από εκεί να κερδίζει προφανώς. Γιατί δεν θα κατέληγε να μην κερδίζει κανείς φυσικά. Να κερδίζει αυτός που το κατέχει σε εισαγωγικά με κάποιον τρόπο, όπως η πολύ μεγάλη, η πολύ ευρεία χρήση, ή συγκεκριμένος τρόπος που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, ή κονδύλια έρευνας για να γίνει καλύτερο.
1: Όλα αυτά θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και αξίζει να ασκηθούμε στο να τα παρακολουθούμε. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Δουδό, αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε από τον Αθήνα 84.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και οι ευχές μας επεκτείνονται σε όλες και όλους σας φίλες και φίλοι του Αθήνα 84. Από τον Κώστα Ράπτη που την προηγούμενη ώρα ήταν στα μικρόφωνα, τη Μαρία Λασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Κάπο στην παραγωγή και την Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100. Να είστε καλά. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα, μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο, με κοινό παρονομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται στη δημοκρατία, δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Ολόκληρο το μανιφέστο στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος στα πρόσφατα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε: «Φαίνεται θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά. Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι να φανεί ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές, με αιχμή, όπως τονίζει, την αγωνία της για τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Μέσω ανακοίνωσης το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση, προσθέτοντας πως δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόν σήμερα το πρωί εναντίον λεωφορείου στην πόλη Χερσόνα, ενώ 7 ακόμη τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, στις 5 παίζουν Πανετολικός και Φυσιά, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 12 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι Σου, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
6: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, Αθήνα το Φελέκιο στην Αθήνα 984, Κόσμο Στράτο στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπά, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο συγγραφείς της νεότερης γενιάς, τον Μιχάλη Αλμπάτη και τον Φώτη Μανίκα για τα νέα τους βιβλία. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον Μιχάλη Αλμπάτη, με το μυθιστόρημά του «Και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους». Κέρδισε την αγάπη του αναγνωστικού κοινού, ένα βιβλίο που 4 χρόνια μετά την έκδοσή του πουλάει ακόμη, συζητιέται πάρα πολύ. Από τα ελάχιστα ελληνικά βιβλία που είχαν μια τέτοια πορεία τα τελευταία χρόνια, είχαν προηγηθεί οι νουβέλες «Ο κόλος της Άννας» και «Κάρτα ελεύθερης πρόσβασης» από τις εκδόσεις Απόπειρα. Ακολούθησε το μυθιστόρημα «Κατάληψη του χρόνου» και ο μονόλογος «Κρυπτόγαμα» από το φεστιβάλ, για το Φεστιβάλ Αθηνών. Και τώρα κυκλοφόρησε το νέο του μυθιστόρημα «Η νόσος των ουρητηρίων» από τις εκδόσεις Νήσος που το φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε από σένα πρώτα, λοιπόν, που την Όσο των Ουρητηρίων. Ένας όχι τόσο ελκυστικός τίτλος, έτσι. Δηλαδή, για να πας, ξέρεις, να πας στο Βλοπόλαιο και να ζητήσεις, α, θέλω την Όσο των Ουρητηρίων. Αλλά ιδιαίτερος, πολύ ιδιαίτερος. Ξεκινάς με οδηγίες ανάγνωσης στο βιβλίο.
1: Ναι, να πούμε πρώτα για τους τίτλους, ότι πάντα οι εκδότες έχουν πρόβλημα με τους τίτλους μου, από την αρχή, από τον κόλο της Άννας ακόμα. Μετά με τους νεκρούς μου λένε δύο φορές η λέξη νεκρός σε βιβλίο, και όμως τελικά δούλεψαν και οι προηγούμενοι τίτλοι. Ελπίζω να δουλέψει και αυτός.
0: Ναι, τώρα ο κόλος της Άννας, ξέρεις, λοιπόν, θέλω το κόλο της Άννας. Να τι είναι αυτό. Αυτό λοιπόν ξεκινάει με οδηγίες ανάγνωσης.
1: Ναι, γιατί είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε σαν νουβέλα αρχικά. Ήταν πολύ πίσω, είχα σταματήσει όταν δεν μπορούσα να βρω εκδότη για τους νεκρούς. Αποφάσισα να μην ξαναγράψω με τη ιστορία. Λέω να κάθομαι να αφιερώνω 3 χρόνια από τη ζωή μου για να μην μπορώ να εκδώσω τίποτα. Οπότε τότε άρχισα να γράφω νουβέλες. Και η Νόσος των Ουρητηρίων γράφτηκε αρχικά σαν νουβέλα. Έμεινε στο σιρτάρι μου. Γράφτηκε ήταν μια ιδέα πριν τον κορονοϊό. Ήταν η ιδέα του 17, η οποία προέκυψε από μια απλή πρόταση. Ένα βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ, του Εμίλ Σιωράν, το «Εγκόλπιο ανασκολοπισμού». Ο Εμίλ Σιωράν είναι ένας Ρουμάνος φιλόσοφος, πιο πεσιμιστής και από τον Σοπενχάουερ, αν γίνεται αυτό. Τον ανακάλυψα μετά τα 40 μου. Είναι από αυτά τα βιβλία που λες γιατί άρεσε τόσο πολύ να τον ανακαλύψω, αλλά τελικά μάλλον έρχονται στην ώρα που πρέπει. Οπότε διάβασα μια μικρούλα πρόταση. Θα σας διαβάσω μόνο ένα κομμάτι. «Θα διαβλέψουμε τη στιγμή που θυρωρήνες θα βασανίζονται από αισθητικές ανησυχίες, που οι αγρότες, συντετριμένοι από αμφιβολίες, δεν θα έχουν πλέον τη ρωμαλαιότητα να αδράξουν το αλέτρι». Αυτό αρκούσε για να πω τι θα γινόταν αν όντως ένας ιός, έχουμε συνηθίσει τους ιούς να μετατρέπουν τους ανθρώπους σε ζόμπι, ένας ιός μετέτρεπε τους ανθρώπους όλους σε καλλιτέχνες. Οπότε έτσι προέκυψε η ιδέα πριν τον κορονοϊό. Το έγραψα όμως κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, νομίζω ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Γράφτηκε μέσα σε κάποιους μήνες. Αυτό είναι το καλό με τις νουβέλες, ότι ξεμπερδεύεις. Έμεινε στο σιρτάρι μου, μετά εκδόθηκαν οι νεκροί, έγραψα την κατάλυση και μετά κατάλαβα ότι ήταν μια ιδέα που μου έδινε. Είχα πολλά πράγματα ακόμα να πω που είχαν μείνει απ' έξω. Γιατί στην νουβέλα επικεντρώμουν κυρίως στην τέχνη και στους καλλιτέχνες. Ενώ ήθελα να μιλήσω για περισσότερα θέματα. Οπότε ήθελα όμως να μείνει και η αρχική μορφή του κειμένου. Οπότε μέσα στο βιβλίο υπάρχει η νουβέλα με διαφορετική γραμματοσειρά και ενδιάμεσα σπαρμένα είναι κεφάλαια όπου εξατομικεύω την επίδραση που είχε αυτή η επιδημία σε 2 οικογένειες. Μία οικογένεια καλλιτεχνών από πριν και μία οικογένεια καλλιτεχνών που νόσησαν, έγιναν καλλιτέχνες νόσου.
0: Να πούμε λίγο την ιστορία. Μπορεί να διαβαστεί όντως με 2 τρόπους, έτσι, με 2 διαφορετικές γραμματοσειρές το μυθιστόρημα. Αλλά ξεκινάς εσύ, η ιστορία ξεκινά με μια καθαρίστρια που στα δημόσια ουρητήρια.
1: Στο Κηφισό.
0: Έτσι, στο Κηφισό, που ξαφνικά αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, να διαβάζει βιβλία φιλοσοφίας, πηγαίνει στους πάγκους εκεί πέρα έξω που είναι οι πλανώδη πολιτές και παίρνει αυτές τις φθηνές εκδόσεις, ας πούμε, φιλοσοφίας. Ξεκινάει με το «Είναι και ο χρόνος» του Χάιντεγκερ. Έχει μια προτίμηση στη σχολή της Φραγκφούρτης. Είναι μια αρρώστια, ξαφνικά ξεκινάει από αυτήν. Είναι η πρώτο θύμα, ας πούμε. Είναι μια αρρώστια που οι γυναίκες, οι καθαρίστρες, ας πούμε, οι απλοϊκές καθαρίστρες και οι άντρες, αρχίζουν να γίνονται μανιώδεις αναγνώστες φιλοσοφίας. Και δεν είναι οι μόνοι. Σιγά-σιγά αυτό απλώνεται σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, οι ταξιτζίδες αρχίζουν να αγαπούν το κλασικό χορό και το μπαλέτο, οι νοικοκυρές την υποκριτική. Έτσι, έχεις βάλει πολλές μέσα. Η αστυνομική, την ιαπωνική τελετή του τσαγιού, οι ποδοσφαιριστές το χαϊκού, οι φίλαθλοι το πλέξιμο. Αυτό θα ήθελα να το δω πραγματικά από τους φίλαθλοι να έχουν με το πλέξιμο. Και ξαφνικά όλοι αρχίζουν να ασχολούνται με τις τέχνες, με το υψηλό, το ωραίο. Και να έχουν να ανθούν οι βιβλιοθήκες, οι δημοτικές βιβλιοθήκες, να έχουν μεγάλη επιτυχία οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Θα με συνέφερε πάρα πολύ αυτό εμένα. Ξέρεις, θα γίνω το φλέξιμο πρώτη εκπομπή. Να προβάλλονται ταινίες.
1: Μιζογκούτσι,
0: Ταρκόφσκι, Πρατζάνοφ, που αναφέρει και πάρα πολλούς άλλους. Αρχίζει λοιπόν αυτή η νόσος.
1: Την οποία κανείς δεν θεωρεί αρρώστια, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Θεωρούν ότι ξεκινάει ένας νέος χρυσός αιώνας για την ανθρωπότητα. Ο ιός εικάζουν μόνο ότι υπάρχει, γιατί δεν μπορούν να τον ανιχνεύσουν, μονάχα από την επίδραση που ασκεί στους ανθρώπους. Και φυσικά δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αφού δεν την αντιμετωπίζουν σαν τέτοια. Αλλά τα πράγματα τελικά δεν είναι τόσο απλά, γιατί όσο προχωράει η ασθένεια, από εκεί που είναι μαθητευόμενοι όλοι, που δείχνουν ενδιαφέρον για το ένα, για το άλλο, για την κουλτούρα, για το διάβασμα, τελικά καταλήγουν, καθένας από όλους αυτούς καταλήγει σε μία τέχνη με έναν τρόπο φανατικό, και δημιουργείται αυτό το περίεργο πλάσμα ο απόλυτος καλλιτέχνης, όπου στο βιβλίο παρουσιάζεται με κάπα κεφαλαίο, για να διαχωρίζουμε τους καλλιτέχνες με κάπα πεζό. Και ο απόλυτος καλλιτέχνης θεωρεί ότι είναι, ξέρω εγώ, σπουδαίος ζωγράφος, είναι σπουδαίος συγγραφέας, είναι σπουδαίος ποιητής. Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αρνείται να δουλέψει στις συνηθισμένες ανούσιες εργασίες του κτλ. Η κοινωνία έχει διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε οι καλλιτέχνες, κυρίως εθισμός σε αλκοόλ και σε ουσίες. Γιατί όταν δεν μπορείς να γράψεις, όπως λέει ο Πούσκιν, αναφέρω στο βιβλίο, ο καλλιτέχνης που στερείται την έμπνευση είναι το πιο ελεηνό από όλα τα ελεηνά πλάσματα της γης. Οπότε έτσι νιώθουμε συνήθως οι καλλιτέχνες, όταν δεν μπορούμε να γράψουμε. Οπότε αρχίζει να αποσαθρώνεται όλη η κοινωνία, το κοινωνικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο. Και οι καλλιτέχνες με κάπα μικρό, που είναι οι μόνοι που έχουν αντισώματα απέναντι στην νόσο, γιατί νοσούν ήδη τόσο καιρό πριν, αποφασίζουν ότι πρέπει κάτι να κάνουν, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Δεν λέω όμως περισσότερα, να μην τα πούμε κιόλας.
0: Αυτή ήταν εντάξει, προφανώς ήταν απρόσβλητη, γιατί είχαν από πριν την νόσο. Έτσι, και όπως και απρόσβλητη είναι και τα παιδιά και
1: οι νέοι.
0: Έτσι. Εσύ επικεντρώνεις το φακό σου σε δύο οικογένειες, όπως είπες στην αρχή. Είναι η μία οικογένεια που είναι ενός ταξιτζή του Μπάμπη και της γυναίκας του νοικοκυράς και του 13χρονου γιού του, του Σωτήρη, που αυτοί πλήττονται από την αρρώστια. Ο Μπάμπης στην αρχή αρχίζει να αγαπάει το μπαλέτο και μετά τη ζωγραφική της.
1: Καταλήγει ζωγράφος.
0: Ναι. Ζωγράφος. Η γυναίκα αρχίζει να ανεβάζει κάτι περίεργα, να συμμετέχει σε κάτι περίεργα ανεβάσματα και πέρα από θεατρικών παραστάσεων, έναν πειραγμένο Οθέλο. Και η άλλη οικογένεια είναι του Αγισίλου, ο οποίος είναι γιος Μπακάλι.
1: Ναι, αλλά κατάφερε να σπουδάσει, είναι συγγραφέας, μάλλον αποτυχημένος, είχε κάποιες επιτυχίες στην αρχή, αλλά μετά δεν τα πήγε τόσο καλά. Και η γυναίκα του που είναι στη λυρική σκηνή.
0: Πλούσια αυτή, ναι. Έτσι.
1: Οπότε υπάρχει η ταξική διάσταση,
0: ναι,
1: στο ζευγάρι.
0: Έχουν και μια κόρη, την Ιωκάστη Άννα. Παίζει και με αυτό που λες ότι τα ονόματα τώρα τα έχουν όλα στα Ιωκάστες, ας πούμε, τα ονόματα, τα παιδιά. Και οι δύο αυτοί είχαν την αρρώστια λοιπόν όμως από πριν. Δηλαδή, η μία οικογένεια πλήττεται τώρα, η άλλη την είχαν την αρρώστια, την νόσο.
1: Και δείχνει πώς επηρεάζει τις ζωές όλων αυτών. Και πώς εξαρτάται από τη θέση που ήταν πριν την ασθένεια του, που κατέληξαν τελικά.
0: Και ξέρεις, λες από τη χώρα του πολιτισμού ξεκινάει τελικά αυτή η νόσος, έτσι, δηλαδή δεν είναι τυχαίο, ξεκινάει από τη χώρα που ξεκίνησε, ας πούμε, πολιτισμός, μεταδίδεται σιγά σιγά σε όλη το κόσμο, η πανδημία της κουλτούρας, και αρχικά βέβαια αντιμετωπίζεται τόσο ευλογία, αλλά γιατί η τέχνη αναλαμβάνει το ρόλο της θρησκείας, αλλά μετά έχουμε τα διάφορα προβλήματα που ανέφερες, γιατί φανταστείτε να ήταν όλοι οι άνθρωποι να ήταν δημιουργοί.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί αυτή η ασθένεια οδήγησε τον κόσμο σε αυτή τη φοβερή καταστροφή, σε αυτό το αποτέλεσμα, και προσπαθεί να δώσει κάποια εξήγηση κάποιους φιλόσοφους εκεί, αναφέρονται ότι η τέχνη και η κουλτούρα και η φαντασία, όταν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, είναι κάπως σαν καρκίνωμα του πνεύματος. Γι' αυτό πάντα προσπαθούσαν, γι' αυτό ο Πλάτωνας απέκλεισε τους ποιητές από την πολιτεία του. Γι' αυτό πάντα προσπαθούσαν όλες οι εξουσίες, από τα δικτατορικά καθεστώτα ως το Βατικανό ή όλους αυτούς, να ελέγξουν τα κύματα της τέχνης. Πάντα υπήρχε αυτή η προσπάθεια. Και γι' αυτό και υπάρχουν διάφοροι τρόποι σοφρονισμού των καλλιτεχνών. Από τη μια η αδιαφορία του κοινού και από την άλλη η λατρεία. Είναι και τα δύο επικίνδυνα, και τα δύο είναι μέσω σοφρονισμού, νομίζω. Γιατί η επιτυχία είναι το ίδιο επικίνδυνη όσο και η αποτυχία για ένα καλλιτέχνη.
0: Αλλά είναι και αυτό που λέω σε ένα σημείο, ότι όταν αρμέγει στην ιερία γελάδα της τέχνης, δεν θα αρχίσουν να εμφανιστούν τα προβλήματα, και το βλέπουμε με αυτή την υπερπληθώρα των. Γενικά, άμα η πολλή τέχνη μπορεί να οδηγήσει σε μια δυσανεξία.
1: Ναι, το έγραψε η Ειρήνη Γιαννάκη στη Life. Μήπως η νόσος είναι ήδη εδώ, μήπως δεν είναι δυστοπικό αλλά ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Αυτό εντάξει, θα το αποφασίσει ο αναγνώστης.
0: Αλλά ας πούμε, κάποια από τα προβλήματα είναι αυτό, ότι καταρχάς δεν θα υπάρχει κοινό, γιατί όλοι θα γίνονται δημιουργοί. Έτσι. Είναι ότι πολλά αναγκαία επαγγέλματα θα εξαφανιστούν. Δεν μπορούν να είναι όλοι καλλιτέχνες. Φανταστείτε μια κοινωνία ακούγεται στην αρχή ιδανικό. Τώρα μπορεί κάποιος να λέει, α, θα είναι, γιατί είναι μια χαρά, ας πούμε, πανδημία της κουλτούρας.
1: Ναι, όλοι ξεκινάνε έτσι, να μας λένε τι ωραία που θα ήταν. Οπότε τους λέω, περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Ήδη δεν συμβαίνει αυτό. Ποιος θέλει να γίνει υδραυλικός πια σήμερα?
0: Ναι, και δεν μπορείς να βρεις υδραυλικό και βγάζουν και πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχουν και πολύ καλές αμοιβές. Και η τέχνη φυσικά δεν μπορεί να προωθηθεί και από το κοινωνικό ιστό όλη αυτή, έτσι. Κάποια στιγμή ξεκινάει στο βιβλίο σου η δικτατορία των καλλιτεχνών, που είναι κάποιοι παλιοί επιτυχημένοι καλλιτέχνες που θέλουν ακριβώς να ελέγξουν κάπως λίγο, να επαναφέρουν την κατάσταση, την παλιά κατάσταση.
1: Ναι, αναγκάζονται να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, και εκεί φαίνεται και πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν την τέχνη τους, την τέχνη που είχαν στα χέρια τους από πριν. Ας πούμε, η Κλιτεμνίστρα μπαίνει στα σοβαρά στην καινούργια κυβέρνηση που δημιουργείται, που ουσιαστικά είναι δικτατορική, και τελικά καταλαβαίνει ότι όλο αυτό που έκανε όλη τη ζωή δεν ήταν κάτι που ήθελε πραγματικά, αλλά πήγε και επειδή είχε ένα ταλέντο, δεν σημαίνει ότι ήταν καλλιτέχνης και στην πραγματικότητα. Οπότε λέει, τι παράξενη ασθένεια είναι αυτή που έκανε όλους τους άλλους καλλιτέχνες, και αυτούς που ήταν από πριν τους έκανε να σταματήσουν να είναι καλλιτέχνες. Οπότε παίζει πολύ με αυτούς τους ρόλους και το πώς επηρεάζει όλη αυτή η επιδημία τις διαθέσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Όπως επηρεάζει φοβερά τις σχέσεις του ζευγαριού και τα παιδιά. Τα δύο παιδιά της οικογένειας είναι κάτι που το βλέπουμε στην πραγματική ζωή. Το πόσο το φτωχόπαιδο γίνεται αστυνομικός και υπερασπίζει ένα καθεστώς ενάντια στην ίδια του τάξη, και πόσο το πλουσιόπαιδο στρέφεται επίσης ενάντια στην τάξη των γονιών του. Γιατί συνήθως αυτό κάνουμε. Θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από τους γονείς μας για να τους απαρνηθούμε. Οπότε παίζει λίγο πολύ με αυτό, και με την ταξική συνείδηση και με τις συγκρούσεις, τον αιώνιο πόλεμο ανάμεσα στα φύλλα, που εγώ πιστεύω ότι συνεχίζει να υπάρχει, λέμε ότι δεν υπάρχει, και τις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά τους. Γι' αυτό είναι το μυθιστόρημα, γιατί στην νουβέλα είχα επικεντρωθεί στην τέχνη, ενώ το μυθιστόρημα, η μορφή του μυθιστόρηματος μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για πολλά περισσότερα θέματα, θεωρώ.
0: Πάντως, και γενικά σίγουρα αυτό που είπες πριν, ότι στο δημοσίευμα της Ειρήνης Γιαννάκη, ας πούμε, που λέει ότι έχεις εμπνευστεί. Προφανώς έχεις εμπνευστεί
1: από
0: την πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, από το πώς, από την πληθώρα των εκδόσεων, την πληθώρα των θεατρικών παραγωγών, τη πολυπληροφορία. Αυτό υπάρχει.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Και στο βιβλίο σου τα βάζει σε. Θίγεις πάρα πολλά τέτοια.
1: Είναι μια σάτιρα, θέλει να είναι μια σάτιρα, και η σάτιρα πρέπει να είναι πικρή.
0: Και
1: πιστεύω,
0: με τη σύγχρονη τέχνη. Ας πούμε, σε κάποια φάση ο Μπάμπης, ο ταξιτζής, αρχίζει να δημιουργεί να κάνει τις δικές του δημιουργίες και βρίσκει ένα τέτοιο με τους εμετούς. Έτσι, ανάλογα τρώει διάφορα φαγητά.
1: Είναι
0: πούμε,
1: εμετική,
0: και ανάλογα,
1: εμετική ζωγραφική.
0: Εμετική ζωγραφική.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ζηλεύει το φίλο του που έχει εφεύρει την ηλιακή ζωγραφική, η οποία. Δεν μπορούσα η αιμετική ζωγραφική το σκέφτηκε, είναι δική μου σκέψη. Αλλά η ηλιακή ζωγραφική, είχα πάει σε μια έκθεση όπου πραγματικά ο ζωγράφος ζωγράφιζε πρώτα τους πίνακες και μετά τους εξέθετε για συγκεκριμένα διαστήματα στον ήλιο. Το ονόμαζε αυτό ηλιακή ζωγραφική. Οπότε ναι, η πραγματικότητα μας ξεπερνάει τη φαντασία μας.
0: Τα πας και με το θέατρο. Ας πούμε, λέει στην περιγραφή του θεατρικού έργου της διασκευής του Οθέλ που ανεβάζουν, τα βάζεις με το χώρο των εκδόσεων, λιγάκι με τη φιλαυτία και τις αυτοεκδόσεις. Ακόμη έχεις στο στόχαστρο ακόμη και την αγάπη για τα ζώα που υπάρχει πάρα πολύ έντονη. Ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, και τη μανία με τα ζώα.
1: Εντάξει, είναι και αυτό κύμα του σύγχρονου πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Μια έκφανση.
0: Νομίζω ότι εθίγεις πάρα πολλά θέματα. Πέρα από την τέχνη τελικά. Υπάρχει ένα απόσπασμα για τις εκδόσεις, πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μετά, να βάλουμε και το Φώτη στη συζήτηση. Που λες αυτό για τους εκδότες, βέβαια δεν έχει τελείες, οπότε ξέρεις, το δύσκολο θέλει να το διαβάσει με ένα αριθμό. Εκατοντάδες ήταν οι εκδότες που χρόνια και χρόνια πριν από την πανδημία βιοπορίζονταν σχεδόν αποκλειστικώς με το να τυπώνουν επιχρήμαση σε ταρίφες εξωφρενικές οποιοδήποτε πόνημα ξεφραζόταν ως τον εκδοτικό οίκο τους από συγγραφείς και ποιητές που η μεγαλομανία τους υπερτερούσε της τσιγκουνιάς τους, προστάτοντας τη φλιαρία αιώνων αντίτυπα επί αντιτύπων, τα οποία αναγκάζονταν να αγοράσουν οι φίλοι, οι συνάδελφοι και το σώμα του δημιουργού, δίχως ποτέ να τα διαβάσουν φυσικά, με το στόκ που απέμενε να ξεχνιέται σε κάποιο υπόγειο, ώσπου οι φουρνιές των επόμενων πονημάτων να εκδικηθούν τον χώρο, οδηγώντας το στην πολτοποίηση, εκτός και αν ο δημιουργός, φρικιώντας μπροστά σε αυτή την προοπτική, αγόραζε τα αναπομείνοντα βιβλία του με το κιλό, πληρώνοντάς τα για δεύτερη φορά ο έρμος, για τα καταχωνιάσει σε κάποια αποθήκη ή γκαράζ, ευελπιστώντας ότι θα τα ανακάλυπταν κάποτε ή την βορύχη των παραγνωρισμένων ενδιαφέρων και αεροστεργημάτων, αν και το πιθανότερο ήταν ότι θα τους προλάβαινε κάποια σπασμένη αποχέτευση ή η επόμενη πλημμύρα. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα φοβερό σχόλιο για
1: αυτό. Συμβαίνει πάντως.
0: Το ξέρω τι συμβαίνει. Έτσι. Είναι ένα πολύ επιτυχημένο σχόλιο γενικά για το τι συμβαίνει και ποια είναι η άποψή σου για τι γίνεται. Η νόσος των ουρητηρίων, λοιπόν, από τις εκδόσεις Νήσος, το νέο μυθιστόρημα του Μιχάλη Αλμπάτη. Να καλωσορίσω και το Φώτη.
2: Καλησπέρα και
0: πάλι. Να πούμε ότι για το πρώτο του βιβλίο, ο Φώτης Μανίκα, στην συλλογή διηγημάτων, δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποια πόρτα κοντά μας, από τις εκδόσεις Λότσια. Τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Αναγνώστης, αλλά και το βραβείο Μένης Κομμανταρέας της εταιρείας συγγραφέων. Τώρα έγραψε το δεύτερο βιβλίο του, το μυθιστόρημα, με μακρύ τίτλο «Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι τα ζευγάρια από τον τρόπο που κοιτάξαν τον ουρανό», από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Φώτη, αυτός ο τίτλος, είπαμε για τον τίτλο του Μιχάλη. Δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να πάει στο βιβλιοπωλείο και να θυμάται, ξέρεις, τον τίτλο. Θα πει το βιβλίο του Φώτη Μανίκα, ξέρεις.
2: Μάλλον μου αρέσει να τα υπόγεια, να ταλαιπωρώ τον αναγνώστη, δεν ξέρω. Και τον εαυτό μου μαζί, αλλά νομίζω ότι είναι και μια επίθεση προς τον αναγνώστη κάπως.
0: Και
2: σχόλιο του βιβλίου είναι, αλλά.
0: Και είναι και πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Ταιριάζει απόλυτα στο βιβλίο, στο κλίμα του βιβλίου. Και μου αρέσει και το πιστό που κανονικά θα πρέπει να είναι ξεσυντακτικά. Δηλαδή θα πρέπει να πεις δεν υπήρχε πιο πιστό, πιστικό.
2: Πιο πιστικό.
0: Ή, ναι, επιχείρημα. Αλλά αυτό το πιστό και που το αλλάζει και αλλάζει και χρώμα στο. Είναι άσπρα τα υπόλοιπα, μαύρο το πιστό. Και ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα και στον τρόπο χρήσης της γλώσσας, θα έλεγα, της δικής σου,
2: ναι,
0: γραφής.
2: Ήταν ένα θέμα ο τίτλος. Έπρεπε να επιχειρηματολογήσω σε πολλούς ανθρώπους για να περάσει αυτός ο τίτλος κάπως. Εγώ τον πίστεψα από την αρχή, εξού και το πιστό. Η λέξη πιστό στο συγκεκριμένο τίτλο έχει να κάνει με δύο πράγματα, με την πίστη, την έννοια της πίστης και την έννοια της πιστότητας. Και είναι ουσιαστικά μια έτσι υπόγεια ειρωνία μέσα στον τίτλο, ο οποίος είναι αρκετά τετριμένος άμα τον πάρεις λίγο εξωτερικά βλέποντάς τον, γιατί μιλάει για ένα ζευγάρι με τον τρόπο που κοιτάζει να τον ουρανό, ξέρεις, είναι λίγο βανίλα, πώς να το πω. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ήθελα να βάλω μια υπόγεια ειρωνία, κάτι λίγο πιο κοινικό, ούτως ώστε να το σπάσω αυτό.
0: Και ένα κλείσιμο του ματιού.
2: Και ένα κλείσιμο του ματιού, ναι. Οπότε γι' αυτό και η λέξη πιστό βγήκε με μαύρα γράμματα στο εξώφυλλο, για να τονίσει αυτό το πράγμα.
0: Εδώ ξεκινούμε με ένα ζευγάρι. Κάθεται, ναι, ένα ζευγάρι, το Πάνος και η Μαρία, που κάθεται σε ένα καφέ στα Εξάρχεια. Και ο Πάνος λέει την ατάκα στη Μαρία: «Μαρία, θα φύγω». Δηλαδή το είπε: «Μαρία, θα φύγω». Έτσι ξεκινά το βιβλίο.
2: Ναι.
0: Ιστορία μια ενός χωρισμού.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Πες μας λίγο, έτσι, λίγο για τους δύο αυτούς χαρακτήρες. Γιατί θέλει να φύγει ο Πάνος, όλα αυτά.
2: Μεγάλη κουβέντα. Να τελειώσουμε όλο το βιβλίο, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Είναι Είναι η ιστορία ενός χωρισμού. Είναι και δεν είναι, θα πω εγώ. Γιατί ουσιαστικά εγώ ξεκίνησα αυτό το βιβλίο από μια συνειρμική εικόνα με δύο ανθρώπους να μιλάνε σε ένα καφέ. Όντας, γράφοντάς το σε ένα καφέ, στο ίδιο καφέ. Και κάπως μου πήρε κάποιες εβδομάδες να αποφασίσω αν θα ασχοληθώ με αυτή την εικόνα, γιατί μου φαινόταν πάρα πολύ κλειστό το θέμα. Δηλαδή να μιλήσω για έναν χωρισμό στο τώρα, το 2026, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί γι' αυτό. Κάπως με τρίγκαρε όμως λίγο να ασχοληθώ, να δω πώς μπορώ να το πάω κι εγώ, τι μπορώ να δείξω. Και εκεί αποφάσισα ότι ήθελα περισσότερο να ασχοληθώ με το πώς το βιώνουν, πώς το νιώθουν. Δηλαδή να είναι μια στιγμή ο χωρισμός κάπως και μετά να ακολουθούμε τους χαρακτήρες, τους πρωταγωνιστές, και ξεχωριστά και μαζί από κοινού, στο πώς βιώνουν, πώς νιώθουν μέσα σε αυτό. Δηλαδή αυτή ήταν η ιδέα του συγκεκριμένου κειμένου, και εκεί ήθελα να παραμείνω. Δεν ήθελα να δώσω κάποιο τέλος ακριβώς, το τι συμβαίνει. Ήθελα να δείξω πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος τη σήμερα ημέρα, το 2026, μέσα σε μια σχέση με μια υπόγεια σύνδεση μεταξύ τους, το ζευγάρι τέλος πάντων αυτό.
0: Αυτό θέλει να φύγει, να πούμε λέω, για τους ακροατές, ότι θέλει να φύγει λόγω των συνθήκων πούμε, που έχουν δημιουργηθεί. Θέλει να πάει στο εξωτερικό, έτσι σκέφτεται Δανία, Νορβηγία, καταλήγει στην Νορβηγία, γιατί εκεί είναι και ένας φίλος.
2: Γίνεται ένα παιχνίδι με τις χώρες, ναι, αυτό. Ο χαρακτήρας θέλει να φύγει γιατί πιέζεται προφανώς. Γιατί καταπιέζεται, είναι κάπως κατακαιρματισμένος. Είναι μέσα σε μια εποχή κατακαιρματισμένη επίσης. Με άπειρη πληροφορία γύρω του, με δικά του προσωπικά ζητήματα. Οπότε κάπως εκεί πέρα σκάει, μπορεί να μην φταίει η σχέση του ακριβώς. Εγώ το δίνω λίγο πιο ελεύθερα, μπαίνω πιο ελεύθερα σε αυτό, στους λόγους. Και γιατί θέλω και ο αναγνώστης κάπως να αποφασίσει και λίγο μόνος του μέσα σε αυτό το περιβάλλον, του κειμένου.
0: Η Μαρία το βιώνει ως προδοσία, γιατί της είχε πει ότι δεν θα φύγει ποτέ από τη σχέση. Έτσι, γι' αυτό και το βιώνει αυτή ως προδοσία αυτό. Αυτοί οι δύο, να πούμε λίγο ότι είναι. Μας δίνει πολύ λίγα στοιχεία για το παρελθόν του.
2: Το background.
0: Δηλαδή, είναι ότι ξέρουμε από κάποιες φάσεις που λες ότι αυτός είναι 37, αυτή είναι 32 ετών. Δούλευε αυτός σε ένα νοσοκομείο, που γι' αυτό και έχει και μία ρόμπα νοσηλευτή. Ύστερα ότι είχε αργότερα ένα κατάστημα με κάναβι, αλλά το έκλεισε, και τα τελευταία 3,5 χρόνια λέει στο κεφάλι του ήταν βαρύ σαν να έχει κατάθλιψη. Είναι 3 χρόνια μαζί με την Μαρία. Αυτή είχε μεγαλώσει στο Κορυδαλό. Είχε μια φίλη στο σχολείο που έκοψε τις φλέβες της, μας λέγε μια ιστορία στο ίδιο. Και είναι αυτή η φράση που δίνει και το. Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό. Έκαναν ώρα μέχρι να ξετρυπώσουν κάποιο αστέρι. Πολλές φορές μπερδεύανε τα αστέρια με αεροπλάνα. Όταν τα κατάφεραν, κολλήσανε πάνω του. Ο καθένας στο δικό του, όπως η μεριά τους στο κρεβάτι. Από εκεί, από αυτό το απόσπασμα.
2: Από εκεί βγήκε ο τίτλος. Ναι.
0: Ο τίτλος του βιβλίου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι. Αγαπητοί πολύ. Είναι μια σχέση. Ταύτισης και συγχώνευσης σε πολλά σημεία. Δηλαδή μου αρέσει πολύ που λες το εσύ είμαι, εγώ είσαι.
2: Ναι.
0: Έτσι, βγήκε στο δρόμο η Μαρία με τα πόδια του πάνω από τα δικά της. Περπάταγε όπως αυτός. Ήταν το σώμα της από μέσα, τα όργανα του, η αφόρητη ζεστασιά. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι αγαπιούνται πολύ.
2: Ναι, υπάρχει μια πολύ δυνατή σύνδεση μεταξύ τους, η οποία δεν φαίνεται αρχικά. Δηλαδή είναι κάτι. Ξεκινάμε με έναν τίτλο ο οποίος σου λέει ότι για ένα ζευγάρι που είναι υπέροχο, είναι πολύ, πολύ συνδεδεμένο μαζί μεταξύ τους, και βλέπεις, ξεκινάει το κείμενο με ένα χωρισμό, με κάτι ακραίο τέλος πάντων. Ήθελα να μην μείνω σαν τετριμένα. Το έκανα τόσο πολύ τετριμένο αρχικά για να φύγουμε από αυτό και να μπούμε σε μια πιο εσωτερική διάσταση των χαρακτήρων, στο πώς νιώθουν, πώς το βιώνουν. Ήθελα να δείξω ακριβώς τι νιώθουν μετά από έναν χωρισμό, όντας μέσα σε μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ τους. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα βασικά.
0: Πάντως γενικά παίζουν και πάρα πολλές φορές, έτσι αποκαλούν τους αυτούς με άλλα ονόματα, έτσι Αλέξη και Αντιγόνη. Ο έρωτος είναι ένα παιχνίδι.
2: Είναι ένα παιχνίδι. Ήθελα κάπως έτσι να το προσεγγίσω με αυτόν τον τρόπο.
0: Και έχουν και ανάγκη από μια τζούρα χαράς, όπως λες. Έχεις χαρίσει στο κάθε χαρακτήρα από έναν μονόλογο, από έναν παραλυρηματικό μονόλογο. σε δύο κρίσιμες στιγμές. Mm. Ένας μονόλογος γύρω στις 3-4 σελίδες ο καθένας, πόσο πολύ και λίγο παραπάνω, και 5, έτσι. Πες μας λίγο γι' αυτό.
2: Ήθελα να δώσω και στους δύο χαρακτήρες ένα σημείο κάθαρσης, δηλαδή να υπάρχει ένα σημείο από το οποίο, ενώ έχουν ξεκινήσει από ένα αλφα μέρος, δηλαδή αρχικά ξεκίνησα βάζοντας τους δύο χαρακτήρες σε δύο διαφορετικές θέσεις και ήθελα με έναν τρόπο, αυτή ήταν η κεντρική ιδέα βασικά, ήθελα με έναν τρόπο να δείξω ότι αυτοί οι δύο χαρακτήρες αναλαμβάνουν ο καθένας τη θέση του άλλου στο τέλος, κάπως, με έναν τρόπο τέλος πάντων, και εκεί κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο κεφάλι μου κάτι, μια ιδέα τέλος πάντων, ότι έπρεπε κάπως εδώ να τους βάλω να καθαρθούν, να περάσουν ό,τι έχουν να περάσουν, να το βιώσουν και να έρθει κάποια στιγμή μια εσωτερική, πολύ μικρή αλλαγή, η οποία θα τους στρέψει προς την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι αυτοί οι δύο μονόλογοι. Mm-hmm. Γράφηκαν με αυτόματη γραφή, γιατί ακριβώς ήθελα να δείξω αυτή την εγρήγορση, αυτή την ταραχή, αυτό που ο έρωτας και η αγάπη και τέλος πάντων η ισχυρή σύνδεση σε ένα ζευγάρι μπορεί να δημιουργήσει. Και ουσιαστικά μετά από αυτό είναι κάπως διαφορετικοί χαρακτήρες. Είναι δηλαδή ο ένας του άλλου, όπως λέγεται μέσα στο κείμενο. Κάπως.
0: Γενικά η χρήση της γλώσσας είναι αυτό που έτσι πως γράφεις, έχει μια έτσι φοβερό, ένα κοφτό, πυκνό λόγο και μια ιδιαίτερη έτσι ματιά. Θα έλεγα ότι χρησιμοποιείς τη γλώσσα λίγο ποιητικά και βία κάποιες φορές. Έχεις και μια βία έτσι.
2: Μια ομότητα, ξέρω.
0: Ναι, μια ομότητα στη γραφή. Ας πούμε, λες ένα σημείο. Τώρα σε σελίδα 166 εδώ πέρα, ξέρεις, να τρέχω εδώ πέρα και στο τέτοιο. Με ένα απόσπασμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να σε κρατήσω έτσι όπως είσαι τώρα. Να σε καρφιτσώσω κάπου. Να σου βιδώσω ένα μπαχνίτι στην πλάτη για να κολλάω στο ψυγείο μου. Να σε τρώω τα μεσημέρι με τα μάτια μου. Μετά να σε ξεχνάω τελείως. Να ξυπνάω το πρωί, να σε βλέπω. Και ώσπου να σε ξεχάσω, να μην υπάρχω. Μόνη μου, ξέρεις, ναι. Είναι και η σύνταξή του πολλές φορές. Γράφεις, νομίζω ότι αυτόματη γραφή σου βγαίνει πριν το κάνεις συχνά, έτσι. Δηλαδή είναι...
2: Έχω πειραματιστεί πολύ. Αυτό το συγκεκριμένο αποσπάσμα δεν είναι αυτόματη γραφή, βέβαια, αλλά έχω πειραματιστεί πολύ με τα είδη γραφής. Στο παρελθόν έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα που έχουν μείνει στο σιρτάρι μου και εμένα. Και θα παραμείνουν δικαίως εκεί. Ναι, έχω πειραματιστεί και. Μου βγαίνει πιο εύκολα το τελευταίο διάστημα η αυτόματη γραφή ή τέλος πάντων η συνειδησιακή ροή με την οποία ουσιαστικά είναι γραμμένο όλο το βιβλίο, πέρα από τα 2-4 σελίδα που είπαμε, που αφορούν την αυτόματη γραφή. Ναι, είναι, αυτή η γραφή καταλήγει κάποιες φορές συνειρμικά και στην ομότητα. Καταλήγει και στο πάθος, καταλήγει και στο πώς νιώθουν οι χαρακτήρες. Κάπως αναλαμβάνει τους χαρακτήρες κάπως η γραφή αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο το είδα εγώ δηλαδή μέσα στο κείμενο.
0: Και πολλές αναφορές έχεις στο βιβλίο, διαφορετικές αναφορές.
2: Random που λέμε.
0: Ναι, random. Από ταινία του Καρισμάκη, ας πούμε, ταινίες του Καρισμάκη, που θυμίζει λίγο, θα μπορούσε να είναι. Οι ήρωες αυτοί θα μπορούσαν να είναι ήρωες του Καρισμάκη. Με αυτά τα χρώματα και όλα τα ιδιαίτερα χρώματα που. Αλλά έχεις και άλλες αναφορές. Έχεις και την Ιωνία Λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, που θα μπορούσε επίσης. Στην εκδοχή της Νέας Υόρκης, το Χέρ, το Φασμπίντερ, το Μπελατάρ από το Άλογο του Τουρίνου από σινεμά. Έχεις διηγήμα του Κάρβερ, έχεις τη μετάφραση του Άμλετ από τον Γιώργο Χειμωνά, βλέπω την ποιήση του Χριστιανόπουλου. Ναι. Πολλά και μουσικές. Βίκυ Μοσχολιού, Διάφανα Κρίνα, Πιξ Λάξ, ακόμη και Μπισμπίκι, το άνθρωπο και ποντίκια από θέατρο, θέατρο, έτσι. Πολλές διαφορετικές αναφορές, πράγματα δικά σου.
2: Πράγματα και δικά μου, ναι.
0: Που το αγαπάς, φαντάζομαι πολύ.
2: Ή τα αγαπώ ή τα απεχθάνομαι, ή τα μισώ, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του γραψίματος, αυτά που ξεπετάγονται στο συνειδητό σου, δεν είναι απαραίτητο ότι τα γουστάρεις ή μπορεί να ταιριάζει κάτι που δεν γουστάζει μέσα σε ένα κείμενο και να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά σίγουρα κάποια από αυτά τα γουστάρω πολύ, ναι.
0: Και είπαμε και όλες αυτές τις αναφορές. Θα πούμε όμως και για το Μιχάλη, το είδατε τις αναφορές τώρα, Μιχάλη. Σε αυτό το βιβλίο σου, η νόσος των ουρητηρίων, το τελευταίο, ξέρεις τι μ' άρεσε, ότι συνδυάζεις τα πρώτα σου βιβλία το τολμηρό περιεχόμενο και τη θεματολογία που είχε ο Κόλλος Ισάνας και η κάρτα ελεύθερης πρόσβασης, που ήταν αυτή η κάρτα που μπορούσε να πας με τον άλλον, να κοιμηθείς με τον άλλον οπότε ήθελες. Αυτό είναι η κάρτα ελεύθερης πρόσβασης, για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Με την σαρωτική αυτή αφήγηση και γραφή που είχαν οι νεκροί, το «Και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους», και με το στοχαστικό περιεχόμενο που έχει το τελευταίο βιβλίο «Η κατάλληλη του χρόνου». Δηλαδή, συνδυάζει αυτά τα τρία. Δηλαδή, το τολμηρό περιεχόμενο σε συνδυασμό με τη σαρωτική αφήγηση και το στοχαστικό που, ας πούμε, «Η κατάλληλη του χρόνου» είναι ένα μυθιστόρημα που, σε αντίθεση με τους νεκρούς που είχαν περισσότερη πλοκή οι νεκροί, το άλλο δεν είχε τόσο πλοκή. Και το ίδιο και το τελευταίο είναι πολύ στοχαστικό. Για πες έτσι λίγο πώς αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ Μιχάλης το η νόσος.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι συνδυάζει όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι ό,τι γράφουμε κουβαλάει κατά κάποιο τρόπο για το παρελθόν μας σαν γραφιάδες. Είναι στοχαστικό, γιατί είναι ένας στοχασμός πάνω στην τέχνη, στη θέση του καλλιτέχνη στο σήμερα, στην παρακμή του πολιτισμού μας και όλα αυτά. Έχει όμως και συμβαίνουν πράγματα, όχι όχι στο βαθμό που συμβαίνουν στους νεκρούς, αλλά συμβαίνουν πράγματα, έχει μια εξέλιξη. Η κατάληξη ήταν πολύ πιο στοχαστικό, γι' αυτό και δεν πήγε τόσο καλά. Νομίζω ότι ο κόσμος βαριέται. Θα είναι περισσότερο παραμυθένια η ιστορία. Λογικό θα πω, εντάξει. Οπότε νομίζω ότι η νουβέλα είναι περισσότερο στοχαστική, επειδή συμπυκνώνει κάποια πράγματα και αναφέρεται στην ασθένεια, στην επιδημία. Ενώ στο μυθιστόρημα έχουμε να κάνουμε με προσωπικότητες και με τις ζωές τους και με τις συγκρούσεις τους και με όλα αυτά. Οπότε γίνεται λίγο, γίνεται πιο περπετειώδες, έχει πλοκή και συμβαίνουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι κάθε βιβλίο, ανάλογα με το θέμα του, σου επιβάλλει και ένα συγκεκριμένο ύφος. Φυσικά είναι σημαντικό να διατηρήσεις, να ξεχωρίζεις ότι είσαι εσύ σε κάθε βιβλίο, αλλά πρέπει να το γράψεις με διαφορετικό τρόπο. Οπότε αυτό προσπάθησα να κάνω και στα βρητήρια.
0: Πες μας λίγο πώς ξεκίνησες να γράφεις. Δηλαδή, εντάξει, έχεις ένα. Από τη Κρήτη, είσαι παιδί της Κρήτης, η δουλειά τελείωσε. Μάγειρας και αγρότης. Και πώς ξεκίνησες να γράφεις?
1: Νομίζω ότι όλοι ξεκινάμε σαν αναγνώστες, υποθέτω, θα μας πήγε.
2: Φυσικά.
1: Λατρεύουμε τα βιβλία, λατρεύουμε την ανάγνωση και μετά θέλουμε με κάποιο τρόπο, γοητευόμαστε τόσο πολύ που λέμε, α, και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Ή και εγώ μπορώ, νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο, νομίζω στην αρχή, ότι και εγώ θέλω να το κάνω. Θέλω να μπω σε αυτό το παιχνίδι από την πίσω μεριά, να συμμετέχω στη μαγεία με άλλο τρόπο. Και φυσικά ξεκινάς στην εφηβεία και γράφεις πράγματα τα οποία φυσικά δεν αξίζουν να τα εκδώσεις, αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι γράφεις, ότι εκφράζεις μέσα από αυτόν τον τρόπο. Εγώ ήμουν αρκετά υπερφύαλος. Ξεκίνησα στα 20 να γράφω ένα τεράστιο μυθιστόρημα.
0: Στα 20 και
1: όταν έβγαινε, ας πούμε, θα ήταν. Ναι, κανονικά πρέπει να ξεκινάς ανάποδα. Αλλά εμένα ποτέ δεν με έλκυε το οδήγημα. Δεν μπορούσα. Μου φαίνονταν πολύ μικρή φόρμα για να εκφραστώ. Οπότε ουσιαστικά όμως στα σοβαρά, δηλαδή είχα στα 35 μου ένα μυθιστόρημα έτοιμο για να ψάξω εκδότη. Δεν βρήκα φυσικά ποτέ. Μετά είχα ένα δεύτερο που επίσης δεν βρήκα εκδότη, αλλά θεωρώ ότι δεν αξίζουν τελικά. Δηλαδή λέμε ότι οι εκδότες απορρίπτουν. Πρέπει να απορρίπτουν κάποια. Είναι λογικό αυτό. Δεν αξίζουν όλα που φτάνουν, νοείται, στα χέρια τους. Και με το τρίτο η τρίτη ολοκληρωμένη δουλειά μου ήταν η νεκρή στα 43 μου πια. Οπότε άργησα να τα κάνω τα πράγματα. Γενικά τα κάνουμε πιο αργούς ρυθμούς.
0: Τα δύο προηγούμενα είναι ακόμη στο σιρτάρι.
1: Ναι, αλλά δεν αξίζουν. Δηλαδή προσπάθησα να τα ξαναδουλέψω, να τα ξαναδώ, αλλά τελικά χάνεις πολύ χρόνο στο να γυρνάς στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν αξίζει. Πρέπει. Θα γράψω λίγο στους κληρονόμους μου να μην τα εκδώσουν. Μπορεί να τα εκδώσουν, γιατί αυτό κάνουμε, ξέρεις. Αν κάνεις κάποια επιτυχία, λέει να βγάλουμε κανένα φράγκο, ας βγάλουμε και αυτά.
0: Και είναι κρύο, έχουν αυτή τη φοβερή. Ήταν την ιστορία ότι είχαν πάει, τους είχε, το είχε στείλει σε 15, πόσο σας.
1: Πάνω από 20.
0: Πάνω από 20 εκδοτικούς οίκους. Είχε πορευθεί και τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο μετά από 4 χρόνια να έχει πουλήσει γύρω στις 25.000 αντίτυπα. Πάνω, έτσι, 25.000 αντίτυπα για ένα βιβλίο ενός Έλληνα συγγραφέα, ας πούμε, που εμφανίστηκε τότε, ήταν ουσιαστικά σαν το πρώτο σου βιβλίο. Γιατί τα άλλα δύο είχαν από τις εκδόσεις απόπειρα, δεν είχαν περάσει τόσο. Νομίζω ότι και είχε προηγηθεί και χρονικά, έτσι δεν είναι? Το έχει γράψει πρώτα.
1: Είχε γραφτεί το 16, ναι.
0: Του νεκρού.
1: Είχε γραφτεί το 16. Μετά σταμάτησα να γράφω. Λέω, δεν ξαναγράφω μυθιστόρημα. Έγραψα τον Κόλλο της Άννας, έγραψα την Κάρτα Ελευθερής Πρόσβασης. και την νόσο των ουρτηρίων στην μορφή της νουβέλας.
0: Και νομίζω ότι έχεις και πολλά στο σιρτάρι σου.
1: Δηλαδή, όχι, έχω δύο ολοκληρωμένα, τα οποία όμως θεωρώ ότι δεν αξίζουν να εκδοθούν. Και φαντάζομαι όλοι έχουν τέτοιο υλικό.
0: Ως αναγνώστης, τις είναι οι δικές σου αναφορές, δηλαδή συλλογές, λες ότι δεν σου αρέσει να γράφεις τόσο.
1: Και δεν διαβάζω για διηγήματα.
0: Δεν διαβάζει.
1: Με εγωιτεύει το μυθιστόρημα, μεγάλη αφήγηση, μεγάλη φόρμα. Τώρα έχω μπλέξει, έχω ξεκινήσει ένα το οποίο. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστώ να το τελειώσω, αλλά θα είναι σίγουρα πάνω από 700 σελίδες. Δεν θα άρεσε αυτό ούτε στους εκδότες, κανένα.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι. Θα είναι έπος. Αλλά πάλι σκέφτησε, γιατί να σταματήσουμε να γράφουμε αυτά τα βιβλία. Τώρα είναι η μόδα, ξέρεις, τα πολύ μικρότερα, επειδή ο κόσμος έχει το κινητό.
0: Υπάρχει διάσπαση προσοχής.
1: Ναι, αλλά θα σταματήσουμε να γράφουμε μεγάλα βιβλία όταν η ίδια ιστορία σου ζητάει αυτό το πράγμα. Είναι ένα ρίσκο, ένα τεράστιο ρίσκο, το ξέρω. Αλλά τελικά νομίζω ότι. Αν δεν έχει και κάτι το επικίνδυνο, αυτό που κάνεις δεν αξίζει. Γιατί πρέπει να παίρνεις το ρίσκο κάθε φορά. Με διαφορετική μορφή, ίσως.
0: Οπότε, δηλαδή, το νέο σου βιβλίο θα είναι, υπολογίζεις, να είναι τόσο γύρω σε.
1: Ναι, το καλό είναι ότι επιστρέφω στο κλίμα των νεκρών και στην Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε, αυτοί που γούσταραν τους νεκρούς θα βρουν εκεί πολλά τέτοια στοιχεία. Αλλά το πρόβλημα θα είναι ότι θα είναι τεράστιο. Οπότε, έχει άλλα ζητήματα ένα τόσο μεγάλο σε όγκο βιβλίο. Γιατί πρέπει να είναι τρομερά καλά δομημένο δραματουργικά για να κρατήσει το ενδιαφέρον από την αρχή στο τέλος. Γιατί αν κάνει κοιλιά ένα τόσο μεγάλο βιβλίο, μπορεί ο αναγνώστης να μην ξαναβγεί από εκεί μέσα και να το παρατήσει. Ναι, έχει πολλούς κινδύνους.
0: Για πες μας για κάποιους αγαπημένους σου συγγραφείς.
1: Θα έλεγα ότι έχω βιβλία περισσότερο παρά συγγραφείς, αλλά έχω ξαναπεί ότι με περάσει πάρα πολύ ο Χένρι Μίλλερ, επειδή τον διάβασα στην εφηβεία και έμεινα έκπληκτος, γιατί ανακάλυψα ότι μπορείς να μιλήσεις για τα πάντα. Απλά αρκεί να βρεις τον κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή, είχα διαβάσει τον τροπικό του καρκίνου 17 χρονών και δεν πίστευα ότι μπορείς να γράψεις για αυτά και να γράψεις με αυτόν τον τρόπο και να μιλήσεις για τα πάντα. Ο τρόπος που μιλούσε για το σεξ με έχει καθορίσει από τότε.
0: Εσύ, Φώτη, και εσύ ξεκίνησες από τελείως διαφορετικούς χώρους, σπουδάζεις και ιστορία της τέχνης παράλληλα στο Πανεπιστήμιο. Ναι, καλλιτεχνών. Πώς εσύ, πώς. Το λέω γιατί είσαστε δύο άνθρωποι.
2: Πώς ξεκίνησες.
0: Ναι. Είσαστε δύο άνθρωποι. Από τελείως άλλους χώρους, έτσι, αλλά αυτό το κοινό που βλέπω σε εσάς είναι, διαβάζοντας σας σε κάποιος, μπορεί να δει αυτή την τρομερή ανάγκη έκφρασης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γράφετε σε ένα σημείο, σαν κάποιος να σας λέει ότι πρέπει, αυτό το βγαίνει από μέσα σας. Φαίνεται, δηλαδή, είναι τελείως. Και το απόσπασμα που διάβασα πριν του Μιχάλη, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι είναι από μέσα, ότι τελείως βγαίνει από τα σωθικά του. Και σε σένα, Φώτη, βλέπω αυτό το ίδιο, ναι. Άλλη γραφή βέβαια, αλλά την ίδια αντισυμβατική ματιά, ας πούμε, πάνε στα πέντε στα πράγματα.
2: Ναι, αλίμον άμα πάθουμε τίποτα και δεν θέλουμε πλέον να εκφραζόμαστε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συνθήκη της έκφρασης είναι ζώπιο για τον άνθρωπο, τέλος πάντων. Σε αποτρέπει από το να παθητικοποιηθείς, τέλος πάντων, να κάτσεις στον καναπέ σου και να κοιτάς τηλεόραση. Ναι, σίγουρα καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ και με τον Μιχάλη πολύ στα τελευταία που είπε. Είναι πολύ σημαντική η έκφραση και προφανώς έχει να κάνει και από πού ξεκινάει ο καθένας, τα βιώματα του. Εγώ προέρχομαι από λαϊκά στρώματα. Έχω μεγαλώσει σε περιβάλλοντα εχθρικά όσον αφορά την τέχνη. Φαντάζομαι και ο Μιχάλης, ξέρω εγώ, στην Κρήτη ίσως. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τα βιώματά μας, σίγουρα έχει να κάνει και με την ανάπτυξη μιας θέλησης για έκφραση, γιατί προφανώς είναι ο κατακαιρματισμός τέτοιος, είναι η καταπίεση τέτοια που μπορεί να θέλεις να βγεις προς τα έξω, ξέρεις, και να φαίνεται αυτό κατά τη διάρκεια της γραφής.
0: Από πόσο ξεκίνησες να γράφεις, δηλαδή πόσο χρόνο?
2: Κοίτα, εγώ ξεκίνησα από τη Δευτέρα Λυκείου, από το 16. Ήταν τελείως εκτονοτικού τύπου γράψιμο. Πρόζα, ποιητική πρόζα, μικρά, ελάχιστα μικρά κειμενάκια. Είχα πάντα την θέληση να γράψω κι εγώ κάτι μεγαλύτερο, να φιλιαρίσω περισσότερο, τέλος πάντων. Αλλά δεν μου έβγαινε ποτέ, και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να δομείται στο κεφάλι μου εκεί στα 25-26, και εκεί ξεκίνησα να γράφω ανελιπώς, συνέχεια, μεγάλα κείμενα κι εγώ, όπως ο Μιχάλης, συρταρωμένα και καλώς έχουν τα πράγματα και είναι εκεί τα συγκεκριμένα. Και ναι, καλά μας κάνουν εκεί οι εκδότες και μας απορρίπτουν. Εγώ τους ευχαριστώ όλους αυτούς παρελθόντος που με απέρριψαν.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Με διάφορους τρόπους. Μπορώ να μιλήσουμε για αυτά. Αλλά...
1: Είχαν απορρίψει για τη συλλογή που τελικά εκδόθηκε.
2: Το πρώτο βιβλίο. Ναι, και εγώ σε 15 περίπου το είχα στείλει. Ναι, υπήρξαν αρκετά τραγελαφικά, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό και όταν γράφεις πρέπει να μάθεις να το ακούς και αυτό. Γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι υπέρ σου ή κατά σου, αλλά σημασία έχει να συνεχίσεις.
0: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα. Το λέμε εμείς, μας φαίνεται περίεργο. Λέει, πώς είναι δυνατόν να είχαν απορριφθεί οι νεκροί, ας πούμε. Λέμε, μου φαίνεται αδιανόητο που είχαν απορριφθεί οι νεκροί. Δηλαδή, να το είχα λάβει εγώ το βιβλίο στο 2020 και να το είχα απορρίψει. Ή ας πούμε και τα σύλληπτα και τα διηγήματα του Φώτη. Αλλά αν σκεφτούμε τον όγκο. Ότι ένας εκδοτικός οίκος πρέπει να επενδύσει. Επενδύει έτσι λεφτά. Δηλαδή δεν είναι σε ένα συγγραφέα. Επενδύει χρήματα κανονικά και λέει ότι πρέπει να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος που πίσω κάνει αυτή τη δουλειά και λαμβάνει εκατοντάδες χειρογραφά. Που εκείνη την ώρα μπορεί να μην είναι σε διάθεση, ας πούμε, να διαβάσει διηγήματα, να μην είναι σε διάθεση να διαβάσει, ξέρω εγώ, μοντερνιστική γραφή, ξέρω εγώ, κλασική γραφή. Όπως, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, μας φαίνεται περίεργο. Έχω ακούσει για, καλά, και ξέρουμε όλοι ιστορία πολύ διάσημων βιβλίων, πρώτων βιβλίων, που το οποίο είχαν απορριφθεί, έτσι.
1: Είναι γνωστή ιστορία. Είναι σαν ένα καψόνι που πρέπει να περάσει κάθε συγγραφέα.
0: Ναι, δηλαδή βιβλία τώρα και. Και από Έλληνες συγγραφείς και Έλληνες συγγραφείς. Ήταν που δυσκολεύτηκαν να βγάλουν το πρώτο βιβλίο. Γιατί μετά τελείως διαφορετικό. Τώρα το μετέχουμε, ας πούμε, πήρα το βιβλίο του Φώτη. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάποιος να έχει βγάλει ένα βιβλίο, να έχει πάρει ένα βραβείο και να πεις μετά: εγώ επενδύω σε ένα νέο συγγραφέα που έχει ήδη εμφανιστεί έτσι και έχει πάρει ένα βραβείο. Από το να επενδύσω σε έναν άνθρωπο που εμφανίζεται για πρώτη φορά στα.
1: Ναι, απλά θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερο σοβαρά αυτή τη διαδικασία. Γιατί γνωρίζω ότι αναθέτουν, ας πούμε, σε φοιτητές ή σε κάποιους υπαλλήλους που τους δίνουν ένα ξεροκόμματο να διαβάζουν τα χειρόγραφα. Δεν μπορεί να πάει έτσι.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά για σκέψου και εσύ να κάνεις αυτή τη δουλειά και λαμβάνεις ποσό τέτοια. Και είναι τη φάση που να έχεις ξυπνήσει άσχημα, ρε παιδί μου, να έχεις τους γονείς στο νοσοκομείο, οτιδήποτε ξέρω εγώ, και να πας να διαβάσεις ένα πράγμα που να μην σου ταιριάζει εσένα. Να μπορεί να γνωρίσει ότι είναι καλό. Έτσι, αλλά νομίζω σου ταιριάζει.
2: Είναι απλά το περίεργο και το ιδιαίτερο είναι ότι όταν έχεις απορρίψεις από πάρα πολλούς εκδοτικούς, δηλαδή δεν είναι ένας, δύο, είναι τρεις, είναι πάρα πολλοί, και ένα βιβλίο πηγαίνει όπως πηγαίνει, τέλος πάντων, κάνει τελικά την επιτυχία που κάνει. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με το. Έχει επιδράσει πάρα πολύ και η κρίση μέσα σε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και είναι και οικονομική η όρη. Δηλαδή, ένα βιβλίο μπορεί να αισθανθεί ένας εκδότης ή το προσωπικό του εκδοτικού που θα το αναλάβει να το δει, να αισθανθεί ότι αυτό το βιβλίο δεν θα πουλήσει, δεν θα πάει εύκολα. Οπότε υπάρχουν και τέτοιοι όροι, θεωρώ εγώ, στο industry.
1: Αναζητούν μια συνταγή, βέβαια, ουσιαστικά.
2: Ναι, μια συνταγή που θα επιτυχίας, γιατί προφανώς είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Οικονομικά.
0: Εσύ λοιπόν έχεις και εσύ στο σορτάρι, να δείξουμε.
2: Ναι, έχω πολλά.
0: Και νομίζω ότι είχες τώρα, θα κάνεις κάποιον εντύπωση από συλλογή διηγημάτων, πήγες σε μυθιστόρημα. Αλλά νομίζω ότι από παλιά έγραφες μυθιστόρηματα. Δηλαδή,
2: περισσότερο στη μεγάλη φόρμα κι εγώ, οπότε. Βασικά το πρώτο βιβλίο ήταν μια κραυγή αγωνίας στο αν θα εκδοθώ ποτέ ή όχι στη ζωή μου, οπότε μπήκα στη μικρή φόρμα. Είχα εξασκηθεί και σε αυτήν, απλά ήθελα κάτι λίγο πιο χαλαρό γιατί είχα απογοητευτεί κάπως εκείνη την εποχή, οπότε μπήκα στα διηγήματα, έτυχε, αλλά είχα ήδη μπει και στη μεγαλύτερη φόρμα από στο παρελθόν. Έχω και εγώ 2-3 έτσι στο σιρτάρι που είναι μεγάλα και δεν κάνει να γίνουν τίποτα από όλα να εκδοθούν.
1: Εντάξει, μαθαίνουμε όμως να γράφουμε γράφοντας ή σκίζοντας.
0: Και γράφεις καινούργιο μυθιστόρημα.
2: Και εγώ γράφω ένα.
0: Όχι έπος.
2: Ή μη έπος. Θα φύξουμε στα έβδια στο τέλος.
0: Τώρα θα έρθει ο μυαλό. Εγώ τώρα το βλέπω από την άλλη πλευρά του εμπορικού κομματιού και του εκδότη, ας πούμε. Και λες. Πόπο ρε παιδιά, όχι μεγάλο βιβλίο. Γιατί.
1: Δεν τα θέλει κανείς πια.
0: Μα δεν τα θέλει.
1: Ενώ δεκαετία 90 ήταν μόδα.
0: Όχι δεκαετία 90 μόνο. Μέχρι σχετικά πριν πρόσφατα.
1: Οι Αμερικάνοι ακόμα βγάζουν τεράστια βιβλία.
0: Και πάλι δεν είναι τώρα. Δηλαδή μέχρι πριν από 6 χρόνια, 7, όχι, πιο λίγο πιο παλιά, που ήταν αυτά που είχε βγει και ο Πολόστρο, το 4321, το «Η πόλη στις φλόγες», το «Της Γιαννακή Χάρα», το «Λίγη ζωή» που είχαν πουλήσει πάρα πολύ και ακόμη είναι βιβλία που πουλάνε. Υπήρχε ακόμη, μέχρι το 16-17 υπήρχε στην Αμερική πάρα πολύ αυτό, αλλά το «Great American Novel» κιόλας, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι τα βραβεία, κατάλαβες, το βλέπεις από τα Booker και τα International Booker.
2: Ναι.
0: Έτσι, που είναι ό,τι πιο σύντομο βιβλίο, δηλαδή βιβλία που είναι γύρω στις 150-200 σελίδες. Νομίζω και η Κριτική Επιτροπή ξέρει.
2: Και εγώ θεωρώ ότι ειδικά σε μια τέτοια εποχή όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν σε μια σχέση με ένα βιβλίο για ένα μεγαλύτερο μέρος χρόνου από ότι κανονικά τέλος πάντων, έχοντας μάθει το σκρολάρισμα, ίσως πρέπει να υπάρχουν και μεγάλα βιβλία.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Τα οποία θα τις βάζουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν λέω πατροναριστικά. Απλά επειδή όντως μπορεί να υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό.
0: Κοίτα, καταρχάς, σίγουρα έχεις τις μεγάλες αφηγήσεις από το παρελθόν να διαβάσεις τους αναγνώστους πάντα. Δηλαδή, πάντα σου λέω δεν έχεις προλάβει να διαβάσει, αποκλείται να έχεις διαβάσει όλα του Ντίκενς, όλα του Τολστόι, ας πούμε, όλα τέτοια. Οπότε και οι νέοι αναγνώστες έχουν ήδη πολύ μεγάλα σημαντικά βιβλία να διαβάσουν, έτσι.
2: Δεν είναι πάντα έχεις. Προφανώς.
0: Και από σύγχρονα βιβλία, πες ότι δεν θες να διαβάσεις Ντίκενς, ας πούμε, και Χένρι Τζέιμς, αλλά μπορεί να έχεις να διαβάσει, ξέρω εγώ, τη Γιάννα Κιχάρα που ανέφερε πριν ή του Πολ Όστερ τα τούβλα. Υπάρχουν μεγάλα βιβλία. Παλιότερα να διαβάσει. Αλλά σίγουρα πρέπει να γράφονται κιόλας και καινούργια, γιατί βλέπει μια διαφορετική ματιά που πάνω στα πράγματα. Εσύ είναι ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου συγγραφείς?
2: Θα πω και εγώ τα τετριμένα τώρα. Εγώ αυτό που είπα, ο Μιχάλης, δεν θυμάμαι, μου διέφυγε τώρα ο συγγραφέας.
0: Χένρι Μίλλερ.
2: Με το Χένρι Μίλλερ. Που και εγώ το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ την εποχή εκείνη, στα 20's μου εγώ. Εγώ είχα πάθει σοκ με τον James Joyce, με τον Οδυσσέα. Εκεί κατάλαβα την απειρία των θεματικών, ότι μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις, αλλά αρκεί ο τρόπος σου να είναι συγκεκριμένος και να είσαι εσύ μέσα στο κειμενό σου. Εγώ εκεί πήρα αυτή την, το push για να συνεχίσω, από το διαβάζοντας το Joyce. Εντάξει, τους μοντερνιστές πιο πολύ μου άρεσαν πολύ. Ο Κάφκα, ο Μπέκετ μου άρεσε πάρα πολύ. Σε παλιότερους. Πώς το λένε, ο Μπένχαρτ μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Αυστριακός μου άρεσε πάρα πολύ. Σε παλιότερους. Πώς το λένε, ο Μπένχαρτ μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Αυστριακός, ο αφανισμός του, ξέρω εγώ, με

0: Παλαθινό, σου ανέθεσε ένα μονόλογο, δηλαδή βλέπεις ότι υπήρξε ένα κάτι. Είναι αγχωτικό όμως. Όταν λες ότι ένα βιβλίο που πηγαίνει στο καθένα και το διαβάζουν, το διαβάζει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ήταν, αλλά αποφάσισα να μην πέσω στην παγίδα το να προσπαθήσω να επαναλάβω αυτό. Οπότε γι' αυτό και η κατάληξη δεν έχει καμία σχέση με τους νεκρούς, ούτε θεματικά, διαφοροποιείται σε πάρα πολλά. Και ούτε τα ορτήρια έχουν σχέση με τους νεκρούς και ούτε με την κατάληξη. Δηλαδή προσπαθώ κάθε φορά να κάνω κάτι καινούριο, γιατί βαριέμαι. Δηλαδή πλήττω. Θέλω αυτό που κάνω να το θέλω, να το ποθώ. Θέλω να ζήσω από αυτά, αλλά αυτό έρχεται σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι ο στόχος μου να κάνω επιτυχία ή να βγάλω λεφτά. Θα ήθελα αυτά που γράφω να διαβάζονται, αλλά πρώτα απ' όλα τα γράφω για να εκφράσω αυτά που θέλω να πω. Είναι κάποιες ιστορίες που με στοιχιώνουν και που θέλω να τις πω και που νιώθω ότι δεν μπορεί να τις πει κανείς άλλος. Γιατί είναι δικές μου ιστορίες. Οπότε πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Με προβλημάτισε αρκετά στην κατάληξη. Που δεν είχε επιτυχία φυσικά και δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχία όσο είναι νεκρή. Αλλά αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να παίξω λίγο, να πειραματιστώ. Και τα ουρτήρια είναι αρκετά πειραματικό σαν βιβλίο και στη μορφή του και στην υπόθεση. Οπότε αποφάσισα να το πάω κάπως έτσι. Και αν χρειαστεί να επιστρέψω κάποτε στα πιάτα, δεν πειράζει. Έτσι
2: είναι η ζωή.
0: Στα καλά. Αυτό που με συγκινεί πάρα πολύ σε εσάς και στους δύο είναι αυτή η αυθεντικότητα που έχετε πραγματικά. Και αυτό το νιώσα και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος για την επιτυχία σας, γιατί είμαι από τους πρώτους κιόλας που είχαν μιλήσει και με τους δύο. Δηλαδή και νομίζω ότι είμαι ο πρώτος μαζί με την Νόρα Ράλι που έγραψε για το βιβλίο του Μιχάλη, από τους πρώτους που είχαν πάρει συνέντευξη από το Φώτη, στο Φώτη. Με συγκινεί αυτή η ματιά σας και αυτή, ρε παιδί μου, δηλαδή το αγαπάτε. Και ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πει, να βρει κάποιες δυναμίες στα βιβλία σας, έχετε αυτό το θέλετε, το λαχταράτε και αυτό φαίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Αλμπάτης, Νόσος των Ουρητηρίων από τις εκδόσεις Νήσος, το νέο του μυθιστόρημα. Φώτης Μανίκας, Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό, εκδόσεις Μετέχμιο. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
1: Και εμείς όμως.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Γεια σας.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Αντίδραση προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση των τριών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα αναφορικά με το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας, στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης, ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

0: Πρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επετέλθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγύησεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόν το πρωί εναντίον λεωφορείου στη Χερσόνα, ενώ άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 5 Πανετολικός και Φυσιά. 5:30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Αθήνα 984.
11: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά ως τη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς. Καλό μήνα να ευχηθώ. Έναν Μάη που τον περιμέναμε πώς και πώς. Διανύουμε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αλλά έχει σημειώσει χαμηλό ιστορικό στις θερμοκρασίες αυτός ο Μάης. Είναι εδώ και δεκαετίες η Πρωτομαγιά με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται και νέα πτώση της θερμοκρασίας και συνεχίζονται οι θυελλώδεις άνεμοι και οι βροχές. Στην ανατολική χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν βόρεια επιρωτικά ορεινά και χθες η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες από τις Σέρες όπου βλέπαμε χιόνι ήταν αυτές που πρωταγωνίστησαν. Από Δευτέρα όμως μην ανησυχείτε, ο καιρός σιγά σιγά θα φτιάξει, σιγά σιγά όμως, και θα έχουμε και μικρή σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Τώρα, κατά τα λοιπά, πάμε Αθήνα984.gr. Ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση του Ιράν Αραχτσί. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση. Συνεχίζεται αυτό το θρίλερ στις συνομιλίες, διαπραγματεύσεις. Ό,τι τίτλο θέλουμε μπορούμε να τον βάλουμε αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για αυτό τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, για τον οποίο έχει δημοσιεύσει μια ανάλυση το CNN. Διαβάζω η εφημερίδα.gr. Πόλεμο στο Ιράν, δύο μήνες μετά σχεδόν όλοι είναι χαμένοι. Το CNN αναλύει την παγκόσμια εικόνα πίσω από την σύγκρουση. Τι λέει τώρα πιο συγκεκριμένα? Ο Ιρανικός λαός στο επίκεντρο της καταστροφής. Η χαμένη, η μεγάλη χαμένη του πολέμου, σε κάθε σύγκρουση το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους πολίτες και το Ιράν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι αεροπορικές επιδρομές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών υποδομών, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους. Λίβανος ξανά σε δίνη βίας, οι χώρες του κόλπου σε αχαρτογράφητα νερά και οι οικονομικές επιπτώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τον Παγκόσμιο Νότο. Παρά την αρχική στρατηγική στόχευση, οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν γίνονται αισθητές και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος μεταφορών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας άμεσα τους καταναλωτές. Η αύξηση του πληθωρισμού και η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης δημιουργούν πρόσθετες πολιτικές πιέσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η παγκόσμια οικονομία σε επιβράδυνση, σύμφωνα με το CNN, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ασία έως τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, οι οικονομίες πλήττονται από την αύξηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων. Πάμε earthnews.gr. Η πρωτομαγιά του Τραμπ και η Ευρώπη στο χείλος της αβεβαιότητας. Χθες Παρασκευή 1η Μαΐου ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ότι βάσει του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με τη Συμφωνία Εμπορίου που έχει πλήρως συναφθεί, θα αυξήσει το δασμό στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%
στρατό από το 15 που είχε δυνάμει της λεγόμενης συμφωνίας Τένμπερι του Ιουλίου του 2025. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν περιείχε καμία συγκεκριμένη τεκμηρίωση για την υποτιθέμενη μη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως είναι καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ σήμερα. Υφυπουργός Δικαιοσύνης, οι δηλώσεις του για το κενό ασφαλείας στο εφετείο μετά την διπλή επίθεση του 89χρονου θα γίνουν διορθώσεις. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα, δήλωσε, και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και τα νέα στοιχεία φρίκης από το χειροκομείο Κολαστήριο στους Αμπελόκηπους εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ να πληρώνει μηνιαίως. Αλλιώς, όπως χαρακτηριστικά την είχαν απειλήσει, θα την έβρισκε στα σκουπίδια. Πάμε και πρωτοθέμα.gr. Βαρβαρότητα στο Ιράν. Σκότωσαν πατέρα δύο παιδιών γιατί χρησιμοποίησε ίντερνετ. Κρέμασαν αθλητή που συμμετείχε σε διαδήλωση. Από το Kansas City στη Θεσσαλονίκη, η Αμερικανίδα που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ και έγινε viral. Η ανάλυση του CNN, δύο μήνες από τον πόλεμο στο Ιράν και σχεδόν όλοι είναι χαμένοι. Και χαμός στη Σερβία. Ο Κάλινιτς του Ερυθρού Αστέρα έκανε λαβή ελληνορωμαϊκή σε αντίπαλο και τον γρονθοκόπησε. Και τέλος, στην Ελλάδα η παγκόσμια ελίτ των γιότ, εντυπωσιακές εικόνες από το 10ο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο.

0: Όλοι χαμένοι, λέει το CNN στην ανάλυση του για τον πόλεμο στο Ιράν. Δύο μήνες μετά και μετρούμε πληγές. Μετρούμε πληγές από αυτόν τον πόλεμο σε διάφορα πεδία. Στην οικονομία, στις τιμές, φυσικά στην απώλεια των ανθρώπινων ζωών και φυσικά στις καταστροφές που συντελούνται. Αλλάζει ο χάρτης, αλλάζουν οι παγκόσμιες ισορροπίες και πολιτικές και οικονομικές, και αυτό το έχουμε και εμείς καταλάβει στην Ελλάδα φυσικά, και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι έχουμε μπροστά μας και μια τουριστική περίοδο που ξεκινά. Αλλά ήδη αυτό που κουβεντιάζουμε διαρκώς εδώ και πολύ καιρό πια είναι οι τιμές των καυσίμων. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Σίμων, κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα και να πούμε αχ, θα πέσει κάτω από το φράγμα αυτό το ψυχολογικό των 2 ευρώ. Δεν έγινε όμως. Και σήμερα εγώ θα σας πω για την Αθήνα τουλάχιστον, γιατί είσαστε Θεσσαλονίκη, ότι το είδα και να ξεφεύγει και στην Αθήνα από τα 2 προς τα πάνω ευρώ.
1: Το 2 ευρώ είναι φτηνό. Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα είναι κοντά στις τιμές. Mm. Διαφέρουν το πολύ ένα λεπτό. Αλλά η τιμή που πρέπει μάλλον και φυσιολογικά θα διαμορφωθεί στην Αντλία και που έπρεπε μάλλον να υπάρχει στην Αντλία βάσει και του πλαφών είναι περίπου στα 2,10. Εκείνη η τιμή. Τώρα αυτές οι τιμές δεν ανεβαίνουν. Τα πρατήρια δουλεύουν πάντα με χρονοκαθυστέρηση στην αύξηση. Mm. Δουλεύουν με τα αποθέματά τους. Πάντως οι τιμές αυτές που πουλάνε τα δηληστήρια θα διαμορφώσουν μία τιμή από 2,07, 2,08 και κάπου εκεί.
0: Αυτή είναι η τιμή που θα επικρατήσει από Δευτέρα λοιπόν.
1: Φυσιολογικά έπρεπε ήδη να υπάρχει.
0: Και 2,20 αλλά στις Κυκλάδες από όσο γνωρίζω.
1: Κοιτάξτε, οι Κυκλάδες πάντα είναι 20 λεπτά ακριβότερες τουλάχιστον. Ναι. Υπάρχει το μεταφορικό κόστος και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά συγγνώμη, το μεταφορικό είναι αυτό που επιβαρύνει πάρα πολύ τιμή. Αυτή είναι μια παράμετρος η οποία είναι διαρκής.
0: Ναι. Τα μέτρα βοήθησαν καθόλου?
1: Κοιτάξτε, τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση είναι πολύ σημαντική βοήθεια, για να είμαστε δίκαιοι. Το πετρέλαιο θα ήταν πάλι πάνω από 2 ευρώ αν δεν ήταν τα 20 λεπτά. Το 50 δεν είναι κάτι σημαντικό, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι παίρνει ο καταναλωτής καλό είναι. Ναι. Γιατί μπροστά σε αυτές τις τιμές, τις πολύ ακριβές, είναι πάρα πολύ. Είναι ένα βοήθημα. Δεν είναι για όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι το πήρανε, είναι ένα βοήθημα.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Κιουρτζή, επειδή βλέπουμε τις τιμές στα καύσιμα, βλέπουμε και τις τιμές στα τρόφιμα, βλέπουμε γενικώς τις τιμές που ανεβαίνουν και έχει γίνει πολύ δύσκολο στην καθημερινότητα του πολίτη να τα φέρει βόλτα, να το πω έτσι απλά και καθημερινά. Εσείς στο δικό σας κομμάτι βλέπετε μείωση κατανάλωσης?
1: Και βέβαια υπάρχει μείωση κατανάλωσης για ένα κομμάτι των καταναλωτών, των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι στο όριο και μετρούν πραγματικά το κόστος διαβίωσης, το οποίο ξαφνικά έχει αυξηθεί. Θεωρώ ότι από αυτούς θα έχουμε μία μείωση της κατανάλωσης. Βέβαια πάντα υπάρχει το ψυχολογικό κομμάτι, που και για τους υπόλοιπους καταναλωτές πάντα υπάρχει ένα δάγκωμα στην κατανάλωσή τους. Σε αυτές τις τιμές υπάρχει καταγεγραμμένο το 20% αύξηση της κατανάλωσης του τζίρου και 10% της κατανάλωσης. Δηλαδή πέφτουν οι καταναλώσεις, παίρνει ο κόσμος λιγότερα καύσιμα από ότι θα έπαιρνε σε άλλη περίπτωση.
0: Ναι. Είπαμε γιατί
1: ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι με 20 ευρώ κάποτε βάζει 11,5 λίτρα, τώρα βάζει κάτω από 10. Ναι. Άρα κάποιος που μετράει το 20, το 30 καταναλογία είναι το όριό του.
0: Ναι.
1: Θα μειώσει τις μετακινήσεις του και πετρέλαιο θέρμανση, ας πούμε, δεν είδαμε να αγοράζει κανείς σχεδόν τον Απρίλιο. Mm-hmm. Η κατανάλωση ήταν στο 10%, 15% από αυτή που ήταν πάντα.
0: Mm-hmm. Εννοείται αυτούς που πάνε να γεμίσουν για να είναι έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Που συνηθίζεται αυτό.
1: Και, ναι, και κάποιοι καταναλωτές οι οποίοι το χρειαζόταν τον Απρίλιο, γιατί μπορεί είτε για το καλοκαίρι μπορεί να χρησιμοποιούν boiler, είτε γιατί έπρεπε να ανάψουν κάποιες ώρες το καλοριφέρ τους. Αυτοί δεν πήραν ή πήραν μπετονάκια. Πάρουν μια μικρή ποσότητα, 100-200 λίτρα, για να μπορούν να έχουν μια επάρκεια αυτή που χρειάζεται, την άμεσα χρειαζόμενη. Ναι. Τώρα με ένα 75 και ένα 80 και ένα 70 πετρέλαιο θέρμανση, ποιος θα πάρει? Δεν έλειφθη υπόψη αυτό από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανση. Θα μου πείτε, είναι τέλος τη σεζόν. Okay. Βέβαια, εδώ κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και ο διάλογος που έπρεπε ήδη να έχει ανοίξει για τον τρόπο λειτουργίας των πρατηρίων. Όσο ό,τι αφορά την νομιμότητα, την λειτουργία, τον εξυγχρονισμό, το να χαμηλώσουν τα κόστη λειτουργίας των πρατηρίων κτλ. Δεν βλέπω κάποια κίνηση και κάποιο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση. Όπως δεν βλέπω και κανένα ενδιαφέρον να μάθει η αντιπολίτευση ότι γίνεται στον κλάδο. Μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει τέλεια διαφορία από όλους. Σε ένα κλάδο ο οποίος, μόνοι σας το έχετε πει, ότι κάθε μέρα όλοι ενδιαφέρονται για τις τιμές. Ένας κλάδος που είναι στην επικαιρότητα 70 μέρες, 80 μέρες το χρόνο για τον ΑΒ λόγο, και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον εξυγχρονισμό, το να πάμε παρακάτω, το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο κλάδος και η διακίνηση καυσίμων. Αυτό ενδιαφέρει όλους τους καταναλωτές, το να ξέρουν ότι αυτό που παίρνουν είναι σωστό, το να παίρνουν σε δίκαιη τιμή και ενδεχομένως χαμηλότερη, το να λειτουργήσει η αγορά ενδεχομένως για να χαμηλώσουμε και τα κόστη self-service όπως γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και εμείς είμαστε Ουγκάντα ακόμα. Είμαστε στα full service. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, νομοθετικές επιταγές οι οποίες κοστίζουν στη λειτουργία του πρατηρίου. Τα κόστη, ό,τι κόστος έχει η επιχείρηση, όποια επιχείρηση και να θέλετε, θα μεταχειριστεί στο προϊόν και στην παροχή υπηρεσίας. Να μην γελιόμαστε, όλες οι αυξήσεις που κοστολογούν τη λειτουργία της μιας οποιαδήποτε επιχείρηση και πολύ περισσότερο του πρατηρίου που έχει πολύ χαμηλό κόστος, χαμηλό περιθώριο κέρδους λειτουργίας, μετακυλείται στο προϊόν και στην υπηρεσία. Αυτά είναι, δεν χρειάζεται να πω εγώ, είναι απλά μαθηματικά, οικονομικά, που τα ξέρει και η Κουτσιμαρία που ασχολείται με την επιχείρηση.
0: Είναι πολλά τα θέματα. Ζητάτε και ζητάτε διάλογο και το...
1: Μα πρέπει κάποια στιγμή όχι να ανοίξει ο διάλογο. Τον επιζητούμε το διάλογο, έχουμε καταθέσει προτάσεις μας. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και για σοβαρά πράγματα της λειτουργίας της οικονομίας. Παραδείγματος χάρη, τα πρατήρια στα νησιά δεν μπορούν να εφοδιάσουν σκάφη πάνω από 8 μέτρα. Σκεφτείτε ότι όλα τα νησιά μας που φιλοξενούν τέτοια σκάφη δεν θα μπορούν να βοηθήσουν τα σκάφη να λειτουργήσουν, να καταναλώσουν, να πάνε στα νησιά, δεν γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Γιατί υπάρχει μια νομοθεσία η οποία είναι καταχωνιασμένη και δεν θέλει κάποιος να ακούσει τι γίνεται στην αγορά. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Το να λειτουργήσει η αγορά και στο κομμάτι που αφορά και εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Την νομιμότητα θέλουμε, την εύρυθμη λειτουργία θέλουμε.
0: Ναι.
1: Κάποτε πρέπει να ενδιαφερθεί και ο κόσμος. Τώρα συνέχεια αυτή η μονοτονία της αντιπολίτευσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δηλαδή, άμα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα σωθεί η διακίνηση καυσίμου, θα μειωθεί η παραβατικότητα, τι θα γίνει? Εντάξει, εδώ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με τους κανόνες ΔΕΠΗ. Δεν τους ξέρει ο κόσμος, μπορεί να μην τον ενδιαφέρει. Αλλά στο βάθος όμως αυτά εδώ ενδιαφέρουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ο καταναλωτής. Σκεφτείτε ότι κάθε μέρα εκατομμύρια καταναλωτές επισκέπτουν τα μαγαζιά μας. Δεν πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα που αγοράζουν είναι το σωστό, σωστή ποιότητα και σωστή ποσότητα. Με δίκαιη τιμή. Εμείς καλούμε τον κόσμο όλο, τον πολιτικό κόσμο, να αντιληφθεί ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή.
0: Ναι, κύριε Κιουρτζή, ναι. Είναι σημαντικό κομμάτι. Το πάτε ένα βήμα παραπέρα και έχει αξία να το ακούσουμε και να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει.
1: Ό,τι έχουμε πει έχουμε δικαιωθεί διαχρονικά. Το θέμα είναι να μην πάμε σε μεγάλο βάθος χρόνου. Αυτό είναι η ιστορία, γιατί ο κλάδος μας επηρεάζεται και ανήκει και σε όλα τα υπουργεία. Μεταφορών, βιομηχανίας, ανάπτυξης, οικονομικών, στην ΑΔΕ. Ένα σωρό πράγματα απασχολούν το πρατήριο. Με νομοθεσίες οι οποίες δεν μπορούν, είναι καταχωνιασμένες. Κάποιος σηκώνεται ένα πρωί και λέει: κάτσε να βρω τι υπάρχει, κάποια παράγραφα να πάω να βάλω κανένα πρόστιμο να μαζέψουν λεφτά. Είμαστε σε μια βιομηχανία προστήμων.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε να μην γίνονται και έλεγχοι όμως.
1: Έλεγχοι για τους ελέγχους, ναι. Είμαστε οι πρώτοι που ζητάμε να γίνουν.
0: Ναι.
1: Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κλάδος επιζητεί την νομιμότητα. Αλλά να έχει ουσία. Δηλαδή να μην προσανατολιζόμαστε αν είναι ο πρατήριος αξίριστος ή όχι, να προσανατολιζόμαστε αν το προϊόν που πουλάει είναι πραγματικό σε δίκαιη τιμή και να είναι νόμιμο και όλα τα λίτρα να περιμένα. Αυτό ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Το αν είναι αξίριστος ο πρατήριος ή όχι δεν ενδιαφέρει κανέναν.
0: Εντάξει. Να μπουν στο τραπέζι, αυτό είναι το ζητούμενο, και να υπάρξουν και από τις δύο πλευρές άνθρωποι με διάθεση για να τα κουβεντιάσετε και να τα λύσετε.
1: Συζητήσουμε ποια είναι τα προβλήματά μας, να συζητήσουμε ποια μπορούν να γίνουν και ποια δεν μπορούν να γίνουν. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα τον ουρανό μετάστρα, ζητάμε την καθημερινότητα η οποία γίνεται αντιληπτή από τον καθένα. Δεν έχουμε πάει σε ένα υπουργείο και μας είπαν ότι έχουμε άδικο. Μας είπαν δεν προλαβαίνουμε, δεν δείχνουμε, θα το δούμε κτλ. Μα δεν είπε ένας ότι έχετε άδικο. Δεν ζητήσαμε ποτέ ρουσφέτη. Ζητήσαμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τη σύνομη και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
0: Κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας την κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Επίσης, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

0: Πάμε τώρα να δούμε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, 5-6 Μαΐου, Διεθνές Συνέδριο, η ενημέρωση σε μετάβαση, ελευθερία του τύπου, πολιτική λογοδοσία, παραπληροφόρηση και δημοκρατία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και εμείς θα συναντήσουμε τον κύριο Αχιλλέα Καραδημητρίου, καθηγητής μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Καραδημητρίου, είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα σας, είμαι καλά και εγώ ευχαριστώ για την πολύ τιμητική πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Πάμε να δούμε τώρα για το συνέδριο, τα του συνεδρίου. Μέσα ενημέρωσης, είμαστε και κομμάτι τους και εμείς.
1: Βεβαίως.
0: Ελευθερία του τύπου, πολιτική λογοδοσία, παραπληροφόρηση, δημοκρατία και όλα αυτά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω αυτή είναι το σημείο το μαγικό που έρχεται να τα επηρεάσει όλα αυτά.
1: Ακριβώς, και να σας πω εδώ ότι η ιδέα για αυτό το συνέδριο γεννήθηκε επειδή αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου.
0: Ναι.
1: Και επομένως, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία, να πω εδώ, με το πρώτο παρατηρητήριο κυβερνητικών δεσμεύσεων στην Ελλάδα, το politikometro.gr. Κάναμε λοιπόν αυτή τη σύμπραξη και είπαμε ότι το οφείλουμε αυτό το συνέδριο και στην επιστήμη της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και στο δημοσιογραφικό πεδίο.
0: Ναι.
1: Και το οφείλουμε γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η ενημέρωση περνάει ραγδαία μετάβαση. Όλοι ξέρουμε, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσεις, πλέον τα deep fakes της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μια κρίση αξιοπιστίας στα μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι το συνέδριο έρχεται να απαντήσει στο πώς θα θωρακιστεί η δημοκρατία μας σε αυτό το νέο τοπίο.
0: Χαίρομαι που λέτε η δημοσιογραφία περνάει φάση μετάβασης και όχι φάση κρίσης. Διότι η δημοσιογραφία σε κρίση είναι κάτι πολύ συνηθισμένο να το ακούω συνέχεια. Και όχι μόνο αυτό, έχει υιοθετηθεί κιόλας και χρησιμοποιείται και στην Τράπεζα Θεμάτων, ακριβώς έτσι, στην Τράπεζα Θεμάτων για τα παιδιά που προετοιμάζονται για πανελλαδικές. Δημοσιογραφία σε κρίση, όχι σε μετάβαση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό εμείς επιλέξαμε θελημένα αυτή την έκφραση, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο αντιπροσωπευτική. Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καιρών. Άρα είναι άδικο να μιλάμε μόνο για κρίση. Η δημοσιογραφία πάντα βρίσκει το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Από όσες προκλήσεις κι αν βάλετε. Άρα το ονομάσαμε έτσι γιατί το συνέδριο δεν μένει στα στερεότυπα, έτσι, και έρχεται να προτείνει και λύσεις για το πώς η δημοσιογραφία και σε αυτή τη δύσκολη εποχή μπορεί να διατηρήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Και όταν λέω δεν μένουμε στα στερεότυπα, εννοώ ότι φανταστείτε ότι έχουμε πάνελ στο συνέδριο όπου βάζουμε στο ίδιο τραπέζι βετεράνους της ερευνητικής δημοσιογραφίας.
0: Ναι.
1: Αναφέρω χαρακτηριστικά τον κύριο Τέλογλου, με content creators, για να μιλήσουμε και με όλες τις εποχές, αλλά και μαθητές λυκείου από δημόσια ονάσια σχολεία που βγάζουν τη δική τους εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Άρα θέλουμε να δούμε πώς η ισχύς της πληροφορίας πλέον φεύγει από τα παραδοσιακά μέσα, πάει στους αλγόριθμους και στις πλατφόρμες, αλλά και με έναν δημιουργικό τρόπο τελικά. Όχι μόνο σε ένα πλαίσιο κρίσης.
0: Ναι. Θέλω, κύριε Καραδημητρίου, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή εσείς έρχεστε σε επαφή με τους φοιτητές σας στο Πανεπιστήμιο, είστε επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας και παραγωγής ειδησιογραφικού περιεχομένου στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει αξία να μάθουμε πώς προετοιμάζονται οι νέοι δημοσιογράφοι που θα βγουν στους δρόμους, θα πω εγώ, γιατί για μένα η δημοσιογραφία ξεκινάει από το δρόμο και μετά πηγαίνει στα γραφεία, και αν πάει και ποτέ στα γραφεία, δεν το θεωρώ και απαραίτητο. Πώς προετοιμάζονται, τι έχουν στο μυαλό τους οι φοιτητές, τα πρότυπά τους, το ζητούμενό τους και τα όνειρά τους?
1: Έχουν μεγάλες αγωνίες και είναι εύλογο αυτό, γιατί και οι φοιτητές συνεχώς ακούνε η δημοσιογραφία βρίσκεται σε κρίση, ότι η δημοσιογραφία θέλει διασυνδέσεις και τα λοιπά, mm-hmm. τα γνωστά στερεότυπα, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι νέοι φοιτητές έρχονται και με ένα πνεύμα να αλλάξουν τα δεδομένα. Δηλαδή ξέρετε πόσες φορές μας λένε ότι μας ενοχλεί που η τηλεόραση, για παράδειγμα, είναι αρκετά δραματοποιημένη ως, ναι. ως προς την ενημέρωση. Και λένε πάρα πολύ κέρια πράγματα για, αν θέλετε, αδυναμίες της δημοσιογραφίας. Και γι' αυτό εμείς τους λέμε, ναι, ναι, ήρθατε στο Πανεπιστήμιο να αναπτύξουμε τις ψηφιακές δεξιότητες και να γίνετε ένας δημοσιογράφος multitasker, όπως λέμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αλλά τους λέμε ότι η δημοσιογραφία είναι πάντα το πεδίο.
0: Ναι.
1: Αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Ναι, μεν η τεχνολογία προσφέρει νέες δυνατότητες στους δημοσιογράφους, αλλά η δημοσιογραφία του πεδίου είναι το παν. Και ναι. οι πρωτογενείς πηγές και όλα αυτά που ξέρετε κι εσείς.
0: Γιατί όμως η δημοσιογραφία βρίσκεται στο στόχαστρο διαρκώς?
1: Θα σας πω, γιατί υπάρχει μια ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς, mm-hmm. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, δηλαδή βλέπουμε ότι όλα πια μεταφέρονται σε πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Ενώ είναι ένα κοινό τώρα ακόμα το οποίο είναι μεικτό κοινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι οι παλιές γενιές, είναι οι νέες γενιές, και επειδή γενικότερα οι θεσμοί αμφισβητούνται, μέσα σε όλο αυτό παρασέρνει και την δημοσιογραφία. Αλλά είναι και η αλλαγή συνηθιών και τάσεων. Δηλαδή
0: ναι.
1: όλοι ξέρουμε ότι πλέον πολλές γενιές ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ούτε καν δεν επισκέφτονται ειδησιογραφικά πόρταλ.
0: Αυτό. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το πώς, όχι το πώς ασκείται η δημοσιογραφία, αλλά το πώς λειτουργεί.
1: Το κοινό.
0: Ναι, το κοινό. Αυτό μας δίνει και μια εικόνα για την επόμενη μέρα, πώς διαμορφώνεται. Δηλαδή, ο έντυπος τύπος πάει σε μια άλλη μορφή, νομίζω, πια. Εσείς ξέρετε καλύτερα να μου πείτε πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Αλλά η εφημερίδα όπως την ξέραμε εμείς, πιο παλιά, δεν, θεωρώ πως δεν υπάρχει πια ή δεν έχει τη δυναμική, εν πάση περιπτώσει, για να είμαι πιο σωστή, που είχε κάποτε.
1: Συμφωνώ, ναι. Γι' αυτό και βλέπετε και στην Ελλάδα ότι οι εφημερίδες, οι μεγάλες, ας το πούμε, εφημερίδες, ψάχνουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στη δημοσιογραφία, όπως λέμε, και το καταφέρνουν σιγά σιγά. Πάντα θα υπάρξει μία μίξη των παραδοσιακών εφημερίδων στο ότι να προσπαθήσουν, έτσι δείχνουν οι διεθνείς τάσεις, έτσι προσπαθούν να κρατήσουν την έντυπη μορφή, αλλά πάνε σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Και θα δούμε πόσο θα αντέξει αυτό. Αλλά κάτι άλλο που κάνουν και είναι σημαντικό να ακουστεί και θα το θίξουμε στο συνέδριο, είναι ότι προσπαθούν να καταπολεμήσουν και την ενημερωτική κόπωση, όπως λέμε, του κοινού.
0: Mm-hmm.
1: Το κοινό, δείχνουν οι έρευνες, ότι ένα μέρος του είναι πλέον news avoiders.
0: Mm-hmm.
1: Να το πούμε και στα ελληνικά, αποφεύγουν την ειδησιογραφία. Θα πούμε και τους λόγους στο συνέδριο.
0: Αλλά θέλουν την ανάλυση, θέλουν την έρευνα.
1: Θέλουν, ναι. αλλά δηλώνουν ότι έχουν κουραστεί από κάποιους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζεται η ειδησιογραφία.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό ένα μέρος του κοινού αποφεύγει ενεργά τις ειδήσεις, θεωρώντας τις τοξικές, προκατηλημένες, ψυχοφθόρες κτλ. Αλλά και σε αυτό πράγματι μπορεί η δημοσιογραφία να βρει λύσεις, περνώντας έτσι και σε νέα πρότυπα παρουσίασης των ειδήσεων.
0: Εκεί μήπως μας οδήγησαν τα ειδησιογραφικά, δεν κατακρίνω κανέναν προς Θεού και μακριά από εμένα, απλώς προσπαθώ και εγώ ως δημοσιογράφος και πολλά χρόνια να κατανοήσω, γιατί έχω ζήσει και τη μετάβαση, ξεκίνησα από εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, όλα αυτά με απασχολούν ξεκάθαρα πάρα πολύ. Μήπως τα ειδησιογραφικά site στο κυνήγι των views οδήγησαν λίγο και ενδεχομένως σε ένα βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Ναι, σίγουρα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, και φυσικά μετά και η έκρηξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί πλέον το κοινό έγινε και τρομερά κατακερματισμένο, και με μια προσοχή η οποία είναι τρίλεπτη πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν στα νέα δεδομένα η δημοσιογραφία υιοθέτησε τάσεις, ναι, που έκανε κακό, αν θέλετε, και στο ίδιο της το ειδησιογραφικό παραγόμενο προϊόν. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πλέον να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό
0: και να
1: μπει ένα μέτρο στο πώς μπορούμε να κυνηγάμε την είδηση, όπως λέμε, αλλά όχι με όρους που κάνουμε έκπτωση ουσιαστικά ποιότητα της ενημέρωσης.
0: Ναι, υπήρξε και μία τάση «Γίνε ρεπόρτερ, στείλε μας», πολύ έντονα για ένα διάστημα μεγάλο και συνεχίζει σε κάποιο βαθμό και μέσα από τα social media και αυτό το αφιλτράριστο όλοι μπορούμε να παρουσιάσουμε πράγματα και εκεί νομίζω ξεχνάμε και αν είναι ειδησιογραφικό αυτό που διαβάζουμε, αν είναι δημοσιογράφος ο συντάκτης, αν είναι μια πληροφορία, μια υιοθέτηση της πληροφορίας με μεγάλη ευκολία. Εκεί μήπως πρέπει να πάμε και σε ένα κομμάτι που λέει εκπαίδευση κοινού?
1: Ναι, βέβαια, και εκεί θα πήγαινα και εγώ, πολύ σωστά το λέτε. Ξέρετε, χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία, και δεν θέλω πάντα να επικαλούμε άλλες χώρες, αλλά αναγκάζομαι πολλές φορές, επειδή ακριβώς πλέον είδανε και εκείνοι αντιμετωπίζουν φαινόμενα παραπληροφόρησης όπως εμείς. Ξέρετε πόσο νωρίς στην εκπαίδευση τους βάλανε ειδικά μαθήματα που, μέσα από το οποίο οι μαθητές σε πολύ μικρή ηλικία εκπαιδεύονται πώς να περιηγούνται στα site, πώς να κάνουν φιλτράρισμα της πληροφόρησης, πώς να αξιολογούν πρωτογενείς πηγές. Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγάλη ασπίδα, έτσι, του κοινού, να αρχίσει πλέον να εκπαιδεύεται για την διαχείριση της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, όσο εξατομικευμένη κι αν είναι, από πολύ νωρίς στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα χρυσό εργαλείο.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραδημητρίου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Το κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη ή είναι αλλά δεν είναι ξεκάθαρα. Το κομμάτι όμως τεχνητή νοημοσύνη, πόσο μπορεί να μπει μέσα στη δημοσιογραφία, δηλαδή κομμάτια που, και με ποιο τρόπο κιόλας?
1: Θα σας πω, και εγώ που έχω ξεκινήσει να κάνω μία έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, τα πρώτα ευρήματα έχουν δείξει ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι ακόμα με αρκετό δισταγμό χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και για πολύ συγκεκριμένες δημοσιογραφικές ενέργειες. Όπως το να τους βοηθήσει στην απομαγνητοφώνηση μια συνέντευξη που είναι χρονοβόρα. Ή να τους προτείνει ενδεχομένως κάποιους τίτλους για ένα κείμενο κτλ. Αλλά και άλλα. Και άλλα. Ξέρετε, θα
0: οργανωτικά περισσότερο.
1: Οργανωτικά ακόμα περισσότερο.
0: Όχι στην ουσία. Ευτυχώς.
1: Στην ουσία. ναι.
0: Ελπίζω να μην πάμε εκεί.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι να μάθεις να εκπαιδευτείς πάλι δημιουργικά, να αξιοποιείς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, κακά τα ψέματα. Αλλά τηρώντας. Και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει, από τις πρώτες χώρες, υπάρχει πλέον κώδικας διοντολογίας τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιογραφία, έτσι, από την ΠΟΕΣΥ, όπως τα ξέρετε. Δεν είναι τόσο να τηρήσεις το γράμμα της διοντολογίας, έτσι, όσο να μάθεις ότι μπορείς να τα χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία, αλλά επικουρικά. Όχι, σε επικουρικές εργασίες, όχι δηλαδή αυτά να γράφουν το κείμενο για σένα.
0: Ακριβώς.
1: Ή να σου υποδεικνύουν τι θα πεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Ακριβώς.
1: Βοηθάνε όμως, δηλαδή μην βλέπουμε μόνο την κακή πλευρά και την καλή. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο θα δείτε ότι έχουμε ένα πάνελ που αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη με τη δυτή της φύση, όπως λέμε. Δηλαδή θα ακουστούν και τα δημιουργικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη ως δημοσιογράφοι και τα επικίνδυνα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα. Το ραδιόφωνο βρίσκεται σε μετάβαση.
1: το ραδιόφωνο. Ναι, φυσικά, γιατί και εκείνο πρέπει να αναπροσαρμόζεται έτσι, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες τάσεις του κοινού. Αλλά ξέρετε, τουλάχιστον πανευρωπαϊκά, το ραδιόφωνο και αυτό είναι το ευτυχές, ότι έχει ένα πολύ σταθερό κοινό.
0: Ναι.
1: Φυσικά πρέπει και εκείνο να μεταβαίνει στο διαδικτυακό πεδίο έτσι, και να κάνει και εκεί αισθητή την παρουσία του. Αλλά έχει ένα σταθερό κοινό. Έχει ένα σταθερό κοινό και αυτό είναι πολύ, πολύ ελπιδοφόρο, ότι είναι ένα μέσο που έχει κάποια χαρίσματα που πράγματι τα αναγνωρίζει το κοινό.
0: Ναι, έχει μια δική του δυναμική και πρωτίστως μια ιδιαιτερότητα.
1: Ακριβώς.
0: Μαγική και ελπίζω έτσι να μείνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραδημητρίου. Και 6 Μαΐου, Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα, 2, το συνέδριο.
1: Και θα περιμένουμε και εσάς, έτσι φυσικά και όλη την ομάδα του 984.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και να πω εγώ εδώ στο τέλος ότι το φτιάξαμε με πρωτότυπο τρόπο. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο ακαδημαϊκή όπως έχουμε συνηθίσει, θα είναι πολιτική, θα είναι δημοσιογράφοι και θα είναι εκπρόσωποι θεσμών, δηλαδή από το ΕΣΟΥΡΟΥ, από την ΠΟΕΣΥ, από την ΕΣΥΑ, και όλοι αυτοί για να με στόχο να κουβεντιάσουν δημιουργικά. Αυτός ο συνδυασμός νομίζω σπάνια γίνεται μέσα σε έναν πανεπιστημιακό χώρο και αξίζει να έρθετε πραγματικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου, καθηγητής μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Και να σας πω ότι αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι, η θερμοκρασία είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Είπαμε, η Πρωτομαγιά που εδώ και δεκαετίες επεφύλασε να έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και σήμερα λέγαμε για τα χιόνια που είδαμε χθες στις Σέρες, αλλά σήμερα 5 εκατοστά χιόνι και στην Πάρνηθα, οπότε περιμένουμε από εβδομάδα να ανέβει η θερμοκρασία και να δούμε πώς θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Να είστε καλά!

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των ΗΠΑ για την προγραμματισμένη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, τομέα στον οποίο ήδη παρατηρούμε πρόοδο, ανέφερε σε ανάρτησή της το 6 εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα την σύγκληση των τριών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα αναφορικά με το μανιφέστο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας, στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κύριος Γεωργιάδης, ούτε προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς.

0: Το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out στη Super League, στις 5 παίζουν Πανετολικός και Φυσιά, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: ComicDomCon Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, είμαι η Ανθή.
5: Είμαι ο Άγγελος.
6: Είμαι η Αργυρό.
7: Είμαι η Κατερίνα.
8: Είμαι ο Χρήστος.
4: Και εκπροσωπούμε το 3ο Γενικό Λύκειο Αγίων Εναργύρων. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ, στον 9,84 και συμμετέχουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στη μαθητική μας εκπομπή, Eco Minds, και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που λίγο πολύ αφορά όλους μας. Ζούμε ή απλώς ποστάρουμε.
5: Άραγε, πόσο αληθινή είναι η εικόνα που προβάλλουμε διαδικτυακά?
6: Και κυρίως, μήπως η ζωή μας περιορίζεται σε αυτό που δείχνουμε?
5: Ζούμε σε μια εποχή όπου το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Ό,τι και να κάνουμε, από τον πρωινό μας καφέ μέχρι τη βραδινή μας βόλτα και λίγο πριν τον ύπνο μας, νιώθουμε σχεδόν υποχρεωμένοι να το μοιραστούμε με τους ακολουθούς μας. Βγάζουμε φωτογραφίες, ανεβάζουμε stories, μετράμε likes. Αλλά πόσες φορές σταματήσαμε πραγματικά να ζήσουμε τη στιγμή που δείχνουμε? Πόσες φορές χαρήκαμε τη δύση του ηλίου χωρίς να σκεφτόμαστε πρώτα αν γράφει καλά στην κάμερα?
4: Τα social media μας έφεραν πιο κοντά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε ευκολότερα, να εκφραζόμαστε, να μοιραζόμαστε σκέψεις και δημιουργίες.
6: Όμως μαζί με τη δύναμη αυτή ήρθε και μία παγίδα. Η ανάγκη να δείχνουμε τέλη, χαρούμενοι, επιτυχημένοι. Και κάπως έτσι αρχίσαμε να ζούμε όχι για εμάς, αλλά για τους άλλους. Για να φτιάχνουμε την τέλεια εικόνα.
7: Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος στον οποίο ζούμε μοιάζει να φωτίζεται περισσότερο από τις οθόνες παρά από τον ήλιο. Οι εικόνες των άλλων είναι πάντα λίγο πιο όμορφες, πιο καθαρές, πιο κανονικές. Κάπως έτσι μαθαίνουμε πως η αξία μετρείται σε αριθμούς. Και ύστερα, χωρίς να το καταλάβουμε, η καθημερινότητά μας αρχίζει να μοιάζει με σκηνή. Εκεί ανεβαίνουμε, φοράμε το καλύτερο πρόσωπο, λέμε τη σωστή ατάκα και περιμένουμε την επιδοκιμασία. Όμως πίσω από αυτή τη βιτρίνα υπάρχει κάτι πιο αθόρυβο. Ο εαυτός μας. Ο αληθινός. Ο πραγματικός. Αυτός που δεν χρειάζεται ούτε φίλτρα, ούτε αποδοχή για να υπάρξει. Ίσως ήρθε η στιγμή να θυμηθούμε ότι η ομορφιά δεν βρίσκεται στην τέλεια λήψη, αλλά στη στιγμή που δεν χρειάζεται να φωτογραφηθεί. Γιατί όσο περισσότερο κυνηγάμε την τέλεια εικόνα, τόσο πιο εύκολα χάνουμε την πραγματική εμπειρία. Μετατρέπουμε τη ζωή μας σε περιεχόμενο, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που θέλει από εμάς είναι να τη ζήσουμε. Ίσως τελικά η αυθεντικότητα να μην είναι κάτι που πρέπει να ανεβάσουμε, αλλά κάτι που πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώσει. Η ουσία εξάλλου βρίσκεται αλλού, στις στιγμές που ζούμε αβίαστα, χωρίς σκηνοθεσία, χωρίς την ανάγκη να τις εχμαλωτίζουμε για να αποδείξουμε κάτι. Αυτές οι μικρές αληθινές ανάσεις της καθημερινότητας είναι που μας διαμορφώνουν και όταν τους δίνουμε λίγο χώρο στη ζωή μας, αποκτά αυθεντικότητα και καμιά πλατφόρμα δεν μπορεί να τις αναπαράγει.
4: Για μένα τα social media είναι σαν καθρέφτης. Δεν ποστάρω ό,τι να είναι. Θέλω να έχει αισθητική, να είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει. Μου αρέσει να δείχνω ωραίες στιγμές, αλλά σχεδόν πάντα φιλτραρισμένες. Περνάω ώρες να διαλέξω φωτογραφία, λεζάντα, μέχρι και χρώματα.
5: Εγώ προσωπικά δεν έχω πολύ σχέση με τα social. Έχω λογαριασμούς, αλλά σπάνια ανεβάζω. Ίσως ένα story στις γιορτές ή μία φωτογραφία από κάποιο ταξίδι που συνήθως με έχει κάνει tag κάποιος άλλος. Και αυτό μετά από μήνες. Δεν με νοιάζει να δείχνω τι κάνω και πώς περνάω κάθε μέρα μου. Όταν είμαι με φίλους, αφήνω το κινητό στην άκρη και προσπαθώ να απολαμβάνω τη στιγμή όσο το δυνατόν περισσότερο.
6: Εμένα μ' αρέσει να μοιράζομαι πράγματα, αλλά όχι όλα. Θέλω να έχω στιγμές που μένουν μόνο για μένα και τους δικούς μου. Όταν ταξιδεύω, τραβάω φωτογραφίες, αλλά δεν τις ανεβάζω αμέσως, που πολλές φορές δεν τις ανεβάζω καν. Περιμένω να ζήσω πρώτα τη στιγμή που γίνεται και μετά, αν θέλω, να τη μοιραστώ.
7: Εγώ πιστεύω πως η δύναμη δεν κρύβεται γύρω από το πολύχρωμο χάος που επικρατεί στα social media και στις επιμελημένες εικόνες, αλλά στην αλήθεια που τολμά να σταθεί γυμνή μπροστά στον κόσμο. Με μαγνητίζουν οι στιγμές που δεν κυνηγούν την προσοχή, αλλά ανακαλύπτουν κάτι βαθύτερο, κάτι πιο ανθρώπινο. Αυτή η αυθεντικότητα είναι για μένα ο πραγματικός πλούτος του ψηφιακού χώρου. Και έτσι επιλέγω να υπάρχω εκεί μέσα, χωρίς φίλτρα, χωρίς προσωπείο, μόνο με το τι είμαι. Γιατί στο τέλος αυτή είναι η ουσία, όσο απλή και αν φαίνεται.
8: Με ποιο κριτήριο ανεβάζετε μια φωτογραφία? Σκέφτεστε ότι θα το δουν οι γονείς σας, θα το δουν οι φίλοι σας, οι συμμαθητές σας?
6: Εγώ συνήθως ανεβάζω πιο πολύ για να το δει ο κόσμος όταν είναι κάτι που μου αρέσει και περνάω καλά. Που τις περισσότερες φορές το ανεβάζω μετά από μία μέρα, δύο μέρες. Δεν είναι ότι το ανεβάζω κατευθείαν. Αλλά εγώ προσωπικά και ως χορεύτρια, επειδή ανεβάζουμε συνέχεια χορογραφίες που κάνουμε στη σχολή, ανεβάζω πολλές φορές τις χορογραφίες εκεί πέρα να τις δει ο κόσμος, να δουν τη σχολή.
7: Γενικότερα προσπαθώ όταν θέλω να ανεβάσω κάτι να μην με ενδιαφέρουν τα σχόλια των άλλων. Θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά μια ομάδα στην οποία είμαι με τους φίλους μου και αποτελεί κάτι το οποίο προσπαθώ να μην είναι σκηνοθετημένο, έτσι ώστε να είναι πιο αυθεντικό και πιο αληθινό στην πραγματικότητα.
4: Εμένα μου αρέσει να ανεβάζω φωτογραφίες κυρίως από ταξίδια, για να δείχνω κιόλας και τις εμπειρίες μου. Δεν θα κρύψω ότι ναι, με επηρεάζουν τα σχόλια, αλλά προσπαθώ να δείχνω πιο αληθινή.
5: Εγώ ανεβάζω φωτογραφίες και story γενικά πάρα πολύ σπάνια και συνήθως όταν με έχουν κάνει tag οι φίλοι μου, οπότε ναι, δεν έχω κάποιο κριτήριο, να είναι ωραίες οι φωτογραφίες, να έχουμε περάσει καλά και να μην εκθέτουν προσωπικές στιγμές.
8: Εγώ συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, επειδή ο τομέας που ασχολούμαι προϋποθέτει να ανεβάζω αρκετές φορές υλικό με τρέιλερ, ταινίες, αυτόνομες συνθέσεις, και γι' αυτό το λόγο, για να κρατάω την επαφή με τα social media και αυτά, πρέπει να ανεβάζω αρκετά συχνά πράγματα και υλικά.
6: Πολλές φορές όταν ανεβάζουμε υπάρχει και ο κόσμος που έχει κακά σχόλια και θα πει κάτι κακό. Αυτό επηρεάζει εσάς σαν ανθρώπους όταν τα βλέπετε?
5: Τα αρνητικά σχόλια, αν και ελάχιστα, διότι ο λογαριασμός μου είναι ιδιωτικός και είναι οι περισσότεροι φίλοι μου, οπότε δεν έχω πολλά, δεν με επηρεάζουν σχεδόν καθόλου. Με αφήνουν βασικά παγερά αδιάφορο, γιατί κάποιος ο οποίος βλέπει μια δικιά μου ωραία στιγμή στο διαδίκτυο μπορεί να ζηλεύει, οπότε να θέλει να με κάνει να νιώσω άσχημα και δεν θα το επιτρέψω.
4: Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Άγγελο. Έχω και εγώ ιδιωτικό λογαριασμό και συνήθως τα σχόλια, τα κακόβουλα είναι ελάχιστα. Όμως εγώ είμαι λίγο πιο ευαίσθητος άνθρωπος και τα παίρνω λίγο όλα πιο προσωπικά. Όμως έχω φίλους πολύ υποστηρικτικούς και με βοηθάνε να τα ξεπερνάμε μαζί όλα.
7: Και εγώ θα συμφωνήσω με τα παιδιά. Έχω ιδιωτικό λογαριασμό, στον οποίο είναι πιο κλειστό το κλίμα ουσιαστικά στο οποίο ανεβάζει τη φωτογραφία ή οτιδήποτε. Τα αρνητικά σχόλια θεωρώ ότι δεν με επηρεάζουν τόσο έντονα, διότι η πλειοψηφία είναι θετικά σχόλια, τα οποία είναι από φίλους οι οποίοι με στηρίζουν, και γι' αυτό στέκομαι στα θετικά και προσπαθώ να ξεπερνάω τα αρνητικά.
8: Δεν μου έχει τύχει ακόμα κάποιο κακό σχόλιο ως προς τη δουλειά μου, αλλά και αν υπάρξει κάτι, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δεν χρειάζεται να ακούμε τον καθένα. Βέβαια, αν κάποιος έχει κάτι, αυτό που λέει είναι κακό διατυπωμένο, αλλά σωστό, το ακούμε, αλλά δεν πρέπει να ακούμε οτιδήποτε είναι κακό.
7: Γι' αυτό το λόγο φιλτράρουμε κιόλας πολλές φορές τα αρνητικά σχόλια τα οποία δεχόμαστε.
6: Ναι, και πολλές φορές είναι φίλοι μας που απλά κάνουν πλάκα. Και να σε ρωτήσω, ρε Άγγελε, μας λες τώρα ότι δεν ανεβάζεις συχνά, δεν μπαίνεις πολύ στα social. Πιστεύεις ότι χάνεις κάτι από αυτό όταν δεν είσαι συνέχεια, σχετική έννοια, όταν δεν είσαι συνέχεια στο κινητό, στο Instagram?
5: Καταρχάς ισχύει ότι ασχολούμαι με τα social media πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ειδικότερα έχω περιορίσει το Instagram να κλείνει μετά από μία ώρα χρήσης κάθε μέρα από το κινητό. Σίγουρα αυτό έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι ότι είμαι πολύ συγκεντρωμένος στα πράγματα τα οποία κάνω, που είναι κυρίως το διάβασμα. Και τα αρνητικά είναι ότι χάνω κάποιες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους φίλους μου, αλλά εντάξει, όλα καλά.
8: Και εγώ να πω ότι δεν είμαι πολλές ώρες στα social media, δηλαδή τυπικά να βάζω κάποια πράγματα, αλλά επειδή ο τομέας της μουσικής είναι πολύ μεγάλος και πρέπει συνέχεια να μαθαίνω πράγματα και να διευρύνω τον ορίζοντα των εργαλείων που χρησιμοποιώ και των τεχνικών, κάθε μέρα είμαι πιο πολλές ώρες στη μουσική παρά στα social media.
5: Εσείς που είστε παραπάνω ώρες από μένα και ασχολείστε ενεργά με τα social media σε καθημερινή βάση, τι πιστεύετε ότι κερδίζετε και αντίστοιχα τι χάνετε?
7: Εγώ ασχολούμαι λίγες παραπάνω ώρες σχέση με τον Άγγελο. Προσπαθώ όμως να μην είμαι συνέχεια συνδεδεμένη στο δίκτυο αυτό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι κερδίζω μια μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τις παρέσεις τις οποίες έχω και έτσι ενημερώνομαι πολλές φορές για διάφορα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι επειδή δεν είμαι κάθε μέρα για πολλές ώρες συνδεδεμένη, πως χάνω κάποια πράγματα, όπως αντίστοιχα χάνει και ο Άγγελος. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια πλατφόρμα στην οποία, ενώ υπάρχουν παντού πληροφορίες και δεδομένα για να δεις, συνεχώς κάτι νέο θα υπάρχει και συνεχώς κάτι θα δημιουργείται ξανά. Οπότε δεν έχει σημασία και αν χάσεις κάτι.
6: Εντάξει, αλλά όταν σου στέλνουν κάποιο μήνυμα, πολλές φορές θα είναι επειδή χρειάζεται κάποιος να σου πει κάτι. Τα μαθήματα τώρα που είμαστε δεύτερα λυκείου, πολλοί δεν σημειώνουν τι έχουμε για την επόμενη μέρα, ας πούμε. Οπότε τυχαίνει πολλές φορές να σου στέλνουν κάποιο μήνυμα, εσένα, σε όλους μας γενικά. Όταν στέλνουν κάποιο μήνυμα, να ρωτήσουν τι έχουμε αύριο, θα γράφουμε κάποιο διαγώνισμα. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι χρειάζεται να τα ελέγχουμε? Όχι συχνά, αλλά τουλάχιστον δύο φορές τη μέρα.
7: Εγώ τα ελέγχω συχνά ανάμεσα στην ημέρα για να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα, όπως είπες, στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά γενικότερα στο να σκρολάρουμε σε διάφορες εικόνες και στα story, πιστεύω ότι δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό και τόσο αξιοσημείωτο, το οποίο αν χάσεις σημαίνει ότι έχασες ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή είτε του άλλου ή κάποια πληροφορία την οποία θα έπρεπε να έχεις.
4: Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να νιώθει προσκολλημένος πάνω στην οθόνη? Ίσως να νιώθετε εθισμένοι με κάποιο παιχνίδι ή γενικότερα με τα social?
5: Δεν έχω υπάρξει ποτέ εθισμένος, αλλά έχουν υπάρξει αρκετές φορές όταν περιμένω μήνυμα από κάποιο άτομο που με ενδιαφέρει πολύ, να κοιτάω συνεχώς το κινητό μου περιμένοντας αυτή την ειδοποίηση.
8: Εγώ προσπαθώ να βλέπω τα social media καθαρά ως μια επαγγελματική δίωδο να προωθώ τη δουλειά μου και αυτά που κάνω και να το κρατάω πάντα εκεί πέρα.
7: Εγώ προσπαθώ κυρίως να χρησιμοποιώ πιο πολύ για την επικοινωνία και να μειώνω ουσιαστικά το χρόνο τον οποίο περνάω βλέποντας διάφορα άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν στο κινητό. Ταυτόχρονα, εντάξει, πολλές φορές αυτό είναι δύσκολο μέσα στους ταχύρυθμους ρυθμούς που έχουμε, αλλά προσπαθώ γενικά να το ισορροπώ.
6: Ναι, εμένα έχει τύχει να βγούμε βόλτα με την παρέα μου και να είναι, ξέρω εγώ, να είμαστε 7 άτομα ή 6 να μιλάμε και μία να είναι στο κινητό μισή ώρα, να στέλνει μηνύματα, να μην επικοινωνεί με εμάς, το οποίο, εντάξει, είναι λίγο δυσάρεστο για εμάς, αλλά το συζητάμε, το λύνουμε.
8: Εσείς θα μπορούσατε να αποκοπείτε τελείως από τα social media?
6: Προσωπικά όχι, γιατί ναι, θέλω να συγκεντρώνομαι και στα μαθήματά μου, αλλά υπάρχουν φορές που δεν έχω τι να κάνω. Οπότε πολλές φορές θα πω στο TikTok να δω κάποιο βίντεο ή να ελέγξω τα μηνύματά μου, οπότε εγώ δεν θα μπορούσα να αποσυνδεθώ τελείως.
7: Εγώ θεωρώ ότι αν ξέρουμε να τα χειριζόμαστε αυτά τα μέσα με μέτρο και επίγνωση, μπορούν να αποτελέσουν μια γέφυρα σε αυτό το εισαγωγικά χάσμα το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη χρήση και την κατάχρηση και ουσιαστικά να αποτελέσει κάτι βοηθητικό ως προς την επικοινωνία των ανθρώπων και όχι ένα εμπόδιο. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να τα εγκαταλείψω ακόμα, διότι αποτελεί, τουλάχιστον για τα παιδιά της ηλικίας μας θεωρώ, σε όλους, άμεσο τρόπο επικοινωνίας.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσα να απεξαρτηθώ τελείως, δηλαδή και τώρα η ενασχόλησή μου με τα social media είναι πολύ περιορισμένη και στοχεύω του χρόνου, που θα είναι μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά το σχολείο, να απεξαρτηθώ τελείως.

0: Πριν ακούσουμε το τραγούδι, μιλούσαμε για την εξάρτηση των νέων στα social media. Όταν βγαίνουμε με την παρέα μου, πολλές φορές νιώθω πως δεν είμαστε πραγματικά μαζί. Δηλαδή, καθόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, γεμάτο φαγητά και γέλια, αλλά τα μάτια είναι χαμηλά στις οθόνες. Κάποιος τσεκάρει ένα story, άλλος απαντά σε ένα μήνυμα και άλλος απλώς σκρολάρει έτσι, χωρίς λόγο. Και περνάνε λεπτά ολόκληρα χωρίς να μιλήσει κανένας. Είναι απίστευτο. Είναι σαν να μην είμαστε όλοι φυσικά εκεί, αλλά ο καθένας να βρίσκεται κάπου αλλού, στον κόσμο του. Σε έναν δικό του ψηφιακό κόσμο. Κάποτε, θυμάμαι, γελούσαμε, λέγαμε τα νέα μας, ιστορίες, κάναμε πραγματική κουβέντα και είχαμε μια πραγματική διάδραση μεταξύ μας. Τώρα η επικοινωνία έχει γίνει απλά μια ειδοποίηση, ένα like και ένα emoji. Και το χειρότερο, δεν μας ξενίζει πια, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Το έχουμε συνηθίσει και ίσως αυτό να είναι το πιο τρομακτικό από όλα.
1: Εγώ πάλι έχω μία φίλη που τελευταία τώρα παλεύει πολύ με τον χρόνο της, ειδικά με το διάβασμα. Και κάθε φορά που πάει να συγκεντρωθεί, να αρχίσει να διαβάζει, έρχεται κάποιο μήνυμα, Instagram, βίντεο στο TikTok, γενικά. Ένα τρέντ που πρέπει να δει τέλος πάντων. Και μετά κάθεται και μου λέει: δεν πρόλαβα πάλι, χάθηκα, δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα. Και τη βλέπω, στεναχωριέται, γιατί καταλαβαίνει πως της τρώει το χρόνο. Δεν μπορεί να το κόψει. Είναι σαν να έχει γίνει μηχανικό ο εγκέφαλος, ψάχνει συνέχεια την επόμενη ειδοποίηση. Και την ώρα που το συνειδητοποιεί, νιώθει τύψεις. Αλλά είναι πια πολύ αργά. Το άσχημο είναι ότι το ξέρει, το βλέπει, αλλά δυσκολεύεται να το ελέγξει. Και εκεί καταλαβαίνεις πόσο βαθιά είναι ο εθισμός της. Εγώ ελπίζω να καταφέρει να βάλει ένα μέτρο, όχι μόνο για να προλάβει το διάβασμα, αλλά για να ξαναβρει λίγο τον εαυτό της. Γιατί τελικά δεν είναι μόνο θέμα χρόνου, είναι και θέμα ζωής.
2: Εγώ θεωρώ πως πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δει τόσο βαθιά στην καθημερινότητά μας, που ακόμα και εγώ νιώθω ότι η προσοχή σκορπίζεται ανάμεσα στα βιβλία και στις ψηφιακές σελίδες. Λες και ο πραγματικός κόσμος χάνει τη λάμψη που έχει μπροστά στην άμεση ικανοποίηση που προσφέρουν τα social media. Προσωπικά θεωρώ ότι πάντα προσπαθούμε να τηρούμε τα όρια και να μην ξεφεύγουμε και να αθούμαστε στον εθισμό και στην συνεχή χρήση τους.
1: Εσείς έχετε πιάσει ποτέ τον αυτό σας να έχει θυστεί τόσο ώστε να περιμένει απλά να έρθει ένα μήνυμα, να διαβάζετε, αλλά να μην διαβάζετε πραγματικά, να περιμένετε να περάσει η ώρα ώστε να πιάσετε πάλι το κινητό στα χέρια σας, να παίξετε κάποιο παιχνίδι, να δείτε κάποιο βίντεο, τη σειρά που σας αρέσει?
3: Εγώ το έχω πάθει αυτό. Διάβαζα ιστορία ένα απόγευμα και είχα το κινητό μου δίπλα. Έρχεται μια ειδοποίηση από το Instagram και από το TikTok. Και αμέσως πιάνω τον εαυτό μου να ανοίγει τις ειδοποιήσεις. Λέω στον εαυτό μου: δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Και ειδικά σε μια περίοδο που είναι πολύ κρίσιμη και φέτος και του χρόνου, αποφάσισα να αφήνω το κινητό μου σε ένα άλλο χώρο όταν θα διαβάζω. Για παράδειγμα, εγώ το αφήνω είτε στην κουζίνα είτε σε ένα άλλο δωμάτιο. Και από τότε έχω δει ότι πραγματικά μπορώ να συγκεντρωθώ. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα σε όλους, παιδιά, για καλή συγκέντρωση, μακριά το κινητό.
1: Εγώ, ας πούμε, έχω έναν καθηγητή στο φροντιστήριο, ο οποίος πρώτο μάθημα γνωριμίας, είμαστε πριν χωριστούν ακόμα τα τμήματα και λέει: δεν θα σας πω να αφήσετε το κινητό στην άκρη όταν να ξεκινήσετε το διάβασμα, θα σας πω πρώτα να ελέγξετε όλα σας τα μηνύματα, τις ειδοποιήσεις σας, μετά να το χαμηλώσετε και να το αφήσετε σε άλλο δωμάτιο, τελείως διαφορετικό δωμάτιο, και να ξεκινήσετε το διάβασμα. Ώστε να μην έχει και ο εγκέφαλος αυτό το πρέπει να δω αν μου έχουν στείλει κάτι, δεν έχω μπει εδώ και ώρα. Έτσι ώστε μετά να αφοσιωθούμε στο διάβασμα και να δούμε μετά το κινητό όταν τελειώσουμε και θα το έχουμε ξεχάσει κιόλας πολλές φορές.
4: Ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, θα λέγαμε, και δεν κοιτάνε μόνο το πώς να δουν τα likes και όλα αυτά ή πώς να βγάλουν μια απλή φωτογραφία, αλλά πώς να φτάσουν σε ακραία σημεία και τάσεις έτσι ώστε να πάρουν όσα περισσότερα like γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι πως στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, όπου η εικόνα συχνά υπερισχύει της ουσίας, τα όρια ανάμεσα στην επιθυμία για τον εντυπωσιασμό και την αυτοσυντήρηση γίνονται ολοένα και πιο λεπτά και σχεδόν δυσδιάκριτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και ένας 24χρονος άντρας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν γλίστρησε από ένα βράχο κοντά στην ιερά μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταλήξει. Και το περιστατικό αυτό δεν είναι απλώς μια είδηση, είναι μια σκληρή υπενθύμηση της εθραυστότητας της ανθρώπινης ζωής και το πόσο εύκολα μια στιγμή επολαιότητας μπορεί να μετατραπεί σε τραγωδία. Και τελικά, πόση αξία έχει άραγε μια φωτογραφία για να την αποκτήσουμε, αν να ρισκάρουμε οτιδήποτε πολυτιμότερο διαθέτουμε?
1: Εγώ έχω να πω ένα περιστατικό που έγινε στο εξωτερικό, στην Ερικέιρα, λίγο πιο έξω από τη Λισαβόνα, το 2018 καλοκαίρι. ξέρει. Που εκεί πέρα είναι ένας τόπος γνωστός για τα κύματά του και για τους γκρεμούς του. Κόβουν την ανάσα. Λοιπόν, ένα ζευγάρι Αυστραλών, τουριστών γύρω στα 30, ταξίδεψε στην Πορτογαλία, όπως έκαναν συχνά, καταγράφοντας κάθε στιγμή στα social media. Το απόγευμα εκείνο αποφάσισαν να βγάλουν μια selfie στην άκρη ενός βράχου με φώτο τη θάλασσα, που είχε και το φως του ηλιοβασιλέματος, έτσι ωραία αρωματικά που ήταν. Οι περαστικοί θυμούνταν πως γελούσαν, κρατούσαν το κινητό ψηλά, προσπαθούσαν να χωρίσουν και οι δύο στο κάδρο. Κανείς δεν κατάλαβε πώς ακριβώς συνέβη, ίσως ένα βήμα πίσω, ίσως μια στιγμή απροσεξίας. Το αποτέλεσμα όμως ήταν τραγικό. Το ζευγάρι έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 30 μέτρων. Τα σώματα τους βρέθηκαν την επόμενη μέρα στα βράχια από ψαράδες της περιοχής, αν δεν κάνω λάθος. Όταν η αστυνομία εντόπισε το κινητό τους, διαπίστωσε ότι η τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε κυριολεκτικά ήταν δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Ένα καρέ που κατέγραψε τη χαρά της στιγμής λίγο πριν γίνει τραγωδία. Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας θλίψη, αλλά και ένα σκληρό προβληματισμό για το πώς η ανάγκη μας να εχμαλωτήσουμε τη στιγμή και να τη μοιραστούμε online μπορεί να μας απομακρύνει και από την ίδια μας τη ζωή. Ήθελα να απλώσω μια φωτογραφία με φόντο τον ωκεανό. Τελικά αυτό που έμεινε ήταν μια εικόνα η οποία δεν θα θέλει να την δει κανένας. Μια υπενθύμηση ότι καμία τέλεια στιγμή δεν αξίζει όσο μια ανάσα ζωής.
0: Έχω κι εγώ να προσθέσω μια είδηση την οποία είχα διαβάσει πρόσφατα, αλλά δεν συνέβη πρόσφατα. Είναι ένα περιστατικό που συγκλώνησε την παγκόσμια γνώμη, που πραγματοποιήθηκε στο Taj Mahal. Ένα ζευγάρι από Ιάπωνες τουρίστες, περίπου γύρω στα 60, βρέθηκε το 2015 εκεί, πραγματοποιώντας το ταξίδι που ονειρεύονταν μια ζωή. Όπως οι περισσότεροι επισκέπτες, ήθελαν να βγάλουν και αυτοί τη δική τους φωτογραφία, όχι απλώς για να θυμούνται τη στιγμή, αλλά για να τη μοιραστούν με φίλους και συγγενείς στα social media. Καθώς προσπαθούσαν να βρουν την τέλεια γωνία λήψης, ανέβηκαν σε μία σκάλα στην είσοδο του μνημείου για να έχουν καλύτερη θέα. Εκείνη τη στιγμή ο άντρας έχασε την ισορροπία του, παραπάτησε και έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων. Η πτώση ήταν σφοδρή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι παρευρισκόμενοι μίλησαν αργότερα για μία σκηνή η οποία ήταν σοκαριστική. Ένα ζευγάρι που ήρθε να φωτογραφηθεί μπροστά στο μνημείο της αγάπης και έζησε μία στιγμή απώλειας. Ήθελαν να θυμούνται το ταξίδι της ζωής τους και τελικά η φωτογραφία που δεν πρόλαβαν να τραβήξουν έγινε η πιο δυνατή υπενθύμηση του πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στη στιγμή και την αιωνιότητα.
1: Τώρα που μιλάμε για ταξίδια, πρόσφατα θα πάμε σε λίγο καιρό και Βιέννη με το σχολείο, τετραήμερη. Έχω μία απορία. Εσείς, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και γενικά ταξίδια και μέσα στην Ελλάδα, βγάζετε όλη την ώρα φωτογραφίες, να ανεβάζετε συνέχεια, να μην ζείτε εκείνη την ώρα το ταξίδι, αλλά να το βγάζετε συνέχεια φωτογραφίες.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ να ανεβάζω στο προφίλ μου φωτογραφίες από ταξίδια. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι βάζω και φίλτρο, επιλέγω και τα χρώματα. Προσπαθώ να είναι ωραίες και να είναι ελκυστικές στο κοινό μου. Που εντάξει, δεν έχω μεγάλο, αλλά καταλαβαίνετε. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να φεύγει από ένα ταξίδι και να λέω πήγα όντως ταξίδι. Δηλαδή όλο αυτό μέσα μου ήταν σαν να μην το έζησα. Και δεν ξέρω, τελικά ίσως να μην είναι σωστό να είμαι όλη την ώρα με μια κάμερα και το κινητό.
0: Εγώ προσωπικά στα ταξίδια που πηγαίνω κυρίως στο εξωτερικό δεν ασχολούμαι πολύ με τις φωτογραφίες. Πρώτον, γιατί δεν είμαι καλός στις φωτογραφίες, βγαίνουν στραβές, δεν φαίνονται ωραία τα χρώματα, είναι λίγο τραγικές. Και δεύτερον, γιατί συνήθως είμαι με παρέα, οπότε όλο και κάποιος βγάζει τις φωτογραφίες και μετά ζητάω απλά να μου τις στείλουν στο κινητό μου.
2: Εγώ γενικά στα ταξίδια προσπαθώ να ζω τη στιγμή, όπως και ο Άγγελος, και να μην ασχολούμαι τόσο με τις φωτογραφίες. Έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές αποσπασματικά να τραβάει φωτογραφίες, αλλά τελικά έχω παρατηρήσει ότι δεν καταλήγω ποτέ να τις ξαναδώ και ότι μετράει πιο πολύ η παρέα και το πώς πέρασα.
4: Όπου πας πρέπει να το ζεις πραγματικά και όχι ψηφιακά. Την έννοια του φυσικού κόσμου και της ανθρώπινης ώρας δεν μπορεί κανένα κινητό και φωτογραφία να την επαναφέρει όπως η μνήμη του ανθρώπου.
1: Ναι, θα βγάλουμε κάποια φωτογραφία ή παρέα εκεί πέρα που θα είμαστε. Προσωπικά για μένα τουλάχιστον θα βγάλω μια φωτογραφία την παρέα μου, μια θέα που θα με εντυπωσιάσει, αλλά κατά βάση μπορούμε να τα βρούμε και στο ίντερνετ. Οπότε θα έλεγα να κάτσουμε να απολαύσουμε τα ταξίδια που θα πάμε και να μην τα αποθανατίζουμε όλα σε ένα κινητό.
3: Πρόσφατα πέρασε και ένας νόμος που απαγορεύει τη χρήση του κινητού στα σχολεία. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το νόμο ή διαφωνείτε?
1: Στο σχολείο είναι για να μαθαίνεις. Υπάρχουν και τα διαλύματα τα οποία θα είσαι με τους φίλους σου. Όπως είπαμε πριν, όταν βγαίνεις μια βόλτα ή κάπου, δεν θα είσαι όλη την ώρα στο κινητό. Οπότε σκέψου ότι τα διαλύματα είναι διαλύματα από το μάθημα. Δηλαδή, έχει φορτώσει το κεφάλι σου από το μάθημα εκείνης της ώρας και δεν θα βγεις διάλειμμα για να ανοίξεις το κινητό και να δεις ποιος με έστειλε μήνυμα. Θα κάτσεις να πεις κάτι με τους φίλους σου. Οπότε θεωρώ ότι τα κινητά δεν χρειάζεται να τα έχεις στο σχολείο. Ναι, μπορεί να έχεις κάποια ανάγκη να πάρεις τη μαμά σου τηλέφωνο επειδή αρρώστησες. Ναι, αλλά μέχρι εκεί δεν χρειάζεται να στέλνουμε μηνύματα σε άλλους φίλους μας από άλλα σχολεία. Έτσι δεν είναι?
0: Εγώ διαφωνώ με το τελευταίο που είπες. Πιστεύω ότι στο διάλειμμα θα ήταν καλό να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα κινητά μας. Γιατί μπορεί εγώ να θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου ο οποίος είναι σε άλλο σχολείο για να συνεννοηθούμε τι θα κάνουμε μετά το σχολείο.
2: Παρ' όλα αυτά, ίσως αυτό το διάλειμμα και το κενό ανάμεσα στα μαθήματα, χωρίς τα κινητά, σύμφωνα με τον νόμο τον οποίο ψηφίστηκε, να αποτελεί και ένα κίνητρο για να σταματήσουμε να είμαστε τόσο συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα.
3: Εμείς ως μαθητές, ναι, είπαμε την άποψή μας, όμως ας μπούμε λίγο και στα παπούτσια των καθηγητών. Έχουν να κάνουν μάθημα 2-3 ώρες, ο καθένας έχει τις ώρες του κάθε μέρα. Έχει από κάτω τόσα παιδιά. Εμείς είμαστε, ας πούμε, και στο σχολείο μας 27 παιδιά σε ένα τμήμα που πρέπει να τα μάθει, να διδάξει. Θα πρέπει να έχει δηλαδή στο νου του και να βλέπει αν ο άλλος παίζει με το κινητό, αν δεν παρακολουθεί, ή μπορεί ακόμη και να μαγνητοφωνεί το μάθημα που απαγορεύεται, ή ακόμη και να βγάζουν φωτογραφίες.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είστε πάντα συνδεδεμένοι στον Αθήνα 984. Συνεχίζετε να ακούτε την εκπομπή Τετράδιο. Και ποιους ακούτε? Μαθητές του 3ου Γενικού Ελικίου Αγίων Αναργύρων. Είμαι η Κατερίνα.
1: Είμαι η Αργυρό.
2: Είμαι η Ανθή.
3: Είμαι ο Άγγελος.
4: Είμαι ο Χρήστος.
3: Και το κεφάλαιο το οποίο έχουμε ανοίξει από την πρώτη ενότητα της εκπομπής είναι το αν ζούμε ή απλά ποστάρουμε.
4: Αν το σκεφτούμε όλο αυτό τελικά, η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά ή μας απομακρύνει περισσότερο?
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η τεχνολογία μας βοηθάει να κρατάμε επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακριά από μας. Δηλαδή εγώ από την Αθήνα μπορώ να μιλήσω με κάποιον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ό,τι ώρα και αν επιθυμώ, με μηδενικό κόστος, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και μας βοηθάει να επικοινωνούμε αποτελεσματικότερα μεταξύ μας. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχει περίπτωση να έχω βγει με ένα φίλο μου για καφέ και ο φίλος μου να κοιτάει το κινητό του και να μιλάει με κάποιον άλλον. Έτσι χάνεται η μεταξύ μας επικοινωνία.
1: Βοηθάει να επικοινωνούμε και με συγγενείς και με φίλους που είτε έχουν αλλάξει πόλη είτε έχουν φύγει στο εξωτερικό, που έχω πάρα πολλούς φίλους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και μιλάμε συχνά. Βέβαια, όταν είμαστε με φίλους από εδώ που βγαίνουμε βόλτα και μιλάει κάποιος με κάποιον άλλον από μηνύματα, εμένα αυτό προσωπικά μου είναι λίγο δυσάρεστο, γιατί χάνεται η μεταξύ μας σχέση, να το πω έτσι, ότι απομακρυνόμαστε λίγο.
0: Από την μία πλευρά πρέπει να κατανοούμε πότε υπάρχουν όρια στην επικοινωνία, καθώς πολλές φορές θέλουμε να επικοινωνήσουμε με άλλα άτομα χωρίς να διακρίνουμε το χώρο ή το χρόνο στον οποίο βρισκόμαστε. Όταν βγαίνουμε έξω με συγκεκριμένα άτομα, προφανώς είμαστε εκείνη την ώρα συνδεδεμένες εισαγωγικά μαζί τους και όχι μπροστά σε μια οθόνη με κάποιον άλλον.
2: Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Άγγελο και την Αργυρό. Πιστεύω ότι οι σχέσεις έχουν αλλοιωθεί και πόσο μάλλον οι μεταξύ μας σχέσεις, οι σχέσεις της καθημερινότητάς μας. Ας πάρουμε παράδειγμα και τις εκδρομές που πάμε ή ακόμη και τις βόλτες μας ένα απόγευμα του Σαββάτου. Θα διαπιστώσουμε ότι όταν βρισκόμαστε νιώθουμε κάπως αμήχανα, διστάζουμε να πούμε βαθύτερα, να δούμε πώς νιώθει ο άλλος. Λέμε απλά τα βασικά, γεια σου τι κάνεις, και στεκόμαστε σε αυτό. Μετά βλέπουμε όλοι ότι ο καθένας βρίσκεται στο κινητό.
0: Ακόμα και οι συζητήσεις που έχουμε διαζώσεις πολλές φορές αποκτούν τη μορφή ενός τυποποιημένου μηνύματος και χάνει την ουσία και δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε αυτά που θα λέγαμε σε ένα μήνυμα.
3: Είναι πολύ εύκολο μέσω ενός μηνύματος να εκφράσεις τις ιδέες σου και τα συναισθήματά σου, διότι είναι πιο απρόσωπο, οπότε πιστεύεις ότι δεν θα σε κρίνει κάποιος για την άποψή σου, με αποτέλεσμα να γράφεις περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορείς να πεις διαζώσεις.
2: Δεν είναι λίγο κακό που βλέπουμε ότι αυξάνεται η επικοινωνία μέσα από τις οθόνες και μειώνεται η διαζώσιμη επικοινωνία? Θεωρείτε λοιπόν ότι θα απομονωθούμε εντελώς στο τέλος?
3: Ένα άλλο παράδειγμα που εμένα μου φαίνεται ακραίο είναι ότι στους χώρους που μαζευόμαστε και βγαίνουμε σαν νεολαία, αν π.χ. εμένα μου αρέσει ένα κορίτσι και θέλω να το φλερτάρω, δεν θα πάω από κοντά να της μιλήσω, αλλά θα τη βρω στο Instagram όταν πάω σπίτι μου και θα της στείλω από εκεί μήνυμα. Προσωπικά δεν το κάνω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που το κάνουν μπορεί να νιώθουν μια ανασφάλεια με τον εαυτό τους και να μην νιώθουν σιγουριά για το αποτέλεσμα του φλερ, τη συζήτηση.
1: Βέβαια, όταν βγαίνουμε και υπάρχει κάποιος που βλέπεις ότι όλη την ώρα εμείς σαν κορίτσια όλη την ώρα μας κοιτάει ή θέλει να έρθει να μας μιλήσει αλλά δεν έρχεται και ντρέπεται, εμένα μου έχει τύχει να έχει πάει να έχει πιάσει μια φίλη μου και να της πει, ας πούμε, μπορείς να μου δώσεις το Instagram αυτής της κοπέλας. Και είναι τραγικό. Αν θες, θέλει να μιλήσεις σε μένα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Οπότε πιστεύω ότι θα ήταν πιο ωραίο αν ο άλλος έρθει να σε πιάσει, να σου μιλήσει. Ή στην τελική, μην κάνεις τίποτα, αν είναι τόσο άβολο αυτό. Πας να μιλήσεις σε κάποιον.
0: Λόγω ότι είμαστε πολλές ώρες συνδεδεμένοι, έχουμε καταλήξει να τα κάνουμε όλα διαδικτυακά. Δεν είναι ωραίο που χάνονται κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνονται διαζώσεις. Θεωρώ πως έτσι δεν προσεγγίζουμε και τον άλλον, όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, αλλά ακόμα και στις φιλίες. Δεν προσεγγίζουμε πραγματικά τον άλλον, αλλά κρυβόμαστε πίσω από μια οθόνη.
2: Και εγώ θα συμφωνήσω, κορίτσια. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά όντως το θεωρώ τραγικό και ακραίο. Γιατί χάνουμε λοιπόν την αξία της ζωντανής επαφής.
4: Όταν κάποιος μιλάει με τον άλλον face to face, έχει λιγότερο χρόνο αντίδρασης προς την απάντηση που θα πάρει από τον άλλον. Ενώ στα social media μπορείς να περιμένεις όσο θέλεις να δώσεις την απάντηση ή να πάρεις απάντηση. Οπότε, ναι, και μπορείς να ρωτήσεις κάποιον άλλον ότι τι να απαντήσω εδώ πέρα ή μου στείλ αυτό, τι να κάνω, και να έχεις μια διπλή προσέγγιση προς τον άλλον. Ενώ στην face to face συζήτηση είσαι μόνος σου και με τον άλλον. Δεν υπάρχει διέξοδος να κάνεις κάτι άλλο.
0: Το Instagram συνήθως και άλλα μέσα αποτελούν ένα δίκτυο ωραιοποίησης του ανθρώπου, οπότε ίσως τελικά χάνουμε την πραγματικότητα και το τι στα αλήθεια είμαστε και επηρεαζόμαστε από πλασματικές εικόνες τις οποίες βλέπουμε και ίσως και λαθασμένα ερεθίσματα.
2: Είναι αλήθεια ότι η εικόνα που προβάλλουμε διαδικτυακά δεν είναι πραγματική. Ειδικότερα θα ήθελα να αναφέρω τις μικρότερες ηλικίες που στην σημερινή εποχή είναι πολύ εκτεθειμένα τα παιδιά. Επηρεάζονται από εσφαλμένα πρότυπα και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί ελκύονται από μια καθημερινότητα, από μια ζωή των influencers, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Πολλές φορές είναι τα παιδιά τα οποία και στη δικιά μας ηλικία που προσπαθούν να μοιάσουν σε κάποιον επειδή είναι διάσημος, επειδή τον ξέρουν οι άλλοι και θέλουν να προσπαθήσουν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι, ας πούμε, ωραίο να προσπαθήσεις να γίνεις κάποιος άλλος. Να είσαι εαυτό σου, κατά βάση. Προσπάθησε, ναι, τα θετικά των άλλων, προσπάθησε να πάρεις κάποια από αυτά, όχι να γίνεις όμοιός τους, αλλά κάτι το οποίο σου αρέσει πάνω σε κάποιον, προσπάθησε να το κάνεις, αλλά όχι να γίνεις ίδιος με αυτόν, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία προσπαθούν να γίνουν ίδιοι με τραγουδιστές, ηθοποιούς, influencers γενικότερα.
3: Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και να αφήνουμε απ' έξω ότι η ζωή αυτών των ανθρώπων και έτσι όπως προβάλλεται στα social media, είναι τρομερά ελκυστική για όλους εμάς, για μικρούς, μεσαίους, μεγάλους. Παρόλο που ξέρουμε ότι τα περισσότερα είναι ψέματα, όλοι θα θέλαμε να ζούμε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Γι' αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να νοθεύουμε και την αυθεντικότητά μας για αυτά τα παραδείγματα τα οποία δεχόμαστε, γιατί πολλές φορές είναι πλαστά. Αλλά πρέπει να τα διακρίνουμε και όλα στα όρια του πλαστού με του ρεαλιστικού, που πολλές φορές τον χάνουμε μέσα από τις πολλές πληροφορίες που υπάρχουν.
3: Εσείς κατά πόσο επηρεάζεστε από όλο αυτό το κίνημα, ας πούμε, των influencers και την ιδανική εικόνα που προβάλλουν διαρκώς? Θέλετε να τους μοιάσετε, κρατάτε κάποια θετικά και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην απέξω?
0: Εγώ γενικά προσπαθώ να διαχωρίζω τα θετικά με τα αρνητικά κομμάτια τα οποία θέλουν να προβάλλουν. Προσπαθώ συνεχώς να δω τι κίνητα τα οποία μπορούν να δώσουν, τι θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν αυτά. Για παράδειγμα, το να προβάλλετε το πώς μπορείς να αποκτήσεις μεγαλύτερη σχέση με τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Κρατάω τη θετική ουσία, την οποία είναι να αθλείσαι περισσότερο, γιατί κάνει καλό και στην υγεία και στο σώμα μας. Αλλά προφανώς είμαι κατά στο να παίρνουμε φαρμακευτικές ουσίες ή άλλα συμπληρώματα, ώστε να φτιάξουμε κάτι ιδανικό, κάτι αψεγάδιαστο, το οποίο προβάλλεται συνεχώς.
1: Πάνω σε αυτό που είπες, ότι θέλουν να δείχνουν τέλη σε όλες τις φωτογραφίες που ανεβάζουν, τι πιστεύετε ότι κρύβεται πίσω από αυτήν την τέλεια φωτογραφία? Δεν γίνεται κάποιος να είναι τέλειος, κανένας μας δεν είναι τέλειος.
3: Πιστεύω πως τα άτομα αυτά νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια με τον εαυτό τους και ψάχνουν συνεχώς την επιβεβαίωση από τους γύρω τους. Θέλουν να νιώθουν αγαπητοί και αρεστή.
0: Και ας σκεφτούμε λίγο και ότι αν κλείσει κάποια στιγμή η οθόνη και αφήσουμε στην άκρη το κινητό, πώς στην πραγματικότητα αισθάνονται αυτά τα άτομα, τι νιώθουν, ποια είναι τα συναισθήματά τους, είναι τελικά όντως τόσο απομονωμένα από όλα, μετράνε τα πάντα με ένα like σε μια φωτογραφία, είναι αυτό το πιο σημαντικό για αυτούς τελικά?
2: Μπορεί να είναι και άτομα που έχουν μέσα τους αισθήματα μοναξιάς, που ψάχνουν επιβεβαίωση και κόσμο ακόμη και μέσα από τα social media.
3: Αυτό που λέει η Ανθή μπορεί να ακούγεται αρνητικό, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει μοναξιά και δεν έχει σε ποιον να μιλήσει και μέσω των social media καταφέρνει να βρει παρέα, είτε φιλική είτε κάποια ερωτική σχέση, τον βοηθάει να ενταχθεί πάλι πίσω στην κοινωνία και να λύσει κάποια προβλήματα που ίσως του είχαν δημιουργηθεί, κυρίως τον ψυχικό του κόσμο.

ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Και η τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής είναι τα θετικά τελικά που έχουν τα social media, γιατί εντάξει, δείξαμε με την πιο αρνητική τους πλευρά σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Βάλαμε αρκετά dislike, οπότε ας βάλουμε και τα like σωστά αυτή τη φορά.
1: Τα social media διαδραματίζουν πλέον στη ζωή μας καθοριστικό ρόλο και σίγουρα έχουν πολλαπλά θετικά για τη ζωή μας και γενικά το βιωτικό μας επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό εξ αυτών είναι ότι μπορούμε να επικοινωνούμε με πάρα πολύ κόσμο απομακρυσμένα, οπότε δεν χάνουμε την επαφή μας με άτομα στο εξωτερικό. Και έξτρα, πιστεύω ότι το περιεχόμενο που βρίσκεται εκεί έξω μας βοηθάει όλους μας να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες και να αποκτήσουμε νέα ενδιαφέροντα.
2: Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες και στο YouTube, ας πούμε, που έχουμε βιντεάκια που δείχνουν την ιστορία με απλά λόγια. Είμαι άνθρωπος που δεν μπορεί να μάθει την ιστορία με τίποτα, οπότε χρειάζομαι κάποιον να μου τη λέει. Οπότε υπάρχουν στο YouTube βίντεο τα οποία λένε για την οικονομαχία που έχουμε φέτος, για παράδειγμα. Και από εκεί τη μαθαίνω. Γενικά υπάρχουν και εφαρμογές που σε βοηθάνε ώστε να οργανώσεις το πρόγραμμά σου. Μια άσκηση που σε δυσκολεύει, ας πούμε, να σου βρουν τρόπο να τη λύσεις μαθηματικά.
3: Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί για όλα αυτά, όπως είπατε, τα social media, το YouTube, αλλά και η γνώση που παίρνει σε όλα τα θέματα, σε καθημερινά θέματα, σε επαγγελματικά θέματα, σε μαθητικά θέματα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά.
4: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ένα θετικό που λειτουργεί σε μένα και είναι το ότι τα social media κατά κάποιο τρόπο με προτρέπουν να γίνομαι καλύτερη. Όχι απαραίτητα να μιμούμε τις καταστάσεις ή αυτά που βλέπω, αλλά να τα εκλαμβάνω μέσα μου ως κινητήριες δυνάμεις για να γίνω εγώ καλύτερη.
0: Εγώ πιστεύω ότι μέσα από τα social media και όλες αυτές τις πλατφόρμες μπορούμε να ενημερωνόμαστε πάρα πολύ πιο γρήγορα. Κατά ψέματα ζούμε σε μια εποχή στην οποία δεν έχουμε πάρα πολλά κενά ανάμεσα στα πράγματα και τις υποχρεώσεις μας. Οπότε ίσως είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε πολύ πιο άμεσα, να διαχέονται οι πληροφορίες, να μοιραζόμαστε στιγμές μας με άτομα. Πλέον οι ειδήσεις που δεχόμαστε έρχονται πολύ πιο γρήγορα στο κινητό μας και ειδοποιούμαστε, με αποτέλεσμα να ενημερωνόμαστε πολύ πιο γρήγορα και άμεσα για πάρα πολλά θέματα. Μέσω μιας αναζήτησης, ενός hashtag, μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να βρούμε πάρα πολλές πληροφορίες.
3: Επίσης, τα social media και γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε σε κάποιους ανθρώπους που θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους, αυτά που έχουν καταφέρει σε επαγγελματικό τομέα, να το προωθήσουν με αρκετά εύκολο τρόπο. Δηλαδή, να δείξουν για τη μουσική, για το χορό, για κατασκευές, για πολλά θέματα και πράγματα, και να τα προωθήσουν στο ευρύ κοινό και μέσα από αυτόν τον τρόπο να αναδειχθούν περισσότερο.
0: Επίσης, μέσα από τις διαδικτυακές αυτές εφαρμογές γινόμαστε ουσιαστικά ενεργοί πολίτες, ενημερωνόμαστε για πάρα πολλά πράγματα και άνθρωποι ουσιαστικά αποκτούν φωνή απέναντι σε διάφορα πολιτικά θέματα ή οτιδήποτε και ενημερώνονται αντίστοιχα για διάφορες δηλώσεις.
1: Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι μέσω των social media μπορεί ο καθένας να αποκτήσει φωνή και κοινό, δηλαδή δημόσιο βήμα, και να εκφράσει τις απόψεις του, είτε να διαμαρτυρηθεί για μια κατάσταση, είτε να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του και πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρουν.
4: Αυτό βέβαια έχει και καλά και αρνητικά. Ναι, μεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, αλλά φτάνουμε να ακούμε ακραίες απόψεις που διχάζουν την κοινή γνώμη και θα έλεγα ότι μπορούν να προκαλέσουν και ασυδοσία.
1: Συγχρόνως, στα social media έχει έλθει δυναμικά και το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διαφήμιση, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μπορεί να αγοράσει από οποιαδήποτε μέρος του κόσμου οποιοδήποτε προϊόν επιθυμεί, ενώ αντίστοιχα οι επιχειρήσεις μπορούν με μηδαμινό κόστος να διαφημιστούν και να μεγαλώσουν.
2: Βέβαια δεν είναι μόνο οι εταιρείες, είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσουν να δημιουργούν βραχιόλια, κολιέδες, κεριά, γενικά χειροτεχνίες που τα ανεβάζουν και υπάρχει κόσμος που θέλει να αγοράσει κάτι τέτοιο, οπότε πολύ απλά με χαμηλό κόστος στέλνουν κάποιο μήνυμα, επικοινωνούν κάπως και αγοράζουν και αυτά τα προϊόντα, τα πραγματάκια που φτιάχνουν. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία ξεκίνησαν από αυτά τα μικρά βήματα και κατέληξαν να έχουν μια δικιά τους εταιρεία, επιχείρηση. Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο φινάλε της.
0: Μια εκπομπή στην οποία μπήκαμε στον κόσμο των social media, τα αναλύσαμε, βάλαμε like και dislike.
4: Και ελπίζουμε να σας κάναμε πιο σοφούς.
1: Ήμασταν το τρίτο Γενικό Λύκειο Αγίων Αργύρων.
3: Και από τους Χρήστο,
1: Άγγελο,
4: Ανθή,
0: Κατερίνα
2: και Αργυρό.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
5: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως μη ικανοποιητική και τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Η εξέλιξη αυτή φέρνει πιο κοντά μια επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάτι που η Τεχεράνη θεωρεί πλέον πολύ πιθανό και ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν αποκλεί ως επιλογή. Ο Βαγγέλης Σαρακινός στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας μεταφέρει ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Ελένη. Αυτό δείχνουν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ μετά την κατάθεση της νέας πρότασης του Ιράν, ότι είμαστε πιο κοντά πλέον σε μια επανάληψη όχι των συνομιλιών, αλλά σε μια επανάληψη των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη, αντί για άμεσα διπλωματικά αποτελέσματα, περιμένει μια νέα σφοδρή αμερικανική επίθεση και πιθανόν μια επίθεση από το Ισραήλ ως επακόλουθο. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την νέα ιρανική πρόταση, αλλά με βάση τις διαρροές που υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες και όσα ανέφερε πριν από λίγο Ιρανός αξιωματούχος, προέβλεπε το άνοιγμα του Ορμούς με παράλληλη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς και μετέθεται σε δεύτερο χρόνο την συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δεν έχουν βρει ακόμη κοινό τόπο οι δύο χώρες για μια δεύτερη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ. Εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, ουσιαστικά σε όλα όσα διαφωνούσαν πριν την άναρξη του πολέμου. Ενώ μετά τον πολέμο προσθέθηκαν και οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για τον έλεγχο του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θέλει μια συμφωνία, αλλά εκεί η Ιρανική ηγεσία είναι ανοργάνωτη και χωρισμένη σε πολλές ομάδες. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, είπε. Σε μια ομιλία του στη Φλόριντα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα τερματίσουν πρόωρα την αντιπαράθεση, αλλά θα διασφαλίσουν πρώτα ότι δεν θα προκύψει ξανά το πρόβλημα σε τρία

0: χρόνια. Αυτό είναι αναφορά προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να σπάσει τον έλεγχο που ασκεί αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη επί του Ορμού. Στην Πέμπτη είχε μία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Δέχθηκε εισηγήσεις ακόμη και για περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στις Ιρανικές ακτές απέναντι από το Ορμούς. Ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από δημοσιογράφους για τις επιλογές που διαθέτει. Εκεί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι από ανθρωπιστική άποψη δεν προτιμά αυτήν την επιλογή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτη δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να επιστρέψει στην διπλωματική οδό, αρκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάξουν τις υπερβολικές, όπως είπε, απαιτήσεις τους, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Επανέλαβε βέβαια ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Αυτό το δήλωσε πριν από λίγο και στέλεχος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η ευημερία των χωρών του Περσικού κόλπου εξαρτάται από την αποχώρηση των Αμερικανών από την περιοχή. Η Τεχεράνη εκτιμά ότι θα υπάρξει μια αμερικανική επίθεση, σύντομη και σφοδρή, όπως είπαν ανωνύμως Ιρανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Το ανέφερε σήμερα και επώνυμα ο αναπληρωτής επιθεωρητής του κεντρικού επιτελείου της χώρας, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν έχουν τηρήσει μέχρι στιγμής καμία υπόσχεση και καμία συμφωνία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Ελένη, το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση νέων οπλικών συστημάτων στις χώρες του Περσικού κόλπου. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν 2-24 ώρες στο Ισραήλ έφτασαν περίπου 6.500 τόνοι πολεμικού υλικού με δύο πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και την ίδια ώρα, Βαγγέλη, ο Τραμπ αποσύρει στρατό από τη Γερμανία και αυξάνει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο, το ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο. Mm-hmm. Μέσα σε διάστημα ενός έτους θα αποσυρθούν από την Γερμανία 5.000 από τους συνολικά 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες και στρατιωτικούς αξιωματικούς, δηλαδή, οι οποίοι στρατονίζονται σε βάση στην Γερμανία. Πρόκειται για το 15% περίπου των συνολικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Γερμανία. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε συνέχεια προαναγγελίας του Ντόναλντ Τραμπ και μέσω της κλιμάκωσης της αντιπαράθεσής του με τον καγκελάριο Μπέρτς που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσύρει δυνάμεις και από την Ιταλία και την Ισπανία. Εκεί είναι λιγότερες, ειδικά στην Ισπανία είναι μόνο 3.000 και κάτι Αμερικανοί στρατιώτες. Τώρα στο ΝΑΤΟ προσπαθούν να καταλάβουν τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Εργάζονται συστηματικά, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Συμμαχίας με την Ουάσιγκτον, για την κατανόηση των λεπτομέρειων αυτής της απόφασης. Αντίδραση υπάρχει από το Βερολίνο. Εκεί ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι ως η παρουσία των Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία εξυπηρετεί και τα αμερικανικά συμφέροντα. Είπε ωστόσο ότι μελλοντικές ευρωπαϊκές αποστολές το Βερολίνο θα τις εξετάζει σε συνεργασία με την λεγόμενη ομάδα των πέντε, εκεί που μετέχουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Πολωνία. Είναι σαφές, είπε, ότι πρέπει να γίνουμε περισσότεροι Ευρωπαίοι μέσα στον ΝΑΤΟ για να παραμείνουμε διατλαντικοί. Σε ό,τι αφορά τους δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέφυγε για άλλη μια φορά στο βασικό διπλωματικό όπλο του. Με ανάρτηση ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα αυξάνονται στο 25% οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα βαρέα οχήματα. Εδώ και πάλι στόχος είναι η Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ομιλία του στη Φλόριντα μετά την ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε τους δασμούς, είπε ότι η Γερμανία είναι μια υπέροχη χώρα, αλλά έχει γεμίσει τον κόσμο με αυτοκίνητα. Επιτέθηκε μάλιστα προσωπικά σε γερμανικούς κολοσσούς, κατηγορώντας τους ότι εξαπατούσαν τους Αμερικανούς πολίτες τα προηγούμενα χρόνια. Η αντίδραση από την Ένωση Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών μιλά για τεράστιο κόστος από αυτούς τους δασμούς. Απευθύνει έκκληση στις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία και η Κομισιόν απαντά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Σαρακινέ. τη διάσταση των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ της Προεδρίας και των φρουρών της Επανάστασης ανέδειξε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής της Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, ως έναν επιπλέον παράγοντα δυσκολίας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την επίτευξη μιας συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Καρατράντος εκτίμησε ότι πέραν του πυρηνικού προγράμματος, κρίσιμος παράγοντας των διαφωνιών παραμένει διαχείριση των στενών του ορμού στην επομένη του πολέμου.
2: Επί της ουσίας, βέβαια, εδώ υπάρχουν ορισμένα δομικά προβλήματα. Και το βασικότερο όλων είναι ότι στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Αυτών οι οποίοι είναι περισσότερο πολιτικές, θα έλεγα, που μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούνται από τους δύο προέδρους, τον πρόεδρο του Ιράν και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και την άλλη πλευρά που είναι οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την συνθήκη της πολεμικής αντιπαράθεσης, το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Χαμενεή, τον τραυματισμό και επί της ουσίας την μη ουσιαστική δυνατότητα του διαδόχου Χαμενεή να ασκήσει το πρωτείο του ανώτου θρησκευτικού ηγέτη και να ενισχύσουν κι άλλο τη θέση τους. Επομένως, από την πλευρά του Ιράν υπάρχουν ζητήματα και ποια θα είναι τελικά αυτή η θέση, ποιοι αποδέχονται τις θέσεις του Ιράν και σε τι βαθμό αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ως συμφωνία. Και επίσης, αναδεικνύεται το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι ότι πέραν των άλλων, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλιστικό πρόγραμμα, η υποστήριξη του Ιράν προς τους λεγόμενους πληρεξουσίους οι οποίοι έχουν κακόβουλη δραστηριότητα στην περιοχή, για παράδειγμα η Χεσμπολά, το στενό του Ορμούζ, η σημαντικότητά του, η διαχείρισή του και ο τρόπος με τον οποίο θέλει το Ιράν να το αξιοποιήσει στην επόμενη μέρα όταν έρθει αυτή και όποιο πλαίσιο βάλει, δημιουργεί πολλά ζητήματα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση των τριών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, κεντρική μας επιδίωξη μέσα από αυτό το κείμενο είναι και παραμένει η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξίας. Μια νέα αξιακή αφετηρία με διάρκεια και προοπτική, τονίζει ο κ. Τσίπρας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα, Θεσσαλονίκη σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα αναφορικά με το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά.
3: Θα δοθεί μια μάχη, φαίνεται, μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάξει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά. Είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ότι τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση, μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Εμένα μου θυμίζει λίγο αυτόν τον αγώνα νοσταλγή της δεκαετίας του 80 και νοσταλγή του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Η πολιτική, κυρία Γκαντώνα, κύριε Σιωμόπουλε, δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης, η πολιτική είναι πολιτικές. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει σε ένα γήπεδο που εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο, στο γήπεδο του ρεαλισμού, της αυτοκριτικής, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Ο κ. Τσίπρας είναι, νομίζω, ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή της εύκολης, των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης. Η λογική λέει ότι συνήθως κερδίζει ο γνήσιος εκφραστής, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει κιόλας.
1: Πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κύριος Γεωργιάδης, ούτε προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσούκαλας. Το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, καταλήγει ο κύριος Τσούκαλας. Εν Σύντομες πολιτικές αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μετά την πρόσφατη οριακή απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να ζητήσει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου, ενώ παράλληλα, σε δικαστικό επίπεδο, αναμένονται και οι επόμενες κινήσεις στόχων της παρακολούθησης του κακόβουλου λογισμικού Predator. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Με συνέντευξη τύπου λοιπόν που έχει προγραμματιστεί, όπως είπες και εσύ Ελένη, την Τρίτη, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας θα αναμένεται να προχωρήσει και να εξηγήσει παραπάνω την απόφαση του να ζητήσει με οριακή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόφαση του να μην αναστείλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Παράλληλα όμως, οι δικηγόροι της Αθήνας έχουν λάβει και μία σειρά από άλλες αποφάσεις. Θα σας πω ενδεικτικά ότι έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον Άριο Πάγο, να στηρίξουν νομικά στις επόμενες ενέργειές τους όλα τα θύματα του κακόβουλου λογισμικού Predator, αλλά και να ενημερώσουν τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Από την πλευρά της βεβαίως, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, να πούμε, καταδίκασε άμεσα και απερίφραστα την ληφθήσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας περί υποβολής του αιτήματος παρέτησης του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Από εδώ και πέρα έχουμε να περιμένουμε, πέραν από τις όποιες πολιτικές εξελίξεις σηματοδοτεί η απόφαση αυτή, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια πρόσωπα και με ποιο περιεχόμενο θα υποβάλουν τις επόμενες ημέρες νέες μηνύσεις, ζητώντας από την δικαιοσύνη να προχωρήσει σε νέα έρευνα. Να θυμίσουμε ότι αφορμή για όλα αυτά αποτέλεσε η πρόσφατη πράξη του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, όπως προαναφέραμε, να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά την προηγούμενη απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας, που μετά από ενδελεχή και πολύμηνη έρευνα, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια εκείνης της δίκης, ζητούσε να ανοίξει η βεντάλια και ως προς το αδίκημα της κατασκοπίας, αλλά και ως προς νέα πρόσωπα που ήταν εκτός του κάδρου σε προηγούμενο στάδιο έρευνα.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες, απομονωμένες από τον έξω κόσμο. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Λένη, και να πούμε ότι για την υπόθεση έχει συλληφθεί η 72χρονη υπεύθυνη που λειτουργούσε αυτό το παράνομο κολαθήριο, θα λέγαμε, για τους ηλικιωμένες. Μάλιστα, νωρίτερα οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ωστόσο, επειδή δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες, αναβλήθηκε η δίκη για την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου και μέχρι τότε η 72χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους να εμφανιστεί την ερχόμενη Δευτέρα Τρίτη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Mm-hmm. Τώρα, Ελένη, πραγματικά είναι σοκάρουν οι αποκαλύψεις για αυτή την υπόθεση. Η 72χρονη αναζητούσε ηλικιωμένες, είχε μετατρέψει ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους σε αυτό το παράνομο οίκο φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών. Mm-hmm. Αναζητούσε τα θύματα της μέσα από μικρές αγγελίες στο διαδίκτυο, σε γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Μάλιστα με την αμοιβή μόλις 650 ευρώ μηνιαίως, ενώ έδινε και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόμενοι που πήγαιναν στη συγκεκριμένη γυναίκα ηλικιωμένη είπαν ότι τους απαγόρευε να δίνουν στα πρόσωπα τους ηλικιωμένες γυναίκες που θα φιλοξενούνταν εκεί κινητά τους τηλέφωνα. Κάθε φορά που ζητούσαν κάποιο ραντεβού για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, δεν τις άφηνε να μπουν μέσα, αλλά τις συναντούσε σε κάποιο διαφορετικό χώρο. Ενώ υπάρχει και μια καταγγελία, Ελένη, από μια γυναίκα που λέει ότι την απειλούσε η 72χρονη προκειμένου να της δώσει 2.000 ευρώ, διαφορετικά, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, θα εγκαταλείψει την ηλικιωμένη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Μετά από αυτές τις καταγγελίες έγινε έφοδος της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέα. Μάλιστα, η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και όταν τελικά το έκανε, εμφανιζόταν ότι δεν ήξερε, έδωσε ψεύτικα στοιχεία και είπε ότι είναι είναι και αυτοί φιλοξενούμενοι. Και βέβαια, αυτό που αντίκρισαν μέσα οι κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και οι αστυνομικοί ήταν πραγματικά τραγικές συνθήκες, με τις γυναίκες να είναι σε άθλια κατάσταση. Ενώ μέσα βρέθηκαν και 4 κατοικίδια ζώα επίσης σε πολύ άσχημες συνθήκες. Η άλλη τραγική πτυχή της υπόθεσης, Ελένη, είναι ότι 3 από τις γυναίκες αυτές αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι οικογένειές τους και χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβανόμαστε, ο χώρος αυτός σφραγίστηκε. Και να πούμε ότι η γυναίκα, η 72χρονη, mm-hmm. Κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, για έκθεση σε κίνδυνο κατά συρροή και για απήθεια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια, ιδιαίτερα των ανηλίκων. Την έλλειψη έστω και ενός στοιχειώδους πλαισίου εκπαίδευσης των παιδιών, επεσήμενε ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτικών Οδηγών Δυτικής Αττικής, Νίκος Γρέτζελος, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση.
6: Όσα πατίνια τρέχουν μέχρι 6 χιλιόμετρα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θεωρούνται ως πεζοί και για να τα οδηγήσει κάποιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών. Τα πατίνια που τρέχουν από 6 χιλιόμετρα έως 25 θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδήλατα και θα πρέπει κάποιος για να τα οδηγήσει να είναι τουλάχιστον 15. Θα πρέπει να κινούνται δεξιά στο δρόμο, δεν πρέπει να μπαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα, υποχρεωτικά πρέπει να φοράνε κράνος, δεν θα πρέπει να έχουν ακουστικά ή κινητό. Τα χέρια θα πρέπει να είναι στο τιμόνι. Το βράδυ θα πρέπει να έχουν το γυλαικάκι για να είναι καλύτερα ορατή. Θα πρέπει να έχουν και φώτα και κόρνα. Το πρόβλημα με τα πατίνια είναι ότι τα βλέπουμε και κινούνται ανεξέλεγκτα. Πολλές φορές τα βλέπουμε στην αριστερή λωρίδα, σε δρόμους όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες να κυκλοφορούν. Χωρίς κράνος, οι περισσότεροι δεν φορούν. Δεν υπάρχει πλαίσιο για εκπαίδευση. Δηλαδή, παίρνει κάποιος ένα πατίνι, είναι ανήλικος και δεν έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν έχουν ούτε πινακί. Και δεν είναι και ασφαλισμένα. Εγώ λέω έστω και με τα 25 χιλιόμετρα, αν κάποιος πέσει πάνω σε πεζό, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό τραυματισμό. Πολλές φορές τους βλέπουμε αντίθετα σε μονοδρόμους. Ξέρετε, στο μονόδρομο αντίθετα απαγορεύεται με βάση τον κώδικα να πάνε και τα οχήματα άμεσης ανάγκης, δηλαδή τα ασθενοφόρα, τα περιπολικά. Με βάση τον κώδικα είναι μία από τις απαγορεύσεις. Πατίνια πηγαίνουν συνεχώς ανάποδα. Τώρα θα πρέπει να μπουν κανόνες, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος.
1: Τον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ξεκινάει πάλι η δράση για τη Super League, αλλά με τους αγώνες των play-off για τις θέσεις 5-8 που δεν έχουν πλέον καμία σημασία, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, η πέμπτη θέση δεν οδηγεί πουθενά. Σήμερα έχουμε play-out όμως που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς στις 5.30 παίζουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Να θυμίσουμε την περασμένη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός κέρδισε μέσα στην Λάρισα την ΑΕΛ και ξέφυγε 3 βαθμούς για πρώτη φορά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, οπότε καταλαβαίνετε τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτού του παιχνιδιού. Στις 5 Πανετολικός και φυσικά δύο ομάδες που θέλουν να πάρουν κάποιους βαθμούς για να διατηρήσουν την απόσταση ασφαλείας από τους ουραγούς, και σε 7.30 ο Αστέρας Τρίπολης που καίγεται για βαθμούς υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος δεν έχει παραδοθεί, κερδίζει τους πάντες και πρόσφατα έχει κερδίσει 4-0 στις Σέρες στον Πανσεραϊκό, αν και αδιάφορος. Αύριο λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια των play-off, Όφι Άρης στις 5, Λεβαδιακός Βόλος στις 5, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, ενώ το βράδυ κορυφώνεται το ενδιαφέρον με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αν θέλει να έχει ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς είναι 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
1: Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός νεφώσεις θα έχουμε για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική και τη θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Και στο τηλεφωνισμένα, καλό μήνα.
1: Καλά Χριστούγεννα. Θα
0: δεν λέω ποιο μήνα, είδες.
1: Καλά Χριστούγεννα.
0: Είμαι προσεκτικός, δεν είπα τίποτα.
1: Καλά Χριστούγεννα.
0: Σε μια δημοκρατία έτσι και σε μια άνεση, ο καθένας έχει ό,τι μήνα θέλει, ρε παιδί μου. Διάβασα κάπου το πρωί ότι είναι, λέει, ήταν η πιο παγωμένη πρωτομαγιά των 70 τελευταίων χρόνων.
1: Όχι των 70, γιατί δεν μετρούσαν πριν.
0: Μα να είναι και των 200. Το δείγμα να είναι 70, ναι, άρα ναι, ναι, να είναι 70 στα 70. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως ένα πράγμα διαπιστώνει, Στεφάνε, ότι περνάνε τα χρόνια. Και άλλα πράγματα αλλάζουν και άλλα δεν αλλάζουν. Νομίζω ότι στην εβδομάδα που πέρασε πήραμε ένα τέτοιο τύπο μάθημα. Γιατί λες 70 χρόνια η πιο παγωμένη πρωτομαγιά, δεν λες. Συμπληρώνονται εσείως 32 από το Σωτήριο Νίτος 1994, όταν για πρώτη φορά είδαμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό παρέα σε Final Four και φεύγανε τα καραβάνια, τα καράβια από τον Πειραιά για το Τελ Αβίβ κλπ. Και ήμουν ανιός και γέρασα που λέει η παροιμία.
1: Έχουν πάει είναι... πολλές φορές, ρε φίλε.
0: Σαφώς, σαφώς, σαφώς. Και άλλαξε και το. Ακόμα και το φορμάτ. Υπήρχε μια πρόβλεψη μέχρι το 2009 στο Βερολίνο.
1: Α, να μην παίζουν μεταξύ τους ομάδες από την ίδια χώρα.
0: Μέχρι το 2009 έπαιζαν, ναι, μεταξύ τους. Δηλαδή πάντα όταν έφταναν δύο ομάδες από την ίδια χώρα έπαιζαν μαζί με τελικό. Από εκεί και πέρα παίζουν και τελικό. Για πρώτη φορά θα μπορούσαν να έχουν παίξει τελικό το 12 στην πόλη, όταν έχασε ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: από την Τζεσέκα τον ημιτελικό του.
1: Πάντως είναι πιο κοντά από ποτέ, έτσι. Αλλά κάτσε να γίνει το
0: 3-0.
1: Κάτσε
0: φορά...
1: να γίνει το 3-0.
0: Εντάξει, okay, τώρα αν θέλεις να παίξουμε με τους τύπους, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά θέλω να πω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που λογικά θα είναι και οι δυο τους. Ήταν και το 24 στο Βερολίνο και το 25 στο Αμπουντάμπι και το 26 στα μέρη μας στο ΆΚΑ. Και είναι και η τρίτη φορά που μπαίνουν από άλλο διάδρομο. Το μπράκετ τους οδηγεί, αν και εφόσον, να συναντηθούν μόνο σε τελικό. Την αλήθεια νομίζω ότι είναι και καλύτερες ομάδες. Δηλαδή σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, νιώθεις, παιδί μου, ότι οι δυο τους για διαφορετικούς λόγους έχουν υπεροχή. Ναι. Άρα ας προετοιμαστούμε σιγά σιγά ψυχολογικά. Ήδη νομίζω παίρνουμε μια πρώτη γεύση. Υπάρχει έτσι ένα. Πώς το λέγει ο κ. Θεόδωρος, χωρίστε να, στο τρελοκομείο απ' έξω. Είναι 22 και 24 του Μάη, Παρασκευή και Κυριακή το Final Four. Ενδεχομένως λοιπόν να μην έχουμε μόνο το Μάη αυτό στο μυαλό μας για την παγωμένη του πρωτομαγιά, αλλά και για την πρώτη φορά που θα δούμε τελικό αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Μ' ακούει και με καμαρώνει με όλα αυτά η φίλη μου η Μαρία Δασκαλάκη στον ήχο. Είναι ο Ανδρέας Χανιάς στην αρχιτεκτονική της εκπομπής. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Καλώς ήρθες μεσημέρι, κύριε Μονίδη.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
0: Πώς είσαι, πώς πέρασε την εβδομάδα σου?
1: Καλά, έκανα το πρώτο μπάνιο μου.
0: Ναι. Όχι χθες.
1: Όχι χθες, την Τετάρτη, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω. Μήπως ψήθηκες για χθες, ναι.
1: Και μετά έβαλα μπουφάν, κάλτσες, αντιανεμικά και περίμενα την κακοκαιρία.
0: Ναι.
1: Που ήρθε. Ήρθε. Αυτή τη φορά ήρθε.
0: Ήταν συνεπέστατη.
1: Συνεπέστατη στην ώρα της κακοκαιρία. Είπαν μεσάνυχτα Πέμπτης, εκεί που ήμουν εγώ, μεσάνυχτα Πέμπτης ήρθε.
0: Να, οκ. Okay. Και.
1: Και όλα καλά, εντάξει.
0: Να το ξεπεράσουμε κι αυτό.
1: Όποιος σε μάζεψε τα χειμωνιάτικα την έχει πατήσει.
0: Σιγά μου, δεν κάνει τόσο κρύο τώρα για εσύ. Υπερβολικός είσαι.
1: Φίλε, μπήκε στα μάξι, βγήκε έξω να περπατήσει χθες και σήμερα.
0: Ναι, και χθες και σήμερα. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο
1: εντάξει,
0: τραγικό.
1: Αντέχεις το κρύο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αντοχής. Τίθεται θέμα του ότι δεν είναι τόσο παγωμένο όσο νομίζουμε.
1: Για Πρωτομαγιά, ρε φίλε.
0: Είναι μεγάλο το σοκ του ότι έπεσε καμιά δεκαριά βαθμού η θερμοκρασία σε μια μέρα, δύο. Αυτό. Όχι όμως ότι είναι κανένα κρύο. Δηλαδή οι 15 βαθμοί δεν είναι κρύο. Το 25-15 είναι που σε έχει σοκάρει, ας πούμε, και σοκάρει τον οργανισμό σου. Όχι το ότι το 15. Δεν έχει 5 βαθμούς έξω.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι τόσο παγωμένο. Είναι η ψευδέστηση, ρε παιδί μου. Αυτή η διαφορά. Το ότι ήμασταν με τα κοντομάνικα και
1: στους Πρωτομαγιά, να τον προϋποντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Τον προϋποντήσαμε στα σπίτια μας.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, συμβαίνουν αυτά. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κοντά το Πάσχα.
1: Τα Χριστούγεννα νομίζω είχε παραπάνω από 10 βαθμούς, 15 βαθμούς, ε. Αν το ψάξεις.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Γενικά πάντως δεν ζούμε εποχές που έχει πολύ κρύο.
1: Γενικά δεν ζούμε εποχές. Τέσσερις εποχές. Ζούμε δύο εποχές.
0: Σωστά. Άρα μην γκρινιάζουμε. Μια χαρά. Είμαστε και όλα καλά.
1: Να προσαρμοστούμε, ρε παιδιά. Όποιος δεν προσαρμόζεται, εξαφανίζεται όπως οι δεινόσαυροι.
0: Είδες τα μπάσκετ.
1: Τα είδα, πώς τα είδα.
0: Πήγες κιόλας, ε. Ήσουν στο σεφ. Ναι. Στα δύο. Πήγες και στα δύο.
1: Στο πρώτο. Στο πρώτο.
0: Α, στο πρώτο. Ναι.
1: Το δεύτερο έγινε ο κακός χαμός, αλλά και από το πρώτο φαινόταν. Που αποβλήθηκε ο Τζέιμς που έκανε καραγιοζλίκια και τέτοιες ιστορίες.
0: Ο Τζέιμς απλά κατάλαβε ότι ήταν μάτιο για 28 πόντους ένα ημίχρονο. Σου λέει, άσε, ξεκουραστούμε.
1: Ήθελε να απουσιάσει και από το τρίτο μάτς με όλα αυτά που έκανε, αλλά έπεσε στα μαλακά και θα παίξει το τρίτο μάτς.
0: Ναι, μπορεί να μην παίξει για άλλους λόγους. Την τελευταία φορά που είχε πάει ο Ολυμπιακός στο Μονακό ήταν, λέει, με μια τυρόπιτα. Εμφανίστηκε καμιά ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι και του λέγανε θα μπει, δεν θα μπει και τελικά έπαιξε. Η Μονακό είναι καταταλαιπωρημένη.
1: Είναι, ρε παιδί, είναι για λύπηση η Μονακό, πώς θα το κάνω.
0: Όχι για λύπηση.
1: Για λύπηση.
0: Ναι, νομίζω χρησιμοποιείς βαριές κουβέντες.
1: Μα
0: αλλά...
1: ξεκίνησε με όνειρα τρελά, με παικταράδες, με το ένα, με το άλλο και τώρα τραυματίστηκε και ένας, πόσοι μήναν, 9.
0: Το ακόμη πιο τάις νομίζω θα παίξει, αλλά το ακόμα πιο περίεργο μέσα στα οικονομικά της προβλήματα, στο ότι φύγανε παίχτες, το ότι έχει όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάει, είναι και το πρόγραμμά της, παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά είναι, σε κάνει να απορείς το πώς φτιάχνουν έτσι το καλεντάρι του. Ήταν εδώ την Τρίτη για να παίξουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Γύρισε στο Μονακό, έπαιξε την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο, δηλαδή μια μέρα μετά, έπαιξε τελικό κυπέλου Γαλλίας.
1: Εσύ να τα ακούς αυτά που φωνάζεις για το ελληνικό μπάσκετ, τον Εσάκη, πώς θα κάνουν έτσι. Εσάκη,
0: την Τρίτη.
1: Ανέβαλε τα μάτια του Ολυμπιακού. Ήταν
0: ήδη στο σεβ για να παίξει το Game 1 και την Πέμπτη το Game 2. Δηλαδή οι άνθρωποι παίξανε σε 10 μέρες 5 παιχνίδια. Κάνανε δύο ταξίδια στην Ελλάδα. Με ένα ελληνικό δύο, αφού σου λέω παίξαν και με τον Παναθηναϊκό. Πήγανε στο Μονακό πίσω και ξαναγύρισαν. Δύο ταξίδια στην Ελλάδα για όλη αυτή τη διαδικασία μέσα σε 10 μέρες. Ένα ρόστερ των 9, 10 και τέλος πάντων με όλα αυτά τα προβλήματα που κουβαλάει. Είπε μια έξυπνη, είπε την αλήθεια ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Λέει θα με είχαν κρεμάσει αν είχαν αυτά τα ματς. Δίκιο έχει, σε ποια λογική, ότι ο Ολυμπιακός τόσο ή άλλως είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Και λέει σκαλαρά τώρα δεν θα παίζουν αυτοί, δεν θα κάνουν. Αλλά ένα δεκάλεπτο άντεξαν.
0: Στο πρώτο μάτς πήγε μέχρι ένα ημίχρονο. Δηλαδή μέχρι το 18 ήταν μπροστά 36-35. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και έκανε ο Ολυμπιακός ένα 9-0, ας πούμε, και κλείσει την πρώτη. Πήγε στην ανάπαυλα με ένα προβάδισμα. Στο δεύτερο μάτς είναι αυτό που λέει: δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Πολύ άνετα, πολύ εύκολα. Όλα του πήγαν καλά. Ο Ολυμπιακός έχει μια φοβερή στατιστική. 13 assist για ένα λάθος το ημίχρονο. Όταν λοιπόν κάνεις 13 assist για ένα λάθος και σουτάρεις 50% στο τρίποντο με 9 εύστοχα τρίποντα, έβαλε 60 στο πρώτο ημίχρονο και τους είπε αντίο και έστειλε και τον Τζέιμς μέσα στα νεύρα να λέει για διαιτητές κλπ. Το δράμα νομίζω ότι αφορά στο άλλο, στην άλλη σειρά. Είναι πιο, την περιμέναμε ότι θα είναι και πιο ιδρικά δόρυγη, αντικειμενικά. Δηλαδή είναι μια σειρά όπου λες, ρε παιδί μου, ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να επιστρατεύσει διάφορα, ούτως ώστε να παίξει και με το μυαλό της Βαλένθια. Γιατί η Βαλένθια μπασκετικά όλο το χρόνο ήταν.
1: Η κορυφαία ομάδα.
0: Δεν ήταν κορυφαία. Η κορυφαία ήταν ο Ολυμπιακός. Αλλά ήταν μια ομάδα που έφερε τη μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Που κέρδισε δύο φορές τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Και τερμάτισε νούμερο 2 σε μια διαδικασία, σε ένα μαραθώνιο 38 αγώνων. Είναι φοβερό ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει εκεί και τους κερδίζει και με τους δύο τρόπους.
1: Άμυνα, επίθεση. Και με άμυνα και με επίθεση.
0: Ναι, ένα μάτς των 68 δύο ομάδες που βάζουν 90.
1: Δεν νομίζω να έβαλε ποτέ κάτω από 80 πόντους η Βαλένθια φέτος.
0: Δεν ξέρω, επειδή το χάζευα λίγο. Στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει ένα απίστευτο. Έχει σουτάρει 26 τρίποντα. Φαντάσου, η Βαλένθια είναι η πρώτη σε εκτελέσεις τριών πόντων στη διοργάνωση. Σουτάρει 31 τρίποντα ένα παιχνίδι. Mm. Και είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι το στυλ της, παιδί μου. Είναι μια ομάδα που δεν σκέφτεται πολύ σουτάρει. Είχε σουτάρει τα 26 στο ημίχρονο.
1: Και τελείωσε πόσα έβαλε το θέμα.
0: Είχε βάλει 4 ή 5, ναι. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή πραγματικά ήταν. Πώς να σου πω, έδειξε ότι τη λύγησε το άγχος της, παιδί μου. Στο δεύτερο που έπαιξε καλύτερα και ο Παναθηναϊκός. Mm. Και έγινε ματσάρα. Και την πάτησε γιατί έχει πέσει πάνω σε έναν τύπο ο οποίος έγινε δήμαρχος εκεί. Ο Χέις Ντέιβις. Τη μία παίζει την άμυνα που έπρεπε στο Μοντέρο στο φινάλε. Την άλλη έχει βάλει αυτό το φοβερό buzzer beater.
1: Δεν μόνο αυτό, και 2-3 καλάθια πριν έβαλε.
0: Έχει βάλει τους τελευταίους 8. Έχει βάλει 2 τρομερά τρίποντα. Και έχει βάλει και το
1: τελευταίο. Και έχει βάλει και εκείνο το που ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια ο Τούρκος.
0: Ο Όσμαν που βρίσκει τα μπλόγια τρίποντα. Μα ήταν ματσάρα, ρε παιδί.
1: Και αν σε θέλει και η μπάλα, έτσι. Αν σε θέλει και η μπάλα.
0: Είναι αν σε θέλει η μπάλα, είναι και ποιους παίκτες έχεις, είναι και τι παραστάσεις έχουν.
1: Και ξεχάσαμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς τον Σλούκα, έτσι.
0: Ναι, και με του έγινε και για καλό.
1: Για καλό, πιο γρήγορα μου φαίνεται παίζει τώρα.
0: Ο Σόρτς, παιδί μου, τέριαξε. Δηλαδή ανταποκρίθηκε.
1: Ο Σόρτς ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα, αλλά μοιραζόταν το χρόνο με τον Σλούκα. Τώρα αναγκάστηκε να παίξει όλο τον χρόνο και έπαιξε πολύ καλά.
0: Ήθελε περισσότερο χρόνο να παίξει. Ήθελε και ένα μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, το δόθηκε εδώ και ανταποκρίθηκε. Δηλαδή ήταν καλός και στα δύο παιχνίδια. Και σταθερός στο σκοράρισμα. Και γενικά τέλος πάντων θετικό στη λειτουργία του Παναθηναϊκού. Βεβαίως όλα αυτά επισκιάστηκαν από όσα ακολούθησαν μετά.
1: Επισόδια, με τιμωρίες.
0: Όχι επεισόδια, μα δεν ήταν επεισόδια.
1: Εντάξει.
0: Είπε κάτι πολύ σωστό ο προπονητής, ο Μαρτίνεθ, ότι παίχτες τώρα. Okay. Έκανε μια χειρονομία ο Ναν και ένας άλλος και τσακωθήκανε στο τέλος.
1: Τον κυνήγησε ο άλλος, έπεσε κάτω, ευτυχώς δεν τον πρόλαβε.
0: Είναι παίχτες με 200 παλμούς. Yeah. Έχει τελειώσει ένα μάτς στην παράταση 107-105.
1: Εντάξει,
0: δεν παράξει,
1: φίλε, δεν δικαιολογούμε καμιά χειρονομία από όπου και αν προέρχεται. Έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι προσπαθώ να δικαιολογήσω. Yeah. Λέω ότι το να τσακώνονται οι παίχτες δεν μου λέει κάτι. Τα υπόλοιπα είναι το αυτό. Έγινε μια ολόκληρη ιστορία με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει πίσω από τη γραμματεία, έχει κάνει τα παραπονά του. Χθες ανακοινώθηκε και η τιμωρία του. Είναι κρίμα, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε τόσους καλούς δημοσιογράφους στο μπάσκετ και δεν ασχολούνται με αυτό, ας πούμε. Ποιος είναι ο αθλητικός δικαστής της EuroLeague, πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Λέγεται ανεξάρτητος. Ένας Πορτογάλος, λέγεται.
1: Ναι, κάπως αλλιώς λέγεται. Ανεξάρτητος κριτής της EuroLeague, κάτι τέτοιο.
0: Χθες το βράδυ, λοιπόν, μέσα σε 24 ώρες, έχει βγάλει μια απόφαση η οποία δεν είναι φέσιμη, ρε παιδί μου. Ξέρεις, που αυτό είναι, μπαμ. Και λέει τρεις αγωνιστικές. Γιατί τρεις και όχι τέσσερις. Γιατί τέσσερις και όχι τρεις.
1: Γιατί τρεις και όχι δύο. Είναι ξεκάθαρο, για να
0: γιατί
1: μην
0: δύο,
1: δύο
0: και όχι πέντε.
1: Four,
0: μα δεν είναι. Μα πρόσεξε τώρα. Λέει ότι δεν μπορεί ο Δημήτρης Γιανακόπουλος να δει τα επόμενα τρία παιχνίδια. Ναι. Εάν ο Παναθηναϊκός περάσει τη σειρά με 3-2, δηλαδή γίνουν άλλα τρία παιχνίδια, θα δει το Final Four.
1: Προκαθόρισε.
0: Μισό. Εάν περάσει με 3-1.
1: Δεν θα δει τον τελικό.
0: Βλέπει τελικό.
1: Δεν βλέπει τελικό.
0: Βλέπει, αφού είναι μετά τον ημιτελικό. Ημιτελικό δεν βλέπει.
1: Τι λες, θα έχεις μπερδέψει, ρε.
0: Όχι, γιατί. Αν περάσει με 3-2, τα βλέπει όλα.
1: Αν περάσει με 3-2, όχι. 2 που δεν θα δει εδώ. Α, 3-2 τα βλέπει όλα, ναι. Τα βλέπει όλα.
0: 3
1: ναι.
0: Μάτς δεν λέει.
1: Με 3-1
0: γίνονται.
1: Δεν βλέπει τον τελικό.
0: Αυτό. Με 3-0 δεν βλέπει τίποτα. Ναι. Άρα, εάν ο Παναθηναϊκός νικήσει μεθαύριο, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος δεν θα είναι στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Εάν χάσει, αν νικήσει το 5ο, το 4ο μάτς, θα είναι για τον τελικό. Εάν γίνει
1: δεν
0: η σειρά,
1: θα δει τον τελικό.
0: Βαλένθια...
1: Γιατί μπερδεύει. Πρώτα είναι ημιτελικός και μετά ο τελικός.
0: Άρα δεν θα δει τον τελικό.
1: Δεν θα.
0: Στεφανέ, ένα μάτσο που θα χάσει ο και ένα που θα νικήσει, δύο. Και έναν ημιτελικό που δεν θα δει, τρία.
1: Ένα σπίτι του, ένα τον τελικό.
0: Βάλε τα χτυλάκια να μετράσει. Ένα, δύο, τρία. Άρα θα τον δει τον τελικό. Συμφωνήσαμε, είναι καταπληκτικό στα μαθηματικά.

0: μεταξύ, πώς το λένε αυτό το μεγάλο ψάρι, τρώει το μικρό.
1: Ναι.
0: 2-0 είναι και το Φενέρ Ζαλγκίρις. 2-0 έγινε χθες βράδυ και το Ρεάλ Χάπουελ.
1: Πολύ εύκολα, ρε φίλε. Χωρίς τα βάρες και τους πήραν πόσο μεγάλη διαφορά, 20-30
0: ναι, πόντους. Εντάξει, δείχνει. Και έλεγε και η Χάπουελ έχει αυτό το. Περνάει μια χρονιά, φαίνεται είναι η πρώτη της. Έχει καλούς παίχτες και μεγάλο μπάτζετ από τα 3-4 μεγαλύτερα.
1: Δεν και αυτοί παίζουν όπου να είναι.
0: Δεν έχουν έδρα. Ναι, ναι, έχουν και αυτό το πάνω κάτω, όλο αυτό το ανακάτεμα, το οποίο του δημιουργεί πολλά και διάφορα. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τυχερός που τερμάτισε δεύτερη Βαλένθια
1: ναι.
0: και όχι Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είχε να ανταποκριθεί ας πούμε, σε μια κατάσταση του να παίξει με τη Ρεάλ με μειονέκτημα έδρας, η Ρεάλ έχει 20 νίκες σε 21 μάτς στην έδρα της φετινή Ευρωλίγκα.
1: Mm.
0: Είναι η καλύτερη έδρα της Ευρώπης μακράν. Η πιο αποτελεσματική με αποδείξεις, δηλαδή με βάση τις νίκες, όχι με τις υποθέσεις. Είναι τυχερός που τερμάτισε η Βαλένθια δεύτερη και ότι μπόρεσε, ας πούμε, και είχε απέναντι ένα σύνολο. Με πολύ πολύ ωραίο μπάσκετ, με πολύ ωραίες ιδέες, αλλά σίγουρα με καμία εμπειρία. Παναθηναϊκός και Ρεάλ είναι το ένα ζευγάρι, εάν και εφόσον.
1: Ναι.
0: Και απ' την άλλη είναι ο Ολυμπιακός Φενέρ. Το 24 στο Βερολίνο ήταν ανάποδα. Ήταν Ολυμπιακός Ρεάλ και
1: ναι.
0: Παναθηναϊκός Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει πρώτος στη Φενέρ και είχε περάσει από νωρίς. Η Ρεάλ τότε ήταν ασταμάτητη. Ήταν στο νούμερο ένα της κατάταξης και η πολύ πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είχε τελειώσει την κανονική διάρκεια με 6-7 νίκες διαφορά από τους άλλους. Την είχαμε κατά νου ως φαβορί, αλλά ο Κώστας Λούκας είχε διαφορετική άποψη, όπως επιβεβαιώθηκε στον τελικό. Γενικώς είναι ομάδες που εκεί είναι γύρω-γύρω. Η Φενέρμπαχτσέ, να σου θυμίσω ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Κλασικές ομάδες του Final Four είναι και οι τέσσερις.
0: Η Φενέρμπαχτσέ νίκησε τον Παναθηναϊκό πέρσι, στον ημιτελικό, και το πήρε από τη Μονακό στον τελικό του Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βεβαίως είχε για καλύτερο παίκτη τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος πλέον φοράει τα πράσινα. Μια μεγάλη οικογένεια εδώ, γύρω-γύρω είναι αυτή η κατάσταση.
1: Γυρίζουμε.
0: Ναι, ένα ανακάτεμα το οποίο είναι.
1: Και το ερώτημα είναι αν θα προλάβει να παίξει ο Ταβάρες, έτσι. Γιατί.
0: Λέγανε ότι θα χάσει τη σειρά, ρε παιδί μου. Όχι ότι είναι κάτι φοβερό.
1: Mm.
0: Θεωρητικά. Κοίτα, είναι 20 μέρες μακριά το Final Four.
1: Άρα, ναι, είναι,
0: αν δεν είναι κάποιο πολύ, πολύ σοβαρό τραυματισμό, δηλαδή εδώ λένε ότι θα προλάβει ο Λούκας, ο οποίο μπήκε στο χειρουργείο, έκανε ανθρωσκόπηση. Υποθέτω ότι θα κάνουν τα κουμάντα του, α πούμε. Από την άλλη. Ενώ είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά το Final Four, να σου πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά.
1: Δεν είναι
0: στιγμή,
1: δίκιο, δεν είναι δίκιο.
0: Πέραν του δε, θα σου πω την αλήθεια ότι με ανησυχεί κιόλας.
1: Γιατί
0: δηλαδή, έχει όλο αυτό το αόριστο.
1: Το ότι θα παίξουν δύο ελληνικές ομάδες στην ίδια πόλη και στην
0: όχι
1: πόλη του.
0: Στην Ελλάδα, πόλη του. Ναι. Θα παίξουν στην Ελλάδα με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. Στις άλλες πόλεις μια χαρά παίξανε και μια χαρά τα καταφέρανε. Γενικώς είναι μια κατάσταση απροσδιορίστη όλο αυτό.
1: Δεν μου λες, και αν πει η ελληνική αστυνομία, εγώ δεν εγγυώμαι όπως κάνει τα γνωστά της στα ντέρμπι του ποδοσφαίρου.
0: Μα
1: τι θα
0: αυτό
1: γίνει.
0: Είναι το φοβερό. Ότι
1: τι?
0: Ζούμε σε ένα καθεστώς εδώ και παραπάνω από 2 δεκαετίες πια που η ελληνική αστυνομία σου λέει, φίλε, εγώ δεν εγγυώμαι να του έχω μαζί του οπαδού.
1: Ναι.
0: Και τώρα επειδή είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Αναγκαστικά
0: λες,
1: και μη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εγώ είμαι κάθετος. Εγώ είμαι κάθετος. Δεν μπορεί καμία αστυνομία στον κόσμο να πει δεν μπορώ. Τι θα πει δεν μπορείς, αστυνομία είσαι.
0: Ναι, αλλά και αυτό το αλακάρτ πώς το βλέπεις εσύ.
1: Λάθος είναι. Σε όλα πρέπει να μπορεί. Δηλαδή, αν το μάτς
0: έχει...
1: αυτό, αν το μάτς ήταν ελληνικό, δηλαδή για κάποια διοργάνωση και προβλεπόταν να είναι μισή και μισή θεατές, η αστυνομία θα έλεγε δεν μπορώ. Τώρα, επειδή είναι Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να πει δεν μπορώ.
0: Στέφανε. Η αστυνομία δεν έχει δουλειά να είναι στα γήπεδα, σε κανένα γήπεδο του κόσμου. Οι ομάδες είναι ιδιωτικές εταιρείες και οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να φυλάνε τα γήπεδα τους. Εντάξει, η αστυνομία είναι έξω για άλλους λόγους. Όχι για να ασχολείται.
1: Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται καμία αστυνομία να λέει
0: παρά
1: δεν μπορώ.
0: Τα αυτά, θα είναι ένα τουρνουά πολύ μεγάλη ένταση αν είναι απέναντι φίλοι του Παναθηναϊκού και φίλοι του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα είναι μια διαδικασία κάπως. Στο εξωτερικό και έχουν συμβεί και δεν έχουν συμβεί πράγματα. Ήσουν στο Βερολίνο, είπε η πρόπερση.
1: Όχι.
0: Όχι, ήσουν στο Βερολίνο. Από δεν είχε γίνει τίποτα.
1: Προδιετία όμως είχε γίνει. Ναι.
0: Προδιετία είχε επεισόδια. Ας πούμε.
1: Που κάνανε επίθεση.
0: Πέρσι στο Αμπουντάμπι δεν είχε.
1: Δεν είχε, ναι.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι
1: είναι
0: υπάρχουν
1: θέμα...
0: διαφορετικά δείγματα
1: θέμα...
0: από το εξωτερικό.
1: Τι κάνει η αστυνομία της Γερμανίας, του Ντουμπάι, της Ελλάδας κτλ.
0: Σωστά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα δούμε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι παράξενο και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ρε παιδί μου και το ανακάτεμα με τα εισιτήρια. Δηλαδή η διοργανώτρια. Καλό θα είναι να πάρουμε τον Ανδρέα μετά να μας εξηγήσει δύο πράγματα. Για το
1: να σου πω μια ιστορία.
0: Πες μου μια, είναι και 56 αν προλαβαίνει.
1: Ναι, ο Ανιψιός μου πήρε 2 εισιτήρια για το Final Four, έτσι, είναι από τους τυχερούς.
0: Το τωρινό.
1: 650 ναι. ευρώ το ένα και τα λοιπά.
0: Μόνο.
1: Και τα λοιπά. Μόνο
0: είχε
1: μόνο.
0: Να πάρει η αμάξια εισιτήρια.
1: Επίσημα,
0: και πήρε,
1: επίσημα.
0: Ναι, okay.
1: Την Τρίτη το βράδυ άνοιξε η πλατφόρμα τελείως κρυφά. Δεν ξέρω ποιος το κανόνισε.
0: Αυτά τα secret concert που κάνουν
1: ναι,
0: στην αυλία.
1: Δεν ξέρω ποιος
0: και...
1: το κανόνισε. Ναι. Κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα και ανοίγει η πλατφόρμα και θα δίνουν 5.000 εισιτήρια. Πήρε άλλα 4. Και μετά έγινε κάποια καταγγελία.
0: Δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει ο ξαδερφός σου, ο ανιψιός σου, τι είναι αυτός.
1: Δεν θα, θα το δίνουμε 600 ευρώ, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι δίνει 5.000 εισιτήρια βράδυ, 12 το βράδυ. Χαίρονται τα παιδιά. Και μετά, επειδή έγινε κάποια καταγγελία, ήταν παράνομο αυτό, τα καταργήσαν όλα τα εισιτήρια με τη μία.
0: Δεν έχουμε εισιτήρια τώρα.
1: Τα δύο τα πρώτα.
0: Έχει δύο. Εντάξει, φίλε, μην είναι μονοφαγάς. Okay. Έχει δύο εισιτήρια. Αν ψάχνετε το λεμονίδι, έχει δύο εισιτήρια ο ξαδερφός του ανιψιού.
1: Πρέπει να είσαι κατάσκοπος για να ξέρεις τι ώρα ανοίγει η πλατφόρμα, την ανοίγουμε στη ζούλα για να πάρουν οι δικοί μας. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί μας. Και μετά τα καταργούμε, τα
0: κυρώνουμε. Είναι τελείως λάθος η διαδικασία από την αρχή έως το τέλος. Mm. Γιατί, για να σε ρωτήσω κάτι, φίλε, τώρα. Mm. Ωραία, εσύ λοιπόν είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Θα κάτσουμε την πλατφόρμα στο γήπεδο.
1: Εγώ με σένα ναι.
0: Εγώ με σένα.
1: Ένας άγνωστος με έναν άλλον.
0: Με έναν άλλον θα κάτσουμε.
1: Δύσκολο.
0: Άρα λοιπόν. Δύσκολο. Δεν είναι η διαδικασία normal στο ποδόσφαιρο, έχει μια λογική. Δηλαδή, τα εισιτήρια.
1: Παίρνει το μισό γήπεδο η μία ομάδα και το μισό η άλλη και στη μέση κάθονται οι
0: τέσσερις ομάδες.
1: Οι χορηγοί.
0: Είναι τέσσερις ομάδες.
1: Είναι και τέσσερις.
0: Είναι η Φενέρ.
1: Θα έρθουν και Τούρκοι.
0: Προφανώς. Για φαντάζομαι να έρχονταν και η Χάπολ, η οποία έχει μεγάλο κοινό. Δεν είναι Ρεάλ. Δηλαδή Ρεάλ θα φέρει 50 άτομα. Η Χάπολ θα έφερνε κόσμο και εκείνη. Για πες μου λοιπόν, πώς μοιράζονται τα γήπεδα σε μια περίπτωση. Και πώς δημιουργεί ζώνες ασφάλεια. Δηλαδή Ρεάλ θα φέρει 50 άτομα. Η Χάπολ θα έφερνε κόσμο και εκείνη. Για πες μου λοιπόν, πώς μοιράζονται τα γήπεδα σε μια περίπτωση. Και πώς δημιουργεί ζώνες ασφάλεια.

0: τρία παιχνίδια. Δεν υπάρχει και μικρό τελικό. Δεν θα σου πει κανένα γιατί πα να δει τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν μπορεί να σε απαγορεύσει κανένα.
0: Είναι μεγάλο το μπέρδεμα λοιπόν. Ναι. Και μετά τι τρει αλήθεια έχει
1: ενδιαφέρον. Έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία.
0: Νόμιζα ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον Ανδρέα Χανιά, θα μα ξεμπερδέψει. Αλλά έτσι όπω το πες εσύ, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Λοιπόν, έχει δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτάκι από τώρα. Άντε να μιλήσουμε μετά με τον Ανδρέα και να πούμε και τι πράγματα για το ποδόσφαιρο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτείων για την προγραμματισμένη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, τομέα στον οποίο ήδη παρατηρούμε πρόοδο, ανέφερε σε ανάρτηση της στο X η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση των τριών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα αναφορικά με το μανιφέστο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κύριος Γεωργιάδης, ούτε προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς άδεια. Οι κατηγορουμένοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί αγρότες στην κεντρική πλατεία των Μαλγάρων. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης και στάθμευσαν στον παράδρομο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

0: Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
1: Είναι 984 στους 98 και 3.
2: Και είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε αναμένα καρφιά. Μου λέει, θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει, τώρα. Και φωνάζω, έχεις όλη την Ελλάδα. Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκεί την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
3: Μας αγαπώ και κοιτάει γουρέλη.
2: Δρέπομαι.
4: Έχεις όλη την Ελλάδα.
2: Έχεις λοιπόν όλη την Ελλάδα, όντως την είχε και θα την έχει.
4: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
1: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Σπορς City Πράξη δεύτερη, αλλά στην πραγματικότητα σε συνέχεια από την πρώτη και την κουβέντα αυτή για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Euroleague και στο δρόμο για το Final Four. Coach, έχουμε απορίες, θα έπρεπε να λέγεται η ενότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου coach ο Ανδρέας Χανιάς, ο οποίος είναι στην αλέκτη τηλεφωνικής γραμμής. Για να μας εξηγήσει αν ταξιδεύει.
1: Για να μας βρει δύο εισιτήρια πρώτα.
0: Όχι, δεν θέλουμε καθόλου εισιτήρια. Δεν έχουμε και δεν θέλουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Ανδρέα Χανιά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Συμφωνεί.
2: Αρχίζουν σιγά σιγά
1: τι?
2: Οι πιέσεις.
0: Ναι, άστο, μακριά, μακριά. Λύσε μου μια απορία. Το συζητούσαμε νωρίτερα με το Στέφανο. Okay, έχει ένα σωρό καλά και λιγότερο καλά η EuroLeague. Έχει και τα θέματα της με τα φορμάτ της, τέλος πάντων κλπ. Καταλήγει σε ένα Final Four. Πολύ ωραία. Τα εισιτήρια φέτος βγήκαν Δεκέμβρη για το Final Four. Από εκεί ξεκίνησαν όλοι.
1: Είναι η πρώτη παρτίδα.
2: Έβγαιναν αναπαρτίδες. Ξεκίνησαν από το Δεκέμβριο και με ανατακτά διαστήματα έβγαιναν κάποιες
0: παρτίδες της κυρίας. Ωραία. Πάση, λοιπόν,
1: πάση. Άρα θα μπορούσα εγώ σαν Παναθηναϊκός και ο Διονύσης σαν Ολυμπιακός να πάρουμε ένα εισιτήριο δίπλα στον άλλον, έτσι.
0: Χωρίς να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ισχύει.
2: Ναι, ακριβώς. Ή ένας Λιθουανός να έχει πάρει ένα εισιτήριο και θέλει να έρθει να δει το Final Four.
0: Δεν νομίζω ότι οι Λιθουανοί θα είναι το πρόβλημά μας αυτό το Final Four, Αντρέα. Έχω την εντύπωση ότι ένας Λιθουανός δεν έχει σκοπό να γίνει
1: δύο
0: τίποτα.
1: Δύο Έλληνες, ρε φίλε, ένας Ολυμπιακός, ο άλλος Παναθηναϊκός.
0: Λέω ότι ζώντας σε μια χώρα όπου εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορούμε, ρε παιδί, να κάτσουμε στις ίδιες κερκίδες. Γιατί αυτό συμβαίνει. Το έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία, ο αθλητικός νόμος, η αστυνομία. Λέει δεν κάθεστε στις ίδιες κερκίδες, δεν μπορείτε. Έχουμε μπροστά μας ένα τουρνουά που, okay, θυμάμαι σαν τώρα Σεπτέμβρη το Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δίνει μια εγγυητική το κράτος, 4-5 εκατομμύρια ας πούμε. Να λέει τι ωραία που επιτέλους γυρίζει μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση στη χώρα μας, είχε γίνει το 7 τελευταία φορά στο Ολυμπιακό στάδιο, εκεί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, και να λέει τι ωραία και εύχομαι μακάρι ας πούμε και οι δύο ομάδες μας να είναι εκεί και για να πάνε στο τελικό. Και εδώ κολλάει το πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί με άλλη αστυνομία θα γίνει αυτό το τουρνουά, Αντρέα.
2: Με την ίδια αστυνομία ακριβώς, ναι. Και με τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους νόμους και κανόνες. Απλώς θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι κανόνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πρέπει η αστυνομία και οι αρχές να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει το παραμυθόν επεισόδιο και όποιο να υπάρξει θα να ξέρουν ότι όσοι υποπέσουν σε παραβατικές συμπεριφορές.
0: Εντάξει τώρα, okay. Εγώ όμως λέω κάτι άλλο. Εάν ρε παιδί μου μοιράζονται εισιτήρια την επόμενη εβδομάδα, ξέραμε ότι έχουμε αυτές τις τέσσερις ομάδες.
1: Ναι.
0: Τι χωράει το ΑΚΑ, ας πούμε, 15.000, ας το πω χοντρικά. Με τι μπορούμε να πάρει
1: πόσα
0: ο καθένα.
1: Πόσο θες Παναθηναϊκή.
0: Όχι, τι μπορείτε να πάρετε. Πάρτε από 16.000. Ναι. Από 4.000 ναι. Ο καθένα, ας πούμε. Θα πάρετε εσείς εδώ, η αλληλεγγύη. Στρατηγικά θα τοποθετήσω μακριά αυτούς που θεωρώ πιο επικίνδυνους κλπ. Έτσι γινόταν στο παρελθόν. Τώρα έχοντας φύγει, πόσα εισιτήρια έχουν φύγει, ρε παιδί μου, πόσα εισιτήρια έχουν βρει ήδη τον κατοχό?
1: Όλα, όλα.
2: Έχουν τελειώσει τα εισιτήρια.
0: Περίμενε, δεν κρατάνε τίποτα στο τέλος για τις ομάδες.
2: Υπάρχουν αυτά τα, πώς τα λέμε, 800 εισιτήρια που παίρνουν οι ομάδες. Οι τέσσερις ομάδες.
0: Άρα υπάρχει. Είναι...
2: Και μετά θα έχουμε κάποιες επιστροφές από ομάδες που ενδεχομένως δεν θα καλύψουν τον αριθμό. Και μετά γίνεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ των ομάδων να πάρουν το πακέτο των εισιτηρίων. Η μία από την άλλη. Αλλά τα εισιτήρια έχουν τελειώσει, έχουν εξαντληθεί.
0: Που σημαίνει ότι εγώ λοιπόν και ο Στέφανος μπορεί να υποστηρίζουμε δύο διαφορετικές ομάδες, μπορεί να είμαστε δίπλα-δίπλα με τα εισιτήρια ήδη.
2: Ναι, ακριβώς. Και... σαφέστατα.
0: Ναι, οκ. Okay. Μόνο εγώ ρε παιδιά είμαι ανήσυχος σε αυτό. Εσείς σας βλέπω πολύ χαλαρός δηλαδή.
2: Ο ακριβώς από πάνω ή ακριβώς από κάτω είναι η άλλη ομάδα.
1: Ο από κάτω θα έχει το πρόβλημα. Ο από κάτω θα έχει.
0: Είναι βαρύτητα το πρόβλημα.
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι η κανονικότητα δεν πρέπει να μας τρομάζει. Δυστυχώς για αυτούς τους ανεγκέφαλους θα πρέπει να συνυπάρξουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Πώς θα γίνει δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Άρα τα 800 που θα πάρουν, τα 800 που θα πάρουν λογικά θα πάνε ή στους οργανωμένους ή στα διαρκείας. Ναι, κανονικά στα διαρκείας έπρεπε να πάρει.
2: Μπορούν να τα δώσουν ακριβώς όπου θέλουν οι ομάδες, στους χορηγούς τους, στα διαρκείας, στους οργανωμένους, σε απλό κόσμο, στους πιο συνεπείς. Είναι στην κάθε ομάδα στο διαδικασία που θέλει να δώσει.
1: Αυτή θα είναι σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτή το πρόβλημα. Αυτή θα είναι η Παναθηναϊκή στο ένα πέταλο, η Ολυμπιακή στο άλλο πέταλο. Η υπόλοιπη είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό έτσι όπως το λέω.
1: Ούτε
0: γι'
1: αυτό πώς θα μπουν στο γήπεδο.
0: Αν έχουν ήδη οι άνθρωποι πάρουν εισιτήρια. Δηλαδή, αν έχουν βρει τρόπο και έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι λίγο, πώς να σου πω, δεν θέλω να μένω σε κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε αρέσκονται κινδυνολόγοι για αυτά. Απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Το αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη
2: άνεση. Ναι. Είναι η ίδια σε κάθε Φαϊνάνθορ.
1: Ναι, απλώς, εντάξει, αλλά τώρα αυτό είναι ιδιαίτερο.
2: Στο Βερολίνο υπήρχαν και ήμασταν μαζί με τον Στέφανο. Δεν μπορούσε κανένας να κοιτάξει
0: στο Βερολίνο του 9.
2: Ναι. Γερμανούς, το 2009.
0: Στο Βερολίνο του 24 είδαμε να έχει ξύλεξε το γήπεδο πόλη, live. Ναι. Είδαμε
1: στην
0: live.
1: Πόλη, στην πόλη, όχι στο γήπεδο.
0: Και έξω από το γήπεδο. Ναι. Και μάλιστα ήταν πάλι ήταν οι ίδιες τέσσερις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε επεισόδια και με Τούρκους. Καλά, δεν το θυμάμαι.
2: Οι οπαδοί της Φενέρ που επιτέθηκαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
0: Θυμάμαι να έχει επεισόδια με Τούρκους.
2: Για να μπουν στο γήπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι, αυτό έγινε έξω από το γήπεδο. Συνεπώς δεν μπορεί, τον ανεγκέφαλο δεν μπορεί να τον ελέγξει κανένας. Το καταλαβαίνουμε. Άμα θέλει να κάνει επεισόδια θα κάνει επεισόδια. Θέμα είναι να υπάρξει πρόνοια και να υπάρξει και μυαλό. Απλά πράγματα.
0: No.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Να χωρίσεις την πόλη σε τέσσερα στρατόπεδα?
0: Προφανώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Απλά λέω ότι είναι όλο μια διαδικασία το οποίο θα απαιτούσε λιγάκι μεγαλύτερη σοβαρότητα από την διοργανώτρια. Αυτή είναι η άποψή μου και την καταθέτω. Όταν
2: ναι,
0: δίνεις
2: είναι μια πονεμένη.
0: Μια...
2: Έχεις δίκιο αυτό που λες, και είναι μια πονεμένη ιστορία, διότι θα δούμε, έχουμε ήδη δει, να ξεπροβάλλουν εισιτήρια. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, τη δουλειά τους κάνουν, δεν το συζητάμε, αφού βρίσκουν τις τρύπες στο σύστημα και το εκμεταλλεύονται σε διάφορα πρακτορία, σε διάφορα πλατφόρμες δεύτερης αγοράς.
0: Μα αν μπεις τώρα δεύτερης αγοράς πλατφόρμες, βρίσκεις εισιτήρια στα 2.000 και στα 5.000. Παιδιά, είναι, στην πραγματικότητα είναι μια επίσημη μαύρη αγορά είναι αυτή. Δηλαδή το να πάρω εγώ ένα εισιτήριο 5 δραχμές και να το πουλήσω 50, μαύρη αγορά είναι.
1: Τι είναι?
2: Είναι κάτι το οποίο ειδικά στην Ευρωλίγα που ξέρουμε γίνεται και αλλού και σε άλλες οργανώσεις, το ξέρουμε.
0: Φυσικά, φυσικά.
2: Με τις ευλογίες και την ανοχή και, την, και, την, και, τις, και τα καλά λόγια των διοργανωτών. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Αντρέα,
2: υπάρχει ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης.
1: Αντρέα, είπα πριν μια ιστορία στο Δελή που είναι αληθινή. Στα Μουλοχτά άνοιξε η πλατφόρμα ένα βράδυ τα μεσάνυχτα. Δόθηκαν 5.000 εισιτήρια και μετά ακυρώθηκαν όλα. Την ξέρεις την ιστορία?
2: Έγινε λάθος εκεί, έγινε λάθος από τους... όταν μιλάμε όμως ότι η διοργάνωση πρέπει να κοιτάζει και τα δικά της, υπήρξε λάθος από τη διοργάνωση εδώ. Και κάποιοι υπάλληλοι νόμισαν ότι μπορούσαν να ανοίξουν, ότι άνοιγε η πλατφόρμα για να δοθούν τα εισιτήρια. Αυτό μάλιστα διέρευσε σε κάποιους φιλάθλους, μέσα στην κοινωνική δικτύωση κυρίως, και προλάβαν και πήραν αρκετοί. Αυτά όμως ακυρώθηκαν, διότι ήταν μια λάθος κίνηση.
0: Όλα αυτά, παιδιά, δείχνει την προχειρότητα. Δείχνει την προχειρότητα. Και είναι σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Και αυτό με την αθλητική δικαιοσύνη της χωράει μεγάλη συζήτηση τώρα. Δηλαδή, χθες υπάρχει μια ποινή.
2: Γελάει ο κόσμος.
0: Όχι, είναι εφέσιμη. Εμένα αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή σε δικαστήριο πας, έγκλημα έχεις κάνει και έχεις δικαίωμα να ασκήσεις το. Πώς το λένε, έφεση. Και στην αθλητική δικαιοσύνη της EuroLeague δεν είναι έφεση.
2: Για τις φετινές αποφάσεις του αθλητικού δικαστή γελάει ο κόσμος. Σωστά τιμωρήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τρεις αγωνιστικές γιατί είναι και υπότροπος.
1: Ο Τζέιμς
2: με αναστολή από πότε που όταν έκανε σαφέστατη χειρονομία χρηματισμού στους διαιτητές. Εκεί δεν υπήρξε πιθανότητα πρόκλησης επεισοδίων.
1: Πώς δεν υπήρχε?
2: Το χειρότερο. Μόνο 5.000 ευρώ πρόστιμο στη Βαλένθια. Είναι το αγαπημένο παιδί της Ευρωλίγκας και δεν το ξέρουμε. Όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας, όχι κάποιος φύλαθος τρελαμένος, ο υπεύθυνος ασφαλείας της Βαλένθια πιάνει από το χέρι τον Νίκο Ρογκαβόπλο και του λέει κάτσε κάτω, μην πανηγυρίζεις. Από πού και ας πού.
0: Απ' την άλλη, παιδιά, σας θυμίζω ότι πριν από δύο χρόνια.
1: Έκαναν και ντους στην αποστολή του Παναθηναϊκού.
0: Πριν από δύο χρόνια. Θυμίζω ότι υπάρχει το περίφημο Real Partizan που ουσιαστικά έχουν εμφανίσει έναν Πορτογάλο ο οποίος έχει βγάλει μια απόφαση. Δεν ξέρω, ό,τι μπορούσε για να συνεχιστεί η διοργάνωση, ας πούμε. Γιατί βρέθηκαν και εκεί εγκλωβισμένοι σε μια διαδικασία.
1: Και έχασε η Παρτιζάν το κύπελο γιατί έπαιζε μπάλα.
0: Άλλαξαν την ιστορία του τουρνουά. Γιατί η Παρτιζάν τότε με τον Ολυμπιακό ήταν καλύτερες ομάδες. Παρτιζάν προηγήθηκε 2-0 και βρέθηκε να μην έχει παίκτες μετά. Γιατί εμφανίστηκε ένας Πορτογάλος σε μια νύχτα να αλλάξει τον κανονισμό.
1: Ο ίδιος είναι.
0: Μα υπάρχει ένας Πορτογάλος.
2: Ο διαιτητής είναι Ολλανδός πλέον.
0: Α, ακόμα χειρότερο.
2: Είναι Ολλανδός πλέον, ναι.
1: Άνθρωπος του μπάσκετ κι αυτός.
2: Είναι Ολλανδός πλέον, ναι. Αλλά η μονομέρεια και οι ακατανόητες αποφάσεις από την πλευρά της Ευρωλίγκας εξακολουθούν να υπάρχουν. Μάλιστα και δίνει και στη Διονυσέτα και το σκεπτικό, το οποίο είναι καταγέλαστο.
0: Εμένα το χειρότερο είναι ότι δεν είναι εφέσιμο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε οποιαδήποτε απόφαση. Δεν με ενδιαφέρει η απόφαση, η πρωτόδικη. Με ενδιαφέρει το πώς εξελίσσεται η αθλητική δικαιοσύνη. Σε όλες τις διοργανώσεις του κόσμου έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Αν είναι μια τέτοιου τύπου ιστορία, έτσι, δεν λέμε τώρα ότι πήρε μια κόκκινη κάρτα και ότι θα φας τόσες αγωνιστικές γιατί το λέει ο κανονισμός. Στην Ελλάδα εδώ έχουμε 2 βαθμούς αθλητικής δικαιοσύνης και έχεις και το δικαίωμα πια, παιδιά, να πας και στο ΚΑΣ, σας θυμίζω.
2: Ναι,
0: όταν δεν ελέγχει, δηλαδή λες ότι ρε παιδί μου, δεν τα βρίσκω εγώ με την ελληνική δικαιοσύνη την αθλητική. Θέλω να βρω το δίκαιο μου. Πάω παρακάτω. Σας θυμίζω ότι η ιστορία της πολυδιοκτησίας του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και εκείνη φασαρία με τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη στο ΚΑΣ ολοκληρώθηκε. Του Χουάνκαρ στο Κάσο. Άρα λοιπόν, τι θα πει μια απόφαση, δεν έχω, αυτό, δεν έχω δικαίωμα να ασκήσω έφεση. Δεν το έχω ξανακούσει, αλήθεια είναι. Νομίζω ότι το επόμενο 20ήμερο θα είναι θεαματικό σε όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Σίγουρα. Να πούμε βέβαια ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα στις σειρές.
0: Νομίζω ότι βάζει τώρα λίγο, ναι.
2: Θα λέγαμε. Εντάξει,
1: κάτσε να γίνει το 2-1 στη Γαλλία ή στο ΑΚΑ.
2: Έχει κάνει την έκπληξη ο Παναθηναϊκός, γιατί κανείς δεν περίμενε με την εικόνα που είχε και δικαιολογημένα δηλαδή, ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά όμως, σίγουρα, επειδή και τα δύο παιχνίδια έχουν κλειστεί στο καλάθι, στην τελευταία κατοχή και με πολύ έτσι, κόντρα, αγωνιστική κόντρα δηλαδή, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε η σειρά ειδικά του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Από εκεί πέρα η Φενέρμπαχτε, αν ακόμα και αν χάσει ένα μάτσο το Κάουνας, δεν φαίνεται να χάνει την πρόκριση και φυσικά περιμένουμε την αντίδραση της Χάποελ στο Μπότευγκραντ στην Βουλγαρία απέναντι στη Ριάννα.
0: Ναι, μα αυτό κιόλας λέτε. Να ήταν στο
1: Τελαβίβ,
0: θα σου έλεγα ότι οκ, θα μπορούσε να. Τώρα είναι...
1: Και γιατί φύγανε από τη Σόφια, έχει αγώνες στη Σόφια, κάτι άλλο, έχει κάποια άλλα
2: διεργάνωση. Κάτι άλλο πιο σημαντικό, πιο άσχημο για τους Ισραηλινούς. Δεν προλάβαν να κλείσουν το γήπεδο.
1: Τι εννοείς, δεν προλάβαν να κλείσουν.
2: Δεν προλάβαν να κλείσουν το γήπεδο και οι άνθρωποι εκεί του γήπεδου το έδωσαν σε κάποιες άλλες δηλώσεις. Μάλιστα είναι εξωαθλητικές οι δηλώσεις. Και αναγκάστηκαν να πάνε στο Μπότεγκραντ, μια πόλη λίγο έξω από τη Σκόφια.
1: Θα σου δώσω άλλη μια παράμετρο. Ο Μάικ Τζέιμς όμαθε από τα social media την τιμωρία του και σχολίασε ενδιαφέρον τρόπο να το μάθεις. Δηλαδή, το έμαθε από τους δημοσιογράφους.
0: Καλά, δείχνει και πόσο καλά οργανωμένη ομάδα είναι η Μονακό αυτόν τον καιρό. Από το μάθημα τα social media.
1: Λες να πήγε με φάξ.
0: Μεταξύ μας, ναι, τώρα. Δείχνει και πόσο οργανωμένη.
2: Και σχεδόν αμέσως για τις ποινές. Τώρα που ήταν ο Μάικ, κανείς δεν
0: ξέρει. Ναι, η αλήθεια είναι
2: Μονακό.
0: Ότι είναι λίγο σε παράξενη κατάσταση. Λένε ότι έχει υπογράψει την Μπαρτσελόνα ο Τζέιμς. Ότι έχει συμφωνήσει, τέλος πάντων, για να το πω πιο σωστά, ότι η Μπαρτσελόνα πάει να κάνει μια φοβερή τριπλέτα Αμερικανών με τον Νίμπο, τον Μόζης Ράιτ και τον Τζέιμς. Και ουσιαστικά πάει να μπει σε μια διαδικασία επανεκκίνησης. Θεαματικής επανεκκίνησης. Έτσι, καλοί παίκτες.
2: Είναι αποφασισμένοι να τα αλλάξουν όλα στην Βαρκελόνη. Και να σχεδόν αλλάξουν σχεδόν όλη την ομάδα. Οι βασικοί πυλώνες, οι τρεις πρώτες μεταγραφές είναι αυτοί. Ο Ράιτ, ο Νίμπο έχουν σχεδόν κλείσει. Ο Τζέιμς και αυτός φαίνεται να έχει συμφωνήσει, αλλά όχι ακόμα οριστικά. Αλλά περιμένουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις από την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει μπει και στην περίπτωση του Πίτερς ως ελεύθερο παίκτη, φυσικά. Και έχει μπει και σε άλλες περιπτώσεις, περιμένει, θα αλλάξει κατά πολύ το ρόστερ της.
0: Και από αυτή την καραμπόλα μάθαμε για τον Κλέιμπεν και τον ΠΑΟΚ, ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει και τον Νίκα Λάθη να επαναπατρίσει. ο οποίος ακόμα δεν έχει υπογράψει με την Παρτιζάν.
1: Ναι, και υπάρχει πάλι ένα ερώτημα. Με ποιες ομάδες θα είναι του χρόνου η Ευρωλίγκα? Η Μονακό θα κατεβεί?
0: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει.
1: Μόνο η Βιλερμπάν είπε ότι φεύγει, έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει γύρω κάποιο χρόνο, ούτως ώστε να χτυπήσει την πόρτα μέσω της κατάκτησης, ναι, και πάει να φτιάξει μια ομάδα, ναι, με τον Τρινκίρι προπονητή, δηλαδή, ναι, ούτως ή άλλως. Αναμένεται να είναι κάτι θεματικό. Μεσοβδόμαδα έχασε το τελικό στο Μπιλμπάο. Δεύτερη συνεχόμενη, ναι, χρονιά, okay, που έχασε ευρωπαϊκό τελικό.
1: Η Μονακό θα υπάρχει του χρόνου?
2: Η Μονακό φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το σκόπο. Δηλαδή τώρα μέσα στον Ιούνιο υπάρχει ένα δικαστήριο από το οποίο θα κρυφθούν πάρα πολλά για κάποιους επενδυτές οι οποίοι περιμένουν την έγκριση για να αναλάβουν και να βοηθήσουν την Μονακό. Φαίνεται ότι θα είναι στην Ευρωλίγκα και την επόμενη σεζόν η Μονακό.
1: Και ποιος ανεβαίνει από κάτω?
2: Το ερωτηματικό είναι η Μπούργκ, η οποία πήρε το Eurocup, αλλά δήλωσαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε τα κριτήρια, που ακόμα και το μίνιμουμ των κριτήριων που θέτει η Ευρωλίγα για να συμμετάσχουμε. Και τώρα η Ευρωλίγα ψάχνει να βρει αν μπορεί ο φιναλίστ ή αν μπορεί να βρει κάποια άλλη ομάδα για να μπορέσει να συμμετάσχει στην Ευρωλίγα.
1: Φιναλίστ ποιος είναι, δεν θυμάσαι?
2: Δεν μπορεί, τώρα δεν είναι το
1: εντάξει, μπορεί να δώσει wild card πάλι, ρε παιδί μου. Αυτό θα κάνει, έτσι.
2: Ναι, μάλλον με τη λογική των wild card θα πάει και βλέπουμε εκεί ποιος θα είναι ο τυχερός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ πολύ ωραία κουβέντα. Ξέρω ότι ο Στέφανος δεν χορταίνει να μιλάει για μπάσκετ. Έχουμε συμπληρώσει μια ώρα κουβεντιάζοντας για μπάσκετ. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Θες να σου πω ότι οι τρεις σειρές στην Ανατολή είναι 3-3.
1: Η Μπουρκ λοιπόν κέρδισε 2-0 την Μπεσίκτας. Ναι, την
2: Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας ήταν η φιναλίστ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Η Μπεσίκτας μπορεί να γίνει ξανά. Κάποτε είχε τρεις τουρκικές ομάδες, μπορεί να και τώρα, έτσι.
0: Ναι. Γενικά οι μεγάλες ομάδες εκεί δεν έχουν παίξει σοβαρά με τον μπάσκετ, η Γαλάτα. Η Φενέρ είναι η μοναδική εξαίρεση, αυτή που το κατάλαβε γρήγορα, ότι είναι εύκολο να σκαρφαλώσει την κορυφή, ας πούμε. Ουσιαστικά 20 χρόνια ασχολούνται για εκείνη. Παραδοσιακά οι Τούρκοι είχαν άλλες ομάδες στον μπάσκετ.
1: Ναι,
0: η ΕΦΕΣ,
1: ας πούμε. Ούλκερ που είχε.
0: Η Ούλκερ και ούτω καθεξής. Δεν τους άρεσε πολύ. Όταν κατάλαβαν ότι είναι εύκολο να σκαρφαλώσεις.
1: Ναι.
0: Όχι, ότι είναι εύκολο να νικήσεις. Ναι, ναι. Γιατί σου θυμίζω ότι η Φενέρ μέσα στην προηγούμενη δεκαετία με προπονητή τον Ομπράντοβιτς σάρωσε τα πάντα. Αδρία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλή
0: απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Αφού συμπληρώσαμε μια ώρα με μπάσκετο κουβέντα, όχι τίποτα άλλο, γιατί τη λατρεύει ο Στέφανος Λεμονίδης. Άντε σιγά σιγά να πάμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Που σε μένα μιλάς, ώρα... εγώ μπασκετικός ήμουν πριν γεννηθεί τώρα.
0: Συνεχίζει να το λες αυτό, γι' αυτό και εγώ συνεχίζω και κουβεντιάζω.
1: Ωραία,
0: μαζί
1: πάμε, super, μπάσκε... πάμε play out, play out.
0: Δεν πάμε play out, πάμε, πάμε στο ότι η Champions League έχει την 46η αγωνιστική της. Είναι μακράν το πιο ενδιαφέρον φινάλε σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος. Εκεί σου θυμίζω ότι έχει πάνε δύο ανεβαίνουν απευθείας και μετά έχει play-off για το τελευταίο στήριο.
1: Πολλά λεφτά είπαμε, ναι.
0: Η πρόκριση, επειδή συνήθως πέφτει μαζί ο τελικός του Champions League με το, με το μάτσο αυτό που γίνεται στο Wembley από τις δύο ομάδες που διεκδικούν το τελευταίο στήριο ανόδου στην Premier League. Το έσοδο είναι επί 10.
1: Το είπαμε.
0: Δηλαδή παίρνεις καμιά 20 εκατομμύρια να πάρεις το Champions League και παίρνεις 200 εάν ανέβεις στην Premier League. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Να σου πω τη βαθμολογία.
0: Να μου πεις αν έχεις το live, γιατί είναι στο ημίχρονο.
1: Ναι, στο live, μάτς. Στο live το έχω. Η Coventry είναι πρώτη με 95, ανεβαίνει.
0: Νομίζω
1: ότι
0: τελείωσε η δική της, ναι.
1: Και είναι μετά δεύτερη η Ipswich με 84. Τρίτη η Millwall με 83.
0: Κάνε μια παύση εδώ, γιατί είναι εξελίσσονται τα μάτς τώρα. Αυτός που θα τερματίσει δεύτερος βγαίνει. Δηλαδή περνάει σήμερα αλλά... στην Premier League. Ο από κάτω θα παίξει playoff.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες.
1: Τέσσερις ομάδες θα παίξουν playoff.
0: Σωστά. Ναι. Αλλά λέω ότι το 2 με το 3 είναι σε εξέλιξη τώρα. Πρέπει η Ipswich να νικήσει.
1: Κερδίζουν και οι δύο.
0: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι δύο παιχνίδια.
1: Αν μείνει,
0: οποία...
1: αυτό, αν μείνει αυτό, ανεβαίνει και η Ipswich απευθείας. Ναι. Και μετά έχουμε Millwall τρίτη, Southampton τέταρτη, Middlesbrough πέμπτη. Και Derby έκτη.
0: Derby Count είναι τώρα έκτη, έχει 72.
1: Και
0: 71,
1: η Rexham
0: έχει Rexham.
1: Και η Hull.
0: Είναι τρομερό το,
1: ναι, ναι,
0: ο
1: ναι.
0: τρόπος με τον οποίο τελειώνει. Και γίνεται μάλιστα σε μια Ipswich. Φορά που έχει ξεκαθαρίσει ο υποβιβασμός. Έπεσε πάλι η Leicester. Το είπαμε. Ναι. Πάει στην τρίτη πια κατηγορία της Αγγλίας. Η Oxford, η Leicester και η Sheffield Wednesday έχουν υποβιβαστεί. Άρα λοιπόν δεν έχει φασαρία προς τα κάτω. Αυτό όμως το οποίο εμπλέκει από το δεύτερο μέχρι ξέρω εγώ, τον ένατο η τελευταία αγωνιστική του είναι απίθανο. Το ότι έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει ένα τέτοιο τύπο πρωτάθλημα το οποίο είναι Μπενχούρ, 46 αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι, πω, 24 ομάδες.
0: Σωστά, και έχει όλη αυτή τη φασαρία.
1: Αν
0: έχει...
1: και η Sheffield Wednesday αποχώρησε από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η Millwall είδα κάπου ότι...
1: Ρε φίλε, κινδυνεύει και η West Brom.
0: Όχι, δεν κινδυνεύει κανείς, έχουν πέσει. Έχει τελειώσει.
1: Α, 51-47.
0: Ναι, είναι ναι, ένα ναι, μάτσα, 47 ναι, και 3 ναι, έκανε 50.
1: Ναι.
0: Σήμερα με τα μαθηματικά δεν είσαι φορμαρισμένος. Λοιπόν, έχει σημασία το πώς θα τελειώσουν λοιπόν όλα αυτά τα μάτσα. Η Millwall προηγείται 1-0.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Η Southampton πόσο είναι, για
1: δεύτερο. 2-0.
0: Έχει άρα τελειώσει και το μάτς της Southampton.
1: Η... Όχι, μήχρονο είναι, φίλε.
0: Εννοώ με 2-0 έχει πάρει προβάδισμα με άλλο για τη
1: ναι.
0: νίκη κλπ. Η Ipswich πόσο είναι.
1: Η Ipswich είναι 1-0.
0: 1-0 και αυτή. Άρα είναι ρευστό. Δηλαδή.
1: 2-0 και η Ipswich, η Millwall 1-0, 1-0 η Southampton, 2-2 η Middlesbrough, Derby 1-0 είναι στην κόψη του ξηραφιού. Αλλά.
0: Ναι. Άρα είναι ένα φοβερό επίλογο, ένα ακόμη φοβερό επίλογο τη Champions πριν μπούμε στη διαδικασία των playoffs. Το μάθαμε καλά τα... με τη Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μία
1: ναι,
0: που βγήκε
1: ναι.
0: και μία που δεν βγήκε και μία που βγήκε. Όλο αυτό έχει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο επίλογο και μπράβο του δηλαδή που έχουν φτιάξει ένα τέτοιο τύπου πρωτάθλημα. Στα δικά μα τώρα, σήμερα έχει play out και έχει δύο ματσάρες όπως και να έχει γιατί ο Πανσεραϊκός υποδέχεται, είναι πως γυρίζουν ανάποδα πλέον το,
1: ναι,
0: το πρόγραμμα
1: ναι, ναι.
0: είμαστε στα μισά του δρόμου. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται πλέον την ΑΕΛ. Θυμίζω ότι στο τελευταίο επεισόδιο ο Πανσεραϊκός νίκησε μέσα στη Λάρισα και την προσπέρασε. Πανσεραϊκός έχει 27-25 ο Αστέρας, 24 στη Λάρισα. Ο Αστέρας και η Λάρισα πέφτουν αυτή τη στιγμή. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν την υποδέχεται πλέον την ΑΕΛ.
1: Αν κερδίσει.
0: Ναι, και ο Αστέρας παίζει μέσα με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος του το είχε γυρίσει το μάτς την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε προηγηθεί ο Αστέρας και νίκησε 2-1 ο Ατρόμητος. Έχει 40 βαθμούς ο Ατρόμητος. Είναι μακράν πρώτος.
1: Ναι, αλλά δεν μασάει. Πήγε και έριξε 4 γκολ στη σέρι στον Πανσεραϊκό, έτσι.
0: Εδώ λες το κίνητρο τώρα.
1: Κερδίζει
0: δηλαδή,
1: τους πάντες.
0: Ότι ο Αστέρας σήμερα είναι ένα μάτς που λέει ο παιδί μου ότι παίζω τα ρίστα μου απόψε. 7.30 ξεκινάει το συγκεκριμένο. Στις 5 είναι το Πανετολικό Κηφισιά. Μια εβδομάδα πριν έλεξε 0-0. Ήταν πιο βαρετό και από αυτές τις ταινίες του Ιράν που κάθεσαι και βλέπεις εσύ.
1: Και αυτό το ίδιο.
0: Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι το νούμερο 2 η επιστροφή. Πανσεραϊκός ΑΕΛ ξεκινά στις 5.30. Αύριο τώρα θα δούμε αυτή τη φοβερή, αδιανόητη.
1: Ποια?
0: κατάσταση την οποία προκύπτει. Θα έπρεπε εδώ τώρα να έχει.
1: Α, το 5-8. Το 5-8 έπρεπε, παιδιά, να πούν σταματάμε, πάμε διακοπές, γεια σας.
0: Θα έπρεπε να αλλάξουν υπουργείο, να το δώσουν στο Υπουργείο Τουρισμού τώρα. Γιατί θα πρέπει, παιδί μου, ο Βόλος να ταξιδέψει στη Λιβαδιά και ο Άρης.
1: Πάλι
0: καλά,
1: Βόλος στη Λιβαδιά δίπλα είναι.
0: Άκου όμως τώρα τι έχει προκύψει. Λιβαδιά, Βόλος, Άρης, Όφη. Μόνο ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι θα παίξω κάπου κοντά, ότι έχω κάποιον αυτό. Θα συνεχίσουν αυτή την περιπλάνηση χωρίς λόγο, γιατί από την κατάκτηση του κυπέλλου του Όφη και πέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να τερματίσεις πέμπτος, ούτε να σε νοιάζει αν θα τερματίσεις όγδος. Τι κάνουν τα κανονικά πρωταθλήματα που τι ξέρουν αυτοί? Ουσιαστικά, χωρίς να έχουν play-off, για να αποφύγουν το ότι μπορεί να σε αδιάφορες, ρε παιδί μου, και να αρχίσει το τέλος να κάνεις δοκιμές. Εγώ δεν λέω να χαρίζεις παιχνίδια, λέω να κάνεις δοκιμές. Γιατί ο προπονητής σου λέει, εγώ θέλω να βάλω 10 πιτσιρικάδες να τους δοκιμάσω για του χρόνου.
1: Τι αν θα μείνει και ο προπονητής του χρόνου?
0: Λένε λοιπόν τα σοβαρά πρωταθλήματα ότι η κάθε θέση της κατάταξης κερδίζει άλλα χρήματα.
1: Αυτό που έκανε ο James,
0: έπαθλο, έχουν ένα έπαθλο, ακριβώς αυτό που έκανε ο James. Έχουν ένα έπαθλο. Είναι αλλιώς να τερματίσεις πέμπτος, αλλιώς να τερματίσεις έκτος.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλά το έχουν
1: συνδυάσει. Διονύση μου, τα λες εσύ εδώ και τόσα χρόνια, μάλια στη γλώσσα σου, δεν σε ακούει κανένας.
0: Ναι, αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Έτσι όπως το περιγράφεις. Έλεγα όμως ότι στην πραγματικότητα πολλές χώρες το συνδέουν και με το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αυτός που θα βγει πέμπτος θα πάρει, ξέρω εγώ, ένα 400. Αυτός που θα βγει έκτος θα πάρει ένα 300. Άρα στο τέλος έπαιζες για το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Είναι, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να παίξεις, να έχει ένα νόημα όλο αυτό τώρα. Θα ταλαιπωρείς 4 ομάδες χωρίς λόγο από εδώ και πέρα, γιατί κάποιος αποφάσισε να βάλει Φάντι Μπαστούνι το κύπελο μέσα στη διοργάνωση. Ή βάλ το πριν, ή βάλ το μετά. Αφού έχεις φτιάξει ολόκληρη ιστορία για το 5-8, βάλ το μετά το κύπελο.
1: Ρε φίλε, σε όλες τις χώρες το κύπελο κλείνει την ποδοσφαιρική.
0: Όχι, δεν συμφωνώ εγώ. Εγώ λέω ότι στο τέλος πρέπει να γιορτάσει ο πρωταθλητής. Ο πραγματικά πετυχημένος σεζόν είναι ο πρωταθλητής.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φτιάξτε το με έναν τρόπο όμως. Δεν έχεις λόγο να έχεις playoff 5-8. Αντικειμενικά δεν έχεις λόγο να έχεις 5-8 playoff. Αν όμως τα έχεις και αν έχεις φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία που κόβεις τους βαθμούς κλπ. Είναι δυνατόν στη μέση να βάζεις ένα τελικό που μπορεί αυτό να το διαλύσει? Ποιος ο λόγος να παίξουν οι ομάδες? Ας πω. Αύριο έχει τη σειρά και της τρίτης αγωνιστικής. Άλλο αυτό τώρα. Λες τα λες και αυτά. 45 μέρες 3 μάτς.
1: Ναι.
0: Το τουρνουά αυτό παίζουν ένα μάτς κάθονται 15.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τελείωσε η κανονική διάρκεια το Μάρτι.
1: Ναι.
0: Κάθισαν 15 μέρες γιατί ήταν εθνική ομάδα. Παίξαν ένα μάτς. Σταματήσαμε μια εβδομάδα και ήταν το Πάσχα. Ξαναπαίξανε δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες. Παίξανε ένα μάτς, σταματήσαμε μια εβδομάδα γιατί είναι το κύπελλο, παίζουμε μετά τις 2 εβδομάδες. Έχει γίνει Μπενχούρ, δεν ασχολείται κανένας με το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Γιατί απλούστατα δεν σε αφήνει να ασχοληθείς.
1: Ξεχνάς ότι υπάρχει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
0: Ρε παιδί μου, είναι οι φίλοι της ΑΕΚ που προφανώς και δεν έχουν λόγο να το ξεχάσουν, γιατί έχει η ομάδα του προβάδισμα. Αλλά δεν έχει suspense, δεν έχει καθημερινότητα το ποδόσφαιρο αυτό έτσι. Το κάθε 15 μέρες. Δεν ακούω κάτι έξυπνους.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει 3 μάτς τη εβδομάδα, έτσι.
0: Μα αυτό κι αν είναι φοβερό. Ότι θα περάσει αυτή η εβδομάδα, δηλαδή θα τελειώσουμε εδώ, θα περάσει μια κανονική εβδομάδα και από την Κυριακή την επόμενη μέχρι την Κυριακή την μεθεπόμενη θα παιχθεί όλο ο ελεύθερο γύρο μαζί.
1: Και τι έχει αυτή την Τετάρτη και δεν παίζουν?
0: Δεν παίζουν, παιδί μου, θα έχει κανονικά. Θα παίξουν από εδώ στην επόμενη. Έχει κύπελλα Ευρώπη. Θα έχει τι ρεβάνς, ξέρω εγώ, το κύπελλο Ευρώπη.
1: Γιατί παίζουμε εμεί.
0: Μπορεί να είχαμε την ελπίδα ότι θα φτάσει εκεί, α πούμε, μια δική μα ομάδα. Ποιο ξέρει. Η ουσία είναι ότι δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα και δεν σε βοηθάει να το παρακολουθήσει. Χαλάει και δεν χαλάει μόνο τη συνήθεια τη δική μου και τη δική σου και τη ρουτίνα. Χαλάει και τις ομάδες. Άκου ένα φοβερό. Και βγαίνουν και το λένε και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο. Λέει, έδωσε 3 μέρες ρεπό, έδωσε 2 μέρες ρεπό, άλλαξε το ρεπό, το βάλε την Πέμπτη. Πώς γίνεται, με την Λίμπαρ, ας πούμε. Γιατί λέει Πέμπτη? Δεν σκέφτηκε κανείς ότι χρειάστηκε οι ομάδες αυτές να καθίσουν να δουλέψουν με τους γυμναστές, με τους βοηθούς, με τα επιτελεία, για να φτιάξουν ένα άλλο ποδόσφαιρο. Που θα πρέπει εσύ να φορμάρεις την ομάδα σου κάθε 15 μέρες, φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο εκάστοτε οργανισμός ποδοσφαιρικός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, παίξαν όλοι στην Ευρώπη. Παίζανε κάθε 3 μέρες οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Θέλεις ένα άλλο τύπο προπόνησης για να παίζεις κάθε 3 μέρες. Θέλεις ένα άλλο τύπο προπόνησης για να παίζεις από Κυριακή σε Κυριακή. Θέλεις ένα άλλο πράγμα να παίζεις από Κυριακή σε δεύτερη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός ειδικά. Που ξεκίνησε και έχοντας το χειρότερο μάτς της χρονιάς του φέτος, στο πρώτο το play-off. Δηλαδή το Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1 είναι η χειρότερη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ας την ήττα, από μόνο στο αποτέλεσμα. Η εικόνα του ήταν απαράδεκτη.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει τα πάντα. Και έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα στο οποίο δίνει. Την πρώτη εβδομάδα δίνει ρεπό την Τρίτη. Ρεπό το Σαββατοκύριακο. Και τη δεύτερη εβδομάδα δίνει πλέον το ρεπό την Πέμπτη. Μία άλλη μεθοδολογία προπόνησης. Και από αυτό βγήκαν κάποιοι και είπαν: έλα, μωρέ, αυτοί παίρνουν ρεπό. Δεν ασχολούνται και δεν έτσι και δεν έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά τους. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια προγράμματα, θα πρέπει να βάλουν μια άλλη. Λες και είναι ταχύτητα, ας πούμε, λες και είναι μηχανή να την βάλει στην πρίζα. Να παίξουν κάτι άλλο, γιατί την τελευταία εβδομάδα που ενδεχομένως μπορεί και να κρυθεί το πρωτάθλημα, θα πρέπει να παίξει κάτι δύο μέρες.
1: Μπορεί να κρυθεί και σήμερα, έτσι.
0: Αύριο. Ναι, θα αύριο, μπορούσε ναι. να κρυθεί και αύριο. Βέβαια, αν νικήσει η ΑΕΚ και χάσει ο Ολυμπιακός, ναι, νομίζω ναι. τελειώσαμε, ναι. δεν το συζητάει κανείς. Από την άλλη, αν νικήσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα και νικήσει και η ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό, δηλαδή μείνει η διαφορά των 5 βαθμών, παίζεται ακόμα. Θυμίζω ότι έχει ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός στο τέλος.
1: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να πάει με μείον 3 Ολυμπιακός για να διεκδικεί.
0: Έχει 3 αγώνες, μου λέει. Τους 3 μπορώ να τους πάρω εγώ μόνος μου.
1: Ναι.
0: Άρα θα κυνηγάει την ΑΕΚ με την ελπίδα ότι θα χάσει δύο παραπάνω από εκείνον, ναι, ας πούμε, ναι. στα επόμενα δύο παιχνίδια. Θεωρητικά μένει ανοιχτό. Το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός είναι. Από την άλλη, λες ότι είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Γιατί είναι πολύ. Πώς να το πω. Δείχνουν και οι ομάδες.
1: Η
0: δηλαδή
1: εικόνα
0: της
1: ΑΕΚ και η εικόνα της ΑΕΚ δείχνει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αν την αφήσουν να παίξει και εκείνη. Γιατί αυτό που τις κάνουν κάθε 15 μέρες δεν ξέρω. Δηλαδή το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Α, θα μου πεις ήταν καλή πριν από 15 μέρες. Τώρα πώς θα εμφανιστεί.
0: Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν η εικόνα της καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Παίξαν ένα φιλικό Δευτέρα οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έφερε ο Νίκολης μια ομάδα από το εξωτερικό και παίξαν Δευτέρα
1: πριν. Κύπρο, ναι.
0: Για να μπορέσουν να κάνουν μια κατάσταση. Να έχουν και αυτοί έναν τρόπο. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει παραδομένο στη δίνη των σεναρίων της επόμενης ημέρας. Ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι θα είναι οι παίκτες, ποιοι αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει μια μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι αύριο αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε όλα αυτά περισσότερο.

0: Μέσα σε εβδομάδα συνέβησαν και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση της χρονιάς. Το καλύτερο παιχνίδι, δεν ξέρω, δεν θα πω όλων των εποχών, γιατί
1: δεν ζούσαμε.
0: Δεν σωστό να το αυτό, ναι, δεν ξέρω τι άλλο. Και έπεσε και μέσα στα μπάσκετ, δηλαδή ήταν τόσο άδικο όλο αυτό. Είναι τρίτη βράδυ. Είχαμε δύο τηλεοράσεις ανοιχτές, βλέπουμε τα μπάσκετ, είχαν υπολογιστή και βλέπουμε το ποδόσφαιρο.
1: Είχε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ποδόσφαιρο. Τρία μάτσικα.
0: Αυτό λέω. Είχαμε τις δύο τηλεοράσεις τα μπάσκετ και έναν υπολογιστή για να βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Οπτασία, ειδικά αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω.
1: Το είδε.
0: Αποσπασματικά. Όσο μπορεί να βρει τρία πράγματα ταυτόχρονα, α πούμε. Δεν το χάρηκα όσο θα ήθελα. Είναι η μπάκεν, ρε παιδί μου, η συνταγή τη. Δηλαδή, γιατί είδα το προηγούμενο με τη Ρεάλ. Τον τρόπο που την καθάρισε, α πούμε, στου πρώιμοι τελικού. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουν, σε αυτή την ταχύτητα που παίζουν αυτέ οι ομάδε, η Παρή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Η μπάκεν αυτή τη στιγμή είναι. Δεν βλέπω κανέναν σα. Όταν παίζει με διάθεση του να αφήσει χώρου, γιατί θε να παίξει το δικό σου ποδόσφαιρο, προκύπτει πλέον κάτι που συνέβαινε μόνο στι κονσόλε.
1: Ναι, και όταν το κάνουν και οι δύο, έτσι.
0: Αυτό λέω. Ναι. Λέω ότι αυτό του τύπου το ποδόσφαιρο, σε αυτή την ταχύτητα, με αυτού του χώρου, δημιουργεί πιθανότητε να βλέπουμε πλέον πόλο. 7-7.
1: Ναι.
0: Ήρθε 5-4 το Paris Bayern. Θα μπορούσε να έχει έρθει 9-8. Α πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραίο. Τόσο... Και παίζουν τόσο γρήγορα πια.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ένα άλλο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Λες, όταν ανοίγει ο χώρος, όταν υπάρχουν χώροι, είναι αδιανόητο το πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία.
1: Βέβαια η Παρή γονάτισε τα τελευταία λεφτά, έτσι.
0: Για σκέψου, τι τρέξιμο θέλει για να βγάλει όλο αυτό το πράγμα.
1: Φαντάσου πόσο καλή φυσική κατάσταση έχει και η Μπάγερ, έτσι.
0: Η οποία Μπάγερ κάνει πλάκα στο πρωτάθλημα. Σου έχω πει
1: τι να κάνει.
0: Όχι, όχι, πάει η Φράιμπουργκ Μπάγερ πριν από 20 μέρες, επειδή κάνει το rotation στο πρωτάθλημα. Φράιμπουργκ Μπάγερ. 2-0 στο ημίχρονο, 2-3 τελικό. Προχθές έπαιζε με τη Mainz. Mainz Bayern στο ημίχρονο 3-0. Στο τελικό 3-4. Γιατί τους βάζει, ξέρεις, βάζει 5 μαζεμένους, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο και αλλάζουν την ιστορία. Το έχει πάρει το πρωτάθλημα βεβαίως. Αλλά θέλω να σου δώσω να καταλάβεις το πώς περίπου λειτουργεί, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Είναι εξωφρενικό το πόσο καλές ομάδες είναι και οι δύο.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα αυτό είναι ο τελικός.
1: Αυτό
0: είναι ο τελικός. Όλο αυτό το μονοπάτι είναι τελικός. Γιατί η Real μπορεί να μην ήταν φέτος τα καλύτερά της, αλλά είναι Real. Και σε όλο αυτό το πράγμα το έχει σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, αδικεί πολύ την Ατλέτικο το 1-1 με την Αρσενάλ. Γιατί αυτό ήταν Τετάρτη και δεν είχε μπάσκετ, τα είδαμε αυτό. Είχε μια κοσαρκιά τελικές η Ατλέτικο.
1: Η Αρσενάλ συνεχίζει την κατηφόρα, έτσι. Θα μου πεις, έφερε
0: ένα. Δεν είναι κατηφόρα.
1: Ένα-ένα.
0: Τη δουλειά της κάνει. Τη δουλειά της κάνει. Μια χαρά
1: δεν μπόρεσε να παίξει στη Μαδρίτη. Δηλαδή, εντάξει, μαγική εικόνα ήταν το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά το διαχειρίστηκε και αυτή τη στιγμή λες ότι έχει να μπω το παραπάνω. Δηλαδή, εν ώψη της ρεβάνσης παίζουν τρίτη αυτή, στις 5 του Μάη, δηλαδή το μεθαύριο, ξεκινάει από Arsenal Ατλέτικο, ανοίγουν οι ρεβάνς. Λες ότι έχει τον πρώτο λόγο, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Ναι. Αντίστοιχα, η Bayern με την Παρή παίζουν Τετάρτη βράδυ. Και φρόντισε να μην έχει κανονίσει κάτι άλλο. Δηλαδή, μην σε ακούσει Μπαρσελόνα να μπει πάω στο θέατρο.
1: Ναι,
0: ναι, δεν θα είναι ακριβώς έξυπνη επιλογή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εάν και εφόσον θα μπορούσε να γίνει.
1: Ο πρώτος πρόεδρος που παίρνει με δύο διαφορετικές ομάδες Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι.
0: Ναι, σε πρώτη φάση ο πρώτος που πάει σε τρεις διαφορετικούς τελικούς λόγω. Γιατί πήγε στο Youth League με τους μικρούς του Ολυμπιακού, πήρε το Conference με τους μεγάλους. Η Forest είναι ένα βήμα μπρος πλέον σε σχέση με την Aston Villa. Έχει και μεγάλη φασαρία αυτό το match. Είναι ένα μαρκάρισμα του Wood σε ένα παίκτη Aston Villa που έκανε έξαλλο τον Emery, επιτέθηκε στο VAR γιατί δεν το είδατε και αυτό ολόκληρη ιστορία. Η Forest την έκανε τη δουλειά της 1-0. Βεβαίως η revanche είναι στο Birmingham την 5η στις 10. Forest Aston Villa 1-0. Ματσάρα ήταν και το Braga Freiburg. Η Braga με την πορεία της δίνει απευθείας τέταρτο εισιτήριο Champions League, φίλε, στην Πορτογαλία.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή οι Πορτογάλοι πλέον θα έχουν. Τέσσερις ομάδες έχουν και αυτοί οι Λουγιολοί. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει κανένα φοβερό.
1: Sporting, η Μπενφίκα, η Πόρτο και η Braga, έτσι.
0: Ναι. Με το σπαθί της και μπράβο της καταφέρνει.
1: Και στη βαθμολογία πώς είναι όμως, είναι έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Τέταρτη είναι η Μπράγκα, δηλαδή.
0: Νομίζω τέταρτη είναι η Μπράγκα.
1: Το βρούμε,
0: νομίζω το πρωτάθλημα φέτος το χάνει σίγουρα η Ισπανία. Νομίζω η Πόρτο είναι πρώτη φέτος στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, αν θυμάμαι καλά. Κάπως έτσι εξελίσσεται, ναι, δεν είναι παράξενο. Αλλά το να κάνεις 4 στα 4 είναι σπουδαίο. Και σε ό,τι αφορά στο conference, που η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ μας έδωσε κάποια στιγμή την εντύπωση ότι ρε παιδί μου, ναι, γιατί όχι, γιατί να μην προκύψει ξανά μια διαδρομή ως το τέλος. Η Ράγιο νίκησε και τη Στρασβούρ.
1: Ναι, ένα 0 βέβαια. Ευχαριστώ το αποτέλεσμα.
0: Μια χαρά είναι το 1-0.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πόρτο, Μπενφίκα, Sporting Braga.
0: Ναι, άρα η Πόρτο παίρνει το πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Okay. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το Στρασμπούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Η Στρασμπούργο είναι πολύ καλύτερη ομάδα, Τρέγιο.
1: Ναι, περίμεναν όλοι ότι θα κερδίσει το πρώτο μάτς.
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ αυτό περίμενα. Και σοβαρεύτηκε η Κρίσταλ Πάλας. Έδειξε το, ναι, για πρώτη, ναι, φορά ότι να παίζω κι εγώ σε αυτή τη διοργάνωση. Σαχτάρ, Κρίσταλ Πάλας 1-3. Άρα Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ και Στρασμπούργο Ράγιο είναι η ρεβάνς. Λογικά λες ότι θα δούμε Αγγλογάλους. Κρίσταλ Πάλας με Στρασμπούργο στον συγκεκριμένο τελικό. Αγγλο κάτι άλλο στο, πώς το λένε, στο Europa League. Η Forest, η Aston Villa θα είναι ούτως ή άλλως στο τελικό. Και πάμε και για Αγγλο υπερμονομαχία στο τελικό. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, η Arsenal έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: λες,
1: ναι,
0: ότι okay, είναι ένα κλικ παραπάνω. Έστω και as outsider, δηλαδή θα δούμε και φέτος μια χρονιά όπου θα έχουμε τρία κύπελα, τρεις αγγλικές ομάδες. Θα είναι δηλαδή σε τρεις τελικούς.
1: Ναι.
0: Η Arsenal, η Nottingham, η Aston Villa και η Crystal Palace, η οποία νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει περισσότερο από όλους σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν καλή χρονιά για τις αγγλικές ομάδες.
1: Γιατί?
0: Δεν ήταν καλή χρονιά για τις αγγλικές ομάδες.
1: Γιατί
0: ήταν...
1: έπρεπε να πάνε 6 στα 6.
0: Ρε παιδί μου, δεν έδειξε η City τη City που περιμέναμε, δεν έδειξε η Liverpool τη Liverpool, η Manchester είδα... δεν ήταν καθόλου United.
1: Εντάξει,
0: δεν ήταν η Chelsea καλή.
1: Η Liverpool.
0: Όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν το puzzle καλό, αλλά και πάλι βλέπεις ότι όπως είναι τόσο μεγάλη η δυναμική τους και τόσο μεγάλη η διαφορά τους, πως στο τέλος, ας πούμε, πως το έλεγε ο Λίνεκερ, στο τέλος κερδίζει η Γερμανία, στο τέλος παίζουν τελικούς οι Άγγλοι.

0: Θα σας ενημερώσω ότι αύριο παίζουμε μεταξύ μας.
1: Ποιοι είμαστε
0: εμείς? Ένα Manchester United Liverpool, αλλά
1: γιατί έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον?
0: Δεν έχει το υπόβαθρο που απαιτούν οι περιστάσεις. Κατά τα άλλα, ναι, εντάξει, νομίζω ότι η United έχει πάρει ξεκάθαρα το προβάδισμα στην τρίτη θέση. Η Liverpool είναι τέταρτη, για να καταλάβεις. Και οι δυο από ό,τι φαίνεται θα παίξουν.
1: Κινδυνεύουν να μην βγουν στο Champions?
0: Όχι, είναι μεγάλη απόσταση. Είμαστε πλέον 4 μάτς από το φινάλε. Και ουσιαστικά έχει 5 εισιτήρια η... Αν μάλιστα το πάρει η Aston Villa, μπορεί να έχει και 6 εισιτήριο για το Champions League. Είναι 5η Aston Villa, για να καταλάβεις, μαζί με τη Liverpool στο 58, στην ισοβαθμία
1: και
0: πλάκο πάνω.
1: Ο έκτος είναι στο 50. Ναι.
0: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά για να πεις ότι μπορεί κάτι να αλλάξει θεαματικά. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το 6 είναι η Brighton. Του Μπάμπη Κοστούλα, ότι κατάφερε δηλαδή φέτος σε μια τέτοια χρονιά να είναι τόσο ψηλά. Η λογική λέει ότι δεν θα έχουν πρόβλημα κανένα από τους δύο, άρα δεν λες ότι έχει ακριβώς ουξέ.
1: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, μπορείς να μου πεις?
0: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Σήμερα έχει
1: ένα ισοβαθμία, τι γίνεται?
0: Είναι από πάνω,
1: τα γκολ,
0: είναι από
1: πάνω
0: η City. Είναι από πάνω η City. Το έχει η City από πάνω. Η οποία έχει ένα μάτς λιγότερο.
1: Ένα γκολ διαφορά έχουν, φίλε. Α, όχι.
0: Είναι στην ισοβαθμία μετά το τελευταίο, την νίκη τη City, είναι από πάνω.
1: Συναντία δεν μετράνε τα συνολικά γκολ.
0: Ναι, μετράει όμως και αυτό. Παίζει ρόλο του στην ισοβαθμία, το τι κάνει τα δικά σου αποτελέσματα και μετά τα γκολ. Λοιπόν, η City έχει ένα μάτς λιγότερο. Εξού και φαίνεται αυτή τη στιγμή από κάτω. Η Arsenal παίζει με τη Fulham απόψε. Είναι ένα λονδρέζικο. Είναι ο Μάρκο Σίλβα. Γενικά έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία δημιουργεί διάφορους μπελάδες εκεί.
1: Και η City που παίζει.
0: Είναι αυτή επικίνδυνα. Αύριο παίζει, νομίζω. Ή αύριο μεθαύριο. Αύριο, νομίζω, παίζει στην Everton. Ναι, δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν έχουν λόγο και εκεί να παίζουν Σάββατο. Δεν έχουμε πρωτάθλημα άλλο που να είναι ανοιχτό. Δηλαδή στη Λα Λίγκα ουσιαστικά το έχει πάρει η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Στην Bundesliga παίζει μόνο
1: η
0: Μπάγερ.
1: Διαδικαστικά.
0: Στην Ιταλία πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα κάποια στιγμή η Ίντερ, η οποία το κρατάει. Είναι μια δεκαετία βαθμού μπροστά.
1: Προσπαθεί να το πάρει και μαθηματικά και ακόμη δεν τα κατάφερε.
0: Θέλω να πω ότι δεν μας έδωσε suspense σχεδόν οτιδήποτε φέτος. Πιο κοντά, πιο μεγάλη φασαρία. Πιο μεγάλη φασαρία έκανε η Λανς στη Γαλλία. Που βεβαίως λύγησε και εκείνη όταν έπρεπε. Αλλά οκ, okay, έχει 6 βαθμούς διαφορά, ας πούμε, από την Παρή και έχει διάφορα μάτς μπροστά.
1: Η Ιντερνάπολη είναι συν 10.
0: Ναι, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά κύλησε. Πώς να το πω.
1: Το ελληνικό, ρε φίλε.
0: Το ελληνικό θα έχει σουξέ αν όντως προσεγγίσει κάποιος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός προσεγγίσει. Κοίτα, αν φτάσουμε σε ένα μάτς τελευταίο.
1: Εκεί θα γίνει
0: το πρωτάθλημα. Θα λες ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε. Ναι. Το να φτάσουμε σε ένα μάτς.
1: Δύσκολο, βέβαια, δύσκολο πολύ.
0: Δεν είναι δύσκολο στη λογική του ότι έχει σημασία πώς θα εμφανιστούν και οι άλλοι. Στο ξαναλέω. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι η ΑΕΚ να νικήσει 2 φορές τον Παναθηναϊκό ή 2 φορές ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ?
1: Ναι.
0: Τίποτα από τα δύο δεν είναι κανονικό. Ναι. Και σου θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα παίζουν και 2 έξω.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο αποστολή, δεν είναι μέσα ο Ρενάτο Σάντσες. Η ιστορία της ζωής του είναι τραυματίας πάλι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου αδιαφορός. Ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει τον τελευταίο του στόχο. Δηλαδή το να βγει δεύτερος και να παίξει προκριματικά Champions League. Άρα λοιπόν το λες ορθάνεκτο. Τι ψάχνεις να πεις?
1: Πήγα να βρω ενδιαφέρον πρωτάθλημα, πήγα στην Ολλανδία. Είναι
0: καλά τώρα κι εσύ.
1: 9 βαθμούς διαφορά. 20 βαθμούς διαφορά.
0: Ερχόμενο που έχει πάρει και από Δεκέμβρη να ξέρει το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο. Ναι, δεν έχει γενικώς φέτος τέτοιου τύπου πρωτάθληματα. Λοιπόν, σου έχω αφήσει ένα ολόκληρο ποιοτικό πεντάλεπτο να μας πεις την ιστορία της ζωής για το βόλι. Θες να πεις κάτι για το βόλι ή θες να το κλείσω?
1: Έχει, ρε φίλε, τη Δευτέρα το τρίτο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι στο 1-1. Απρόβλεπτα όλα, γιατί το πρώτο μάτς το κέρδισε ο Παναθηναϊκός αέρα εδώ μέσα στο Μέτς και το χάσε αέρα μέσα στην Πηλαία. Γιατί υπάρχει το εξής θέμα. Ο Παναθηναϊκός βασίζεται στο σερβίς του. Ξέρεις τι είναι το σερβίς? Αυτός που βάζει την μπάλα μέσα.
0: Μην είσαι εξυπνότητα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ρισκάρει πάρα πολύ στο σερβίς, γι' αυτό έχει πολλούς άσους και πολλά χαμένα σερβίς. Όταν του βγαίνει το σερβίς, όπως έγινε στο Μέτς, τον διέλυσε τον ΠΑΟΚ. Στην Πηλαία δεν του βγήκε το σερβίς, τον διέλυσε ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, είναι λιγάκι δίκο που μαχαίρι, όπως θα περιγράφει.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως, χτίζεις μια ομάδα πάνω σε παίκτες που μπορεί να το κάνουν, φαντάζομαι.
1: Ναι, μπορεί να το κάνουν ακριβώς.
0: Μα το έχουμε συζητήσει εδώ με τον Ανδριόπουλο. Μια φορά δεν συζητούσαμε ότι το είχες πει αυτό ακριβώς. Ότι έχεις φτιάξει μια ομάδα πάνω στο σερβίς κλπ. Είναι ευχή και κατάρα, έτσι όπως το λες.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Από την άλλη, δηλαδή, ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για να χτίσεις μια ομάδα πρωταθλητισμού?
1: Να χτίσεις, να είναι καλή σε όλους τους τομείς. Το σερβίς να μην ρισκάρεις τόσο πολύ, να έχεις καλό μπλοκ άμυνα, να έχεις καλό διαγώνιο να τελειώνει τις επιθέσεις. Είναι αυτό που λες και εσύ. Κατά καιρούς ομάδες με σερβίς πήραν πρωτάθλημα, κατά καιρούς ομάδες με σερβίς χάσαν πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό όμως, okay, δημιουργεί και όλο αυτό το handicap το οποίο περιγράφεις. Ναι. Δηλαδή, έλεγε από την αρχή ότι είναι κοντά όλοι τους. Δηλαδή, τέσσερις ομάδες παίζανε πρωτάθλημα στην
1: πραγματικότητα. Το παίζανε, ο Ολυμπιακός λήγησε και ο Μίλωνας λήγησε. Πέρασε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός κάτι καλό ετοιμάζει. Ξαναγύρισε ο προπονητής ο Τζουλιάνι, ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι.
0: Είναι οριστικό αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Άλλο, έλεγες ότι χρειάζεται να δοθεί ένα ποσό κάπου.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Η Μόντενα έχει τριετές συμβόλαιο με τον Τζουλιάνι και buy out. Αλλά η Μόντενα ήδη βγήκε προπονητή. Έμαθε ότι ο Τζουλιάνι πάει στην Ελλάδα. Θα πληρώσει και κάτι ο Ολυμπιακός και θα τον πάρει πίσω.
0: Να.
1: Και είναι ο προπονητής που πήρε το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό στη δεύτερη χρονιά του, γιατί ήρθε στα μέσα της περίοδου, βρήκε άλλη ομάδα και έφτιαξε καινούργια ομάδα, η οποία καινούργια ομάδα έχει και διάρκεια 2,5-3 χρόνια.
0: Άχι.
1: Και με τους παίκτες που παίρνει τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Μα έπαιξε Champions League μετά από χρόνια, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έπαιξε Champions League. Και εκεί είναι ένα θέμα. Αν θα παίξει ο Παναθηναϊκός Champions League στους άντρες, αν περάσει, ναι, αν πάρει το πρωτάθλημα, και στις γυναίκες. Δεν έχει γήπεδο ο Παναθηναϊκός που να τηρεί τις προδιαγραφές. Δεν υπάρχει γήπεδο. Πρέπει να πάει στη Χαλκίδα, πρέπει να πάει κάπου αλλού. Δεν έχει γήπεδο, γιατί αυτό που παίζει τώρα το Μέτς είναι άστα να πάνε, δεν έχει καν τάρα φλεξ κάτω.
0: Μα παίζει είναι μόνο βολή εκεί, όχι.
1: Όχι, πάντες παίζει, ναι, του Παγκράτη, είναι του Παγκρατίου, μωρέ.
0: Αυτό λέω, λέω ότι δεν είναι εκεί, μπορείς να χτίσεις ένα γήπεδο.
1: Αλλά ακόμη και στον Άγιο Θωμά που είχε...
0: Όχι, πάντες παίζει,
1: του Παγκράτη, είναι του Παγκρατίου, μωρέ.
0: Αυτό λέω, λέω ότι δεν είναι εκεί, μπορείς να χτίσεις ένα γήπεδο.
1: Αλλά ακόμη και στον Άγιο Θωμά που είχε

0: Πέρασπερα, πολύ πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα, παράξενη εβδομάδα.
1: Καινούριος διευθυντής μπήκε, καινούριος...
0: Ναι, Παπαμιμίκος.
1: Παπαμιμίκος είναι και στον Όπεν. Είναι και στο Όπεν, στο Δέλτα Σίγμα του.
0: Ήταν γαμπρός. Σωστά.
1: Αντρέφτηκε είναι... μία ανιψιά του Σαββίδη, κάτι τέτοιο.
0: Τα ξέρει, είναι η μπάντα που παίζει τα πάντα.
1: Ναι, ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Αύριο θα τον καμαρώσετε.
1: Όχι, κάτι ήθελα να πω. Τι λέγαμε τώρα για το Μπάουκ, τον Παπαμιμίκο. Ναι. Ο Παπαμιμίκος με αυτά που είπε, ότι γυρίζουμε σελίδα, πάει να πει ότι δεν μένει ο Λουτσέσκου.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης τον είδε τον Ρασβάν Λουτσέσκου προχθές.
1: Ναι, αλλά όταν βγαίνει και λέει ο σπόκμαν του Σαββίδη, ως εδώ γυρίζουμε σελίδα, πάει να πει αλλάζουμε τα
0: δεν
1: πάντα.
0: Δεν μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα με τον ίδιο προπονητή.
1: Δύσκολο.
0: Όχι.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν μια προσωποπαγή ως ομάδα ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Ο προπονητής έκανε και τον πρόεδρο και τον έφορο και τα πάντα.
0: Τώρα... Είναι 4 η ώρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Άντε πάμε.
0: Ναι, αύριο θα το συζητήσουμε αυτό, νομίζω ότι θα διαφωνήσουμε. Λοιπόν, να πούμε και το δελτίο ειδήσεων. Ε, λες. Έχεις πολύ πολύ πιο ωραία φωνή από εμάς. Λοιπόν, αύριο εμείς.
1: Παιδιά, αποκαλύπτω ότι το δελτίο ειδήσεων ξεκινάει με αναμενόμενη χαρακτήριση του Γερμανούς Υπουργός Άμυνας την πρόταση των Αμερικάνων να φύγουν οι στρατιωτικοί.
0: Ευτυχώς που δεν το λες εσύ το δελτίο ειδήσεων.
2: Είδατε τι ωραία που τα λέτε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Θυμίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν 20 βάσεις στη Γερμανία, στις οποίες υπηρετούν περισσότερα από 36.000 στελέχη. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου, όπως είπε, να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της επίμαχης αυτής απόφασης. Στο μεταξύ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βάλλα γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης μεγάλης δύναμης στρατιωτικών και από τις βάσεις στην Ισπανία και την Ιταλία. Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου, η Ισπανία είναι εντελώς απαράδεκτη, είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ, αναφερόμενος κυρίως στην απόφαση Σάντσεθ και Μέλωνη να αρνηθούν τη χρήση των βάσεών τους στα αμερικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Νέα ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις πυροδοτεί και η ευνίδη απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει στο 25% τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά γεωταχή και φορτηγά αυτοκίνητα, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για παραβίαση της Συμφωνίας Οριζόντιων Δασμών 15% που είχε επιτευχθεί πριν ένα χρόνο. Η Ένωση Γερμανών Αυτοβιομηχάνων, που αναμένεται να πληγεί περισσότερο αν ισχύσει το νέο πλαίσιο, κάλεσε τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν νέα πρόταση του Ιρανικού καθεστώτος, η οποία μεταξύ άλλων προτείνει άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των στενών του Ορμούς και ταυτόχρονα χρονική μετάθεση των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε

Δύο προγράμματα Θεσσαλονίκη. Σχολίασε μιλώντας στο Μέγα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και ο ίδιος θα αποφασίσει για το μέλλον του, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας και εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κόμμα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στην Οδό Σεβαστοπόλεως στους Αμπελοκήπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Η κατηγορούμενη βρίσκεται αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία πατέρα 4 παιδιών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες στο αλιβέρι της Βέρειας. Στις άκαρπες μέχρι τώρα έρευνες μετείχαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, drones, δίτες και στελέχη του λιμενικού. Τις έρευνες ωστόσο περιπλέκουν αντικρουόμενες μαρτυρίες. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, σε 1 ώρα Πανετολικός Κηφισιά, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα, 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο, με διαστήματα Αμερικής, ηλιοφάνεια συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 13,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε, είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84, είναι εκπομπή ο Σύντομη Ονειρεύεται. Βαγγέλης Δημακόπουλος και Οδυσσέας Ιωάννου, θα μείνουμε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Σαν βροχή από την Ελευθερία Αρβανιτά και από το δίσκο Τα Κορμιά και τα Μαχαίρια, του Άρντιγκ Τζιάννη η μουσική και του Μιχάλη Γκάνα τα λόγια. Είναι καιρός να φανεί ότι ευχήθηκα αλλά και ότι φοβήθηκα, είπε. Έτσι κι αλλιώς κάποτε αργά ή γρήγορα έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο, έρχεσαι φάτσα δηλαδή και με τα δύο, και με ό,τι έχεις ευχηθεί και με ό,τι έχεις φοβηθεί. Και μάντεψε, τίποτα από τα δύο τελικά δεν έρχεται όπως το είχες φανταστεί.

Νίκο Αντίπα και Λίνας Νικολακοπούλου, έτσι για να πιάνουμε σιγά σιγά το βηματισμό λίγες ημέρες μπροστά μας, όπου θα αρχίσουμε να βρισκόμαστε στις καλοκαιρινές αναβλίες. Περισσότερο βέβαια για να βρεθούμε και λιγότερο για τα τραγούδια. Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργούν οι συναυλίες του καλοκαιριού.

Κάτι να γυαλίζει από το Βασίλη Καζούλη που έχει αγαπήσει πάρα πολύ την αγγλόφωνη μπαλάντα και δεν το κρύβει καθόλου βέβαια και στα δικά του τραγούδια τις επιρροές αυτές με κορυφαία μεγάλη του αγάπη τους Beatles, τους οποίους συνήθως τους φοράει και σε μπλουζάκι.

Ήταν οι Νεράιδες, ένα από τα πολύ ωραία, τα πολύ δυνατά λαϊκά που έχει γράψει και έχει πει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Και εδώ ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε ένα πηχτό παράπονο, δηλαδή ένα τραγούδι, ένα παράπονο που το κόβεις με μαχαίρι.

είσαι εκεί όταν σε έχω χρειαστεί. Όλα λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, δίχως αίμα και ψυχή.

Μια ζωή παρηγορώ και προστατεύω, το τραγούδι Λόγια λοιπόν από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Συνήθως βέβαια δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσον αφορά την ανάλογη βοήθεια που λαμβάνεις εσύ από τους άλλους, αλλά το ξέρουμε πολύ καλά ότι στις μαύρες μας είμαστε και εμείς μαύροι και γινόμαστε και αφοριστικοί και γινόμαστε και άδικοι με τους ανθρώπους. Μετά περνάει, ελπίζω.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγούδι.

διώχνεις άλλο τόσο με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις

Συνεφιασμένο με ουρανέ και με Ελένα αέρα, στη συνέχεια από το Χρήστο Θηβαίο που θυμίζω 3 Ιουνίου Θέατρο Βράχων, με Λίνα Μερκούρη, η επαιτειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του, τα 30 χρόνια που συμπληρώνει στη δισκογραφία. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε, από το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, το 1996, όπου οι Συνήθεις Ύποπτοι κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέα ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις πυροδοτεί η ευνίδια απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει από μεθαύριο 4 Μαΐου στο 25% τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά γιόταχη και φορτηγά αυτοκίνητα, κατηγορώντας μάλιστα τις Βρυξέλλες για παραβίαση της Συμφωνίας Οριζόντιων Δασμών 15% που είχε επιτευχθεί πριν ένα χρόνο. Η Κομισιόν, αποφεύγοντας την άμεση κλιμάκωση της κόντρας, εστιάζει στο γεγονός ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που συνυπέγραψαν Τραμπ και Φόντερ Λάιεν στη Σύνοδο της Σκωτίας. Αντίθετα, το Ευρωκοινοβούλιο έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Θυμίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν 20 βάσεις στη Γερμανία, στις οποίες υπηρετούν περισσότεροι από 36.000 στελέχη. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης αυτής. Στο μεταξύ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης μεγάλης δύναμης στρατιωτών και από τις βάσεις της Ισπανίας και της Ιταλίας. Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου. Η Ισπανία είναι εντελώς απαράδεκτη, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση Σάντσεθ και Μελόνι να αρνηθούν τη χρήση των βάσεων στα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Νέα ειρηνευτική πρόταση κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς σύμφωνα με αξιωματούχο που ζητά να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, μετάθεση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. «Ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία συμφωνία που δεν θα εμποδίζει διαπαντός το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αντιδράσεις προκάλεσε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ρίζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστο ούτε προγράμματα. Θεσσαλονίκη, σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι η μάχη πλειοδοσίας για το ποιος θα δώσει περισσότερα, αλλά στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και αυτός θα αποφασίσει.

0: για το μέλλον του, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κόμμα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα και υπό άθλιες συνθήκες άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία πατέρα 4 παιδιών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο αλιβέρι της Εύβοιας. Στις άκαρπες μέχρι τώρα έρευνες μετήχαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι drones, δίτες και στελέχη του λιμενικού. Τις έρευνες ωστόσο περιπλέκουν αντικρουόμενες μαρτυρίες. Σε ισχύ από χθες τα επικυρωποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περιόδου που θα ισχύσει έως 31 Οκτωβρίου. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα, η τρίτη και τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 2026 που αφορά ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και ανέργους της ΔΥΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, αυτή την ώρα Πανετολικός Κηφισιάς, στις 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 13,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα Επτακύλη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr κάθετος Flex.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

αεροβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

στην Αμερική από το Σοκράτη Μάλαμα που μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε και αυτό στο φετινό του καλοκαιρινό πρόγραμμα, το φετινό πρόγραμμα των καλοκαιρινών του συναυλιών. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, Αθήνα 984, ο Σύντο ονειρεύεται, Βαγγέλης Δημακόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 6.

0: Ο παλιός στρατιώτης από εκείνα τα υπέροχα εννιάρια που δεν είναι ακριβώς λαϊκά, αλλά ας πούμε ότι προκύπτει η λαϊκότητά τους, δεν δηλώνεται. Έτσι κι αλλιώς τα 9-8 ήταν και είναι ένας πάρα πολύ οικείος τόπος για το ελληνικό τραγούδι και έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. Το συναντάμε δηλαδή ακόμα και σε αμιγώς ηλεκτρικά τραγούδια που δεν έχουν σχέση δηλαδή με λαϊκές ορχήστρες.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και βάλει. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ήταν ο Κεμάλ του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, η εκτέλεση αυτή από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και εδώ η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδάει μελωδία του Λέοναρντ Κοέν, γνωστή και αγαπημένη μελωδία και λόγια γραμμένα από τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Ήταν το άστρο του πρωινού του Θανάση Παπακοσταντίνου. Η πρώτη εκτέλεση είναι από τον ίδιο τον Θανάση Παπακοσταντίνου, στο πρώτο του δίσκο στην Ανδρομέδα και στη Γη. Εδώ μια επανεκτέλεση, σπουδαία επανεκτέλεση όμως από τον Νίκο Παπάζογλου, που ήταν η συμμετοχή του Παπάζογλου στο δίσκο του Θανάση, Αγρύπνια. Μένουμε για ένα τραγούδι ακόμη στο Θανάση Παπακοσταντίνου.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

καθέσμενο στο δωμάτιό μου μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Αλλά...

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Μία από τις ιδιαίτερες και σπουδαίες, νομίζω, ηχογραφήσεις του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και με τη μουσική του Γιώργου Τσαγκάρη και την ποίηση του Τάσου Λιβαδίδη. Στο συγκεκριμένο, αλλά και σε άλλα κομμάτια του δίσκου συμμετέχει, όπως ακούσαμε, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ο δίσκος ήταν ο δίσκος Φυσάει και ήταν όλος ο δίσκος με υλοποιήσεις του Γιώργου Τσαγκάρη πάνω σε ποίηση του Τάσου Λιβαδίδη.

Το Κοντραπούντο ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια της συνεργασίας του Σωκράτη Μάλαμα και του Άλκη Αλκαίου, η οποία συνεχίστηκε για πολλά χρόνια μετά, με τελευταία τους συνεργασία το δίσκο Πέρασμα του 2010 και με τις ερμηνείες της Μελίνας Κανά.

Ήταν το Κάθε Μια Νύχτα και θα κλείσουμε με το Παιχνίδια με το Διάβολο. Ήταν η εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται εδώ στον Αθήνα 84. Βαγγέλης Δημακόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου ήμασταν παρέα στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.

Πάλι αυτή η σκιά με κατασκοπεύει. Πάλι αυτή η φωνή πίσω μου γελά. Κάτι μου ζητά κι όλο παζαρεύει. Όσα κι αν δίνω δεν είναι αρκετά.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέα ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις πυροδοτεί η ευνίδια απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει από μεθαύριο 4 Μαΐου στο 25% τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά γεωταχή και φορτηγά αυτοκίνητα, κατηγορώντας ταυτόχρονα τις Βρυξέλλες για παραβίαση της Συμφωνίας Οριζόντιων Δασμών 15% που είχε επιτευχθεί πριν ένα χρόνο. Η Κομισιόν, αποφεύγοντας την άμεση κλιμάκωση της κόντρας, εστιάζει στο γεγονός ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που είχαν συνυπογράψει Τραμπ και Φόντερ Λάιεν στη Σύνοδο της Σκωτίας. Αντίθετα, το Ευρωκοινοβούλιο έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στη Γερμανία 20 βάσεις, τις οποίες υπηρετούν περισσότεροι από 36.000 στελέχη. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες αυτής της ένταξης, της απόφασης. Στο μεταξύ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval, γραφείο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης μεγάλης δύναμης στρατιωτών και από τις βάσεις σε Ισπανία και Ιταλία μετά την άρνηση των Σάνσεθ και Μελώνη να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις αυτές στα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Νέα ειρηνευτική πρόταση κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς σύμφωνα με αξιωματούχο που ζητά να μην κατανομαστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του ορμούς που θα διασφάλιζε την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. «Ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα χαρακτηρίζει τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα και υπό άθλιες συνθήκες άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεια. Τους συνεργούς των τριών γυναικών που συνελήφθησαν για τον βανδαλισμό της πρόσωψης του εφετείου Αθηνών με βαριοπούλες, σφυριά και μπογιές το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου αναζητούν οι αρχές. Κατά τη σύλληψή τους, οι τρεις γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με κατηγορίες για φθορά, ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία, καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Τα social media πρόδωσαν 37χρονο όταν ανέβασε βίντεο στο οποίο φαίνεται να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυφισμού με την ηλικιώδη ταχύτητα των 240 χιλιόμετρων την ώρα στην παλιά εθνική οδό Ελευσίνας Θήβας, να παραβιάζει την διπλή διαχωριστική γραμμή και να κινείται για μεγάλα διαστήματα.

0: στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η επίμαχη μοτοσικλέτα έχει κατασχεθεί. Σε ισχύ από χθες τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου που θα ισχύσουν έως τις 31 Οκτωβρίου. Λέγει αύριο τα μεσάνυχτα η τρίτη και τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 2026 για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και τους ανέργους της ΔΥΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανετολικός και Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο, Πανσεραϊκός Λάρισα 0-0 στο 36ο λεπτό. Στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και ο καιρός ασταθής και αύριο. Ο καιρός με εναλλασσόμενα διαστήματα, μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 13 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα 7 Κύλη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Το βάλε, το βάλε.
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας.
13: Flex.
12: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr/flex.
14: Αθήνα 984.

Ήταν 2009 όταν κυκλοφόρησε το CD ενός νέου τότε τραγουδοποιού, του Δημήτρη Καρά. Ο τίτλος του ήταν «Demo» και περιείχε και αυτό το ντουέτο με την Αρετή και τη Με. «Λυπάμαι, μα δεν θα μπορέσω ξανά να ξεχάσω». Είναι αυτό που με μόλις 8 λέξεις περιέγραψε με τον καλύτερο και πιο εύστοχο τρόπο ο Γιώργος Σεφέρης. Η μνήμη, όπου και να την αγγίξεις, πονεί.

απόγευμα Σαββάτου σε μια πόλη που επενδύει στο Μάη και στις ομορφιές του ως ένα είδος ψυχοθεραπείας, μπορούμε να πούμε, για να βελτιωθεί η διάθεσή μας και να αναπτερωθεί το ηθικό μας. Είναι ο Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Ο Νίκος Κουτούγερας φροντίζει τα του ήχου και η Τασουλέπτα Κύλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί ως τις 7. Καλωσορίσατε.

Από τη μια εκδρομή στην άλλη. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος, ένα τραγούδι από το Βάλς των Χαμένων Μετά, που κυκλοφόρησε πριν από μια δεκαετία, το 2016. Και επειδή συνήθως τα τραγούδια λειτουργούν ως κρίκη σε μια μεγάλη αλυσίδα συναισθημάτων και εικόνων, ο στίχος «Εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών» μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο επόμενο τραγούδι.

εσύ μου απάντησες τι τρέχει. Τι να σου πω, κάτι μικροπράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θάλασσα.

Ο Κωστής Μαραβέγιας και τα μικροπράγματα από το 2018, με τη δική του μουσική και τους στίχους της Άννης Μπαλτζή. Έχουν τη δική του συχνά καθοριστική σημασία ακόμα και τα μικροπράγματα. Πώς το είχε πει ο Γερμανός Λούντβιχ φαν ντερ Ρόε, ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, ο Θεός κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας από το Αφιερωμένο, το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2023. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Όμως ο πρώτος που είχε ερμηνεύσει το «Όσοι ζουν αληθινά» ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Οπότε η συνέχεια δεν μπορεί παρά να είναι αυτή.

Ρόζα, το σπουδαίο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου που κάμποσοι τραγουδιστές είχαν απορρίψει, ανάμεσά τους και η Χάρης Αλεξίου παρακαλώ, μέχρι να φτάσει στα χέρια του Δημήτρη Μητροπάνου. Και κάπως έτσι, από το 1976 που γράφτηκε, πέρασαν 20 ολόκληρα χρόνια μέχρι να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει το 1996 αυτό το μοναδικής δύναμης ζεϊμπέκικο.

Και κάπως έτσι από τα Σάββατα και τις Κυριακές περνάμε στις Δευτέρες. Και κάπως έτσι οι κύκλοι, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, ανοίγουν και κλείνουν ξανά και ξανά. Και κάπως έτσι η αγάπη κάνει το χρόνο να περνάει και ο χρόνος κάνει την αγάπη να περνάει. Μπορεί και όχι, αλλά αυτή δεν είναι συνήθως η νομοτέλεια των πραγμάτων.

Οι Rolling Stones από το άλμπουμ Sticky Fingers του 1971. Στις 12 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς κυκλοφόρησαν τα Άγρια Άλογα σε single και από τότε περιλαμβάνονται σταθερά στα 500 καλύτερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Ρίχνουμε τώρα μια μεγάλη γέφυρα, 50 ετών και πλέον, για να φτάσουμε στο σήμερα και σε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι του Στάθη Δρογόση. Δεν το ερμηνεύει μόνος, αλλά με την κόρη του, την Ανδριάνα.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7. Στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, η Τασουλέπτα Κυλιδιά λέγε τα τραγούδια και ο Νίκος Κουτούγερας φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και αύριο εδώ θα ξαναβρεθούμε, στα δικά μας απογεύματα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1966, ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την τεχνολογία που θεμελιώνει τη χρήση του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, δηλαδή του PIN, Personal Identification Number. Η καινοτομία του δεν περιοριζόταν απλώς σε ένα μυστικό αριθμό. Περιλάμβανε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, στο οποίο μια πλαστική κάρτα με κωδικοποιημένα δεδομένα συνδυαζόταν με την εισαγωγή ενός αριθμητικού κωδικού από το χρήστη. Η σύλληψη αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη λειτουργία των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανικών, των ATM, και ευρύτερα για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Υπάρχει μια γοητευτική ιστορία πίσω από το μήκος του PIN. Αν και ο Goodfellow είχε προτείνει διάφορα μοντέλα, ο ανταγωνιστής του, John Shepherd Barron, που εγκατέστησε το πρώτο ATM της Barclays το 1967, είχε αρχικά σκεφτεί έναν εξαψήφιο κωδικό. Ωστόσο, η σύζυγός του, Caroline, του είπε ότι μπορούσε να θυμηθεί μόνο 4 αριθμούς. Έτσι, το τετραψήφιο PIN καθιερώθηκε στο παγκόσμιο πρότυπο ακριβώς επειδή είναι το όριο της μέσης βραχυπρόθεσμης ανθρώπινης μνήμης για τυχαία ψηφία. Παρόλο που σήμερα χρησιμοποιούμε Face ID, δακτυλικά αποτυπώματα και ανέπαφες συναλλαγές, το PIN του Goodfellow παραμένει το τελευταίο τείχος προστασίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Ευταξία. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιόταχη και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως της Γερμανίας, αλλά εν μέρη και της Γαλλικής και τις Ιταλικές. Η Κομισιόν ακολουθεί πολιτική κατευνασμού, υπενθυμίζοντας στην Ουάσιγκτον ότι από πλευράς της έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που συνυπέγραψαν Τραμπ Φόντερ Λάιεν πριν από 9 μήνες στη Σύνοδο της Σκωτίας και η οποία προέβλεπε οριζόντιους δασμούς 15%. Το Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο, έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Την αποχώρηση μεγάλου πλήθους Αμερικανών από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία φαίνεται να εξετάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις. Οι αποφάσεις Τραμπ έρχονται ως απάντηση στην άρνηση των χωρών αυτών να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις τους από τα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς το κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Τεχεράνης που ζητά να μην κατονομαστεί, η συμφωνία προέβλεπε πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφάλιζε την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Στις εσωτερικές ειδήσεις, κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα χαρακτηρίζει τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα και υπό άθλιες συνθήκες, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Τους συνεργούς των τριών γυναικών που συνελήφθησαν για τον βανδαλισμό της πρόσωψης του εφετείου Αθηνών με βαρδιοπούλες, σφυριά και μπογιές το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου αναζητούν οι αρχές. Οι συλληφθήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία, καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Τα social media πρόδωσαν 37χρονο όταν εκείνος ανέβασε βίντεο να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού με την ηλικιώδη ταχύτητα των 240 χιλιόμετρων στην παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας, να παρουσιάζει την διπλή διαχωριστική γραμμή και να κινείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό, ο οποίος παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η επίμαχη μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε. Σε ισχύ από χθες και έως 31 Οκτωβρίου τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου για το 2026. Λίγοι αύριο τα μεσάνυχτα η τρίτη και τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 2026 για ασφαλισμένους ΕΦΚΑ και ανέργους ΔΥΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα

0: και για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 0-1 στο 71ο λεπτό. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 12,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Διαδρομές στην ιστορία» με τον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr/flex.
3: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
4: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είδω το τακτικό μας ραντεβού κάθε απόγευμα Σαββάτου 7 με 8. Α, διαδρομές κάνουμε, διαδρομές στην ιστορία. Η Μαρία Δασκαλάκη στην ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς και εσείς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας και πορευόμεθα στις διαδρόμους των Ερτζιανών και στους δεδάλους της ιστορίας. Λέξεις, σκέψεις, είναι τέξεις, συνομιλίες και μελωδίες, ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Και ξεκινάμε μαζί με την θεματολογία, μελωδίες που έχουν αντέξει στον χρόνο. Όπως η φωνή, η ερμηνεία της Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιώτη, Ιταλογαλοεγύπτια τραγουδίστρια, η τόσο γνωστή σε όλους που έφυγε σαν αύριο το 1987, η γνωστή σε όλους Δαλιδά και ο χορός του Ζορμπά.

0: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Και θα πάμε στην περίοδο του πολέμου και της κατοχής. Και θα το συνδέσουμε το χρονικό διάστημα με τις τελευταίες μέρες του Απρίλη, τόσο στη Νέα Ιωνία, μια γειτονιά της Μητροπολιτικής Αθήνας, όσο και σε μια μικρή πολιτεία στην Ιταλία. Ήταν εν μεσούσης κατοχής τον μπλόκο της Καλογρέζας οι Έλληνες πατριώτες που εκτελέστηκαν και ανάμεσα σε αυτούς ένας Ιταλός. Υπήρχαν και οι Ιταλοί αντιφασίστες που είχαν μετάσχει μάλιστα στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να έρθει η στιγμή να τιμηθεί η παρουσία αυτού του Ιταλού ανάμεσα στους Έλληνες πατριώτες. Να τιμηθεί τόσο στη Νέα Ιωνία όσο και στη δική του μικρή πολιτεία. Θα καλησπερίσουμε θερμά ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, ο κ. Παναγιώτης Μανούρης, που μας κάνει τη χαρά και θα μας αφηγηθεί αυτή την ιστορία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έτσι είναι, κύριε Μανούρη.
1: Ναι, έτσι ξεκινήσαμε να αποκτούμε αυτή την επαφή σιγά-σιγά. Υπήρχε, να τονίσω, ότι υπήρχε τα πρώτα χρόνια, περίπου το δεκαετία του 80, μια πρώτη επίσκεψη ενός γενικού προσώπου του Αντώνιο Πελεγκρινό, ανθρώπου που έπεσε και σήμερα τιμάται μαζί με τα 22 παλικάρια μας. Είναι ένας από εμάς. Από τότε και 40 χρόνια και πάνω δεν υπήρχε καμία επαφή. Και υπήρχε και ένα θεματάκι, εκεί ξέρετε στην Ιταλία προσπαθούν να αποφύγουν και εκείνοι τις μνήμες αυτές, δεν αναγνωρίστηκε ποτέ, δεν βρέθηκε, δεν ήταν εκεί σωρός, δεν βρέθηκε κανένας να σκάψει, να μοχλεύσει αυτή την ιστορία και γενικότερα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κλίμα δυσφορίας για τέτοια ζητήματα, όσοι χάθηκαν. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αντώνιο. Υπήρχε ένα αμείζωνο σημασία θέμα όσον αφορά τους δικούς του ανθρώπους, γιατί ποτέ δεν μπόρεσαν να τον πενθήσουν.
0: Και ποιος ήταν ο Αντώνιο Πελεγκρίνο, γνωρίζουμε, έχουμε στοιχεία για την πορεία του, κύριε Μανούρη?
1: Ναι, ο Αντώνιο Πελεγκρίνο γεννήθηκε πρώτα απ' όλα το 18 στο Λαβέλο, της περιφέρειας Βασιλικάτα στην Νότια Ιταλία. Ήρθε μαζί με τους στρατιώτες κατοχής υπηρέτη στη φορά των λιμνητορυχείων της Καλογρέζας. Μόλις έγινε η ανακοχή, ο Αντώνιο μαζί με άλλους στρατιώτες πέρασε στην αντίσταση. Υπήρχε συνεννόηση με τον ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Ενώ οι Ιταλοί συντροφοί του ανέβηκαν στο βουνό, εκείνος παρέμεινε στη συνοικία μας ως σύνδεσμος της αντίστασης. Ουσιαστικά έγινε ένας από εμάς. Ο Αντώνιο έφυγε ως ένας ήρωας για μας μαζί με τα υπόλοιπα παλικάρια. Ήταν ένα πρωινό το οποίο διαδέχτηκε βέβαια εξελίξεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, μετά με τα ασφαλίτες, δοσύλλογους και την χωροφυλακή. Υπήρχαν κάποια πρώτα τέλος πάντων μηνύματα τα οποία είχαν κινητοποιήσει στοιχειοδός βέβαια την τοπική κοινωνία, τη δικιά μας. Μετά την εκτέλεση του τραυματάρχη της χωροφυλακής στην Ιωνία του Δημήτρη του Αλεξόπουλου το Σεπτέμβριο του 1943, από την όπλα, υπήρχε προειδοποίηση ουσιαστικά από τα ανώτερα κλιμάκια του Ελλάς ότι επίκειται επιδρομή στην Ιωνία. Κάτι σαν το πρότυπο της επιδρομής στην Κοκκινιά. Η φυλακή υπήρξε ατελής ουσιαστικά εδώ, γιατί δεν πίστευαν οι ντόπιοι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ξεκίνησε εκείνο το πρωί λοιπόν της Τετάρτης 15 Μαρτίου, κινήθηκαν δυνάμεις προς την Καλογρέζα μέσω της Νέας Ιωνίας, τάγματα ασφαλίτες, χωροφυλακής, δεκάδες Γερμανών. Έγινε τον μπλόκο, έγιναν έσχοι βέβαια τότε από τον ένα υποστράτηγο ο οποίος κυκλοφορούσε με την φωτογραφία, με την εικόνα της Παναγίας, ότι στο όνομά της θα έκανε αυτά που ακολούθησαν. Είχαμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Τώρα να μην λέω ονόματα, γιατί τα είπα στη συνέντευξη από ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν, λέω από αυτούς έπαιξαν και ρόλο αργότερα και στη Χούντα. Τα 22 παλικάρια που πήγαν στο Μποδονίφτη για την εκτέλεση έβαλαν σε ηθικά διλήμματα πάρα πολλούς και από αυτούς. Σταματοσφαλίτες και δοσύλλογους, όπως το Μύραρχο Παπακώστα που έπαθε κρίση συνείδησης και αρνήθηκε να τους εκτελέσει. Το βασικό είναι ότι ο Πελεγκρίνο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ήταν πολύ τιμητική για μας. Το γεγονός ότι ήρθε εδώ ο απόγονός του και είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε για όλα αυτά, να τον γνωρίσουμε από κοντά. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Αντώνιο, ο οποίος από ό,τι φάνηκε και από τις διηγήσεις ήταν απλό παιδί και δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι στρατευόντουσαν τότε κυρίως τα παιδιά της εργατικής τάξης από το Μουσολίνι και στέλνοντας το μέτωπο και αυτοί ως πρόβατα προσφαγή βέβαια. Ήταν αυτό το καθεστώς, το στιγμό καθεστώς του Μουσολίνι. Ένα φασιστικό καθεστώς, το οποίο σημάδεψε και την Ιταλία.
0: Και πέρασαν τα χρόνια, κύριε Μανούρη, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, κυρίες και κύριοι, αφήγησης ανάμεσα στους εκτελεστέντες στον μπλόκο της Καλογρέζας, Αντώνιο Πελεγκρίνο, και πέρασαν δεκαετίες για να έρθει κάποια στιγμή ένας απόγονος οικογένειας να ρωτήσει και να μάθει από το 80, είχατε πει λίγο νωρίτερα, και ξανάρθαν και σήμερα και έχει αποκατασταθεί μια επικοινωνία με την οικογένεια, ναι, την ευρύτερη του Αντώνιο Πελεγκρίνο, ο οποίος πολύ πρόσφατα τιμήθηκε και στο δικό του, στη δική του πατρίδα, στο δικό του χωριό.
1: Ναι, τιμήθηκε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μας το είχε αναφέρει και εδώ ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που θα κινητοποιηθούν. Τουλάχιστον όπως διάβασα και εγώ στην ανταπόκριση του ΑΝΠΗ, είναι το πρακτορείο τέλος πάντων των ειδήσεων, το αντίστοιχο των Παρτιζάνων της Ιταλία λέει. Mm-hmm. Είναι σημαντικό γιατί εδώ ήρθαν τα παιδιά. Ήρθε ο Ντανίλο Τικίο από τη Βασιλικάτα της Κάτω Ιταλία, συντονιστής του εργατικού κέντρου του Λαβέλο Ποτένσα. Αυτός ήταν και συγγενής του Αντώνιο Πελεκρίνο, αλλά και ο Βιντσέντσο Ντε Μικέλε, εκπρόσωπος της ΦΙΟΜ, ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Ιταλίας, Ομοσπονδία Εργατοϊπαλλήλων Μεταλλουργίας. Είναι συμβολικό το γεγονός ότι και οι δύο αυτοί ανήκουν στο εργατικό κίνημα. Τώρα εκεί, για πρώτη φορά παρευρέθηκε η διοίκηση του Δήμου, εκπροσωπούμενη από τον Αντιδήμαρχο και την αξιολογητή πολιτισμού, η κυρία Ντι Στέφανο, μαζί με τον ΑΝΠΗ του Λαβέλο, τον Εθνικό Σύλλογο Καραμπινιέρων, τον Ερυθρό Σταυρό, συλλόγους πολιτικής προστασίας. Έγινε παρέλαση ουσιαστικά και ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε. Μάλιστα, υπάρχουν φωτογραφίες που ο Ντανίλο Τικίο, ο απόγονος του
0: Πελεγκρίνο,
1: διάβασε. Και παρουσίασε, εξήγησε τι ακριβώς έγινε στην Ελλάδα, πάρθηκε μια αναμνηστική πλακέτα για πρώτη φορά, ήταν συγκινητικό για την οικογένεια. Και φυσικά αυτό που αναφέρθηκε σαν φράση και είναι σημαντικό γιατί αλλάζει μια σελίδα, είναι ότι ο Αντώνιο προσέφερε ουσιαστικά πέφτοντας στην Ελλάδα με την ελληνική αντίσταση για την ελευθερία, λειτουργεί ως επιβεβαίωση δημοκρατίας σε Ιταλία και Ευρώπη. Θεωρείται μια ουσιαστική κίνηση, η οποία εν τέλει πέρασε και στην ιταλική κοινωνία, στην τοπική εν πρώτης φαντάζομαι και κεντρικά θα έχει απασχολήσει το θέμα γιατί πήρε διαστάσεις. Άρα ήταν εύστοχο το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να τους καλέσουμε εδώ, να τους βρούμε και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν να το κάνουμε πράξη. Αυτό είναι ο Παντελής Σταματελόπουλος, δημοσιογράφος. Βοήθησε πάρα πολύ, όπως και η Ελληνοϊταλία, ήταν ανθρωπολόγος, η κυρία Νάση. Αν δεν ήταν αυτή, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε την επαφή και δεν θα μπορούσε να συντονιστεί και το γεγονός να έρθουν εδώ και από το εργατικό συνδικάτο, το πολύ δυνατό εργατικό συνδικάτο της Ιταλίας. Αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να πάμε στην ΕΣΥΑ να κάνουμε τη διαδικασία αυτή και ουσιαστικά βοήθησαν και εμένα να πιστέψω σε αυτό πριν από ένα χρόνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν χάνονται μέσα στον χρόνο οι συγγενείς, λίγο πολύ τώρα ο εγγονός της αδερφής του Αντώνιο, μετά από πολλά χρόνια δεν ξέραμε ποιος είναι και τι σημαίνει για αυτόν. Αν σκεφτεί κανείς και την λογική των κυβερνήσεων κάθε φορά, ή τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως θα θέλανε οι απόγονοι του Πελεγκρίνο σε σχέση με τα ζητήματα της πολιτικής που αφορούν σκοτεινή τότε εποχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι, να που τελικά η τοπική κοινωνία το αναγνώρισε και αυτό δεν είναι μια νίκη απλά μου του συνδικάτου, είναι μια νίκη της δημοκρατίας στην Ιταλία. Επιτέλους να πεις ότι υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, γιατί ήταν εκατοντάδες που έπεσαν μετά την ανακοχή να υπερασπίσουν, που έδειξαν ουσιαστικά τα φρονήματά τους. Τα φρονήματά τους δεν ήταν οι άνθρωποι, οι Ιταλοί αυτοί που έμειναν εδώ και πολύ γενικότερα οι Ιταλοί δεν ήταν φασίστες. Μια κάστα που πέρασε στην εξουσία την εποχή εκείνη, για να μην πούμε περισσότερα ιστορικά στοιχεία, ήταν αυτή που οδήγησε ένα ολόκληρο λαό σε σφαγές.
0: Διαδρομές στην ιστορία, κύριε Μανούρη. Σας ευχαριστούμε. Σας καλησπερίζουμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.

0: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Ήταν τέλη του Απρίλη όταν τα γερμανικά τάγκ έμπαιναν στην Αθήνα η μέρα που αυτοκτόνησε η Πινελόπη Δέλτα και 2 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ένα πολυγραφότατο έργο, ένα μεγάλο έργο με το Μάγκα και με τον Τριλαντώνη και τα μυστικά του Βάλτου που είχε τα καταγράψει και έφερε στο προσκήνιο στην ελληνική κοινωνία τον αγώνα των Μακεδονομάχων εκείνα τα χρόνια στις αρχές του 20ου αιώνα με τους πρωταγωνιστές του μακεδονικού αγώνα από τον Παύλο Μελά στον καπετάν Άγρα και η ζωή στο Βάλτο των Γιαννιτσών. Η ιστορία που κάνει τους δικούς της κύκλους και εμείς θα σταθούμε γύρω από μια καρυδιά. Ήταν το σημείο αναφοράς για την ιστορία του Σαράντου Αγαπηνού. Ο καπετάν Άγρας, ένας Έλληνας αξιωματικός, ήρωας στην Πινελόπη Δέλτα μέσα από το Βάλτο των Γιαννιτσών, ο οποίος πίστευε στη συμφιλίωση των ανθρώπων και θυσιάστηκε ακριβώς για αυτή την ιδέα. Και σε ένα χωριό στην Έδεσα, στην ευρύτερη περιοχή εκεί στην Αλμοπία, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται σήμερα Καρυδιά. Και ένα μουσείο, ή μάλλον δύο σημεία αναφοράς ιστορικής μνήμης, ακριβώς για τους Μακεδονομάχους και για τον καπετάν Άγρα. Ο κύριος Δημήτρης Γιουματζίδης μας κάνει τη χαρά, είναι ο υπεύθυνος του μουσείου, εκεί στο χωρίο που λέγεται σήμερα Καρυδιά. Καλησπέρα, κύριε Γιουματζίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Εδώ έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον χώρο όπου έδρασε ο καπετάν Άγρας. Εγώ σας μιλάω από την Έδεσα. Δίπλα μας είναι ο Βάλτος των Γιαννιτσών. Δίπλα μας είναι η Νάουσα, όπου μετά τον Βάλτο των Γιαννιτσών μετατέθηκε ο καπετάν Άγρας. Και έχουμε και τον χώρο όπου τελικά θυσιάστηκε για την Ορθοδοξία, για τη Μακεδονία, για την ελευθερία της Ελλάδος.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο για το χωριό σας, το χωριό Καρυδιά. Πού βρίσκεται? Καρυδιά είναι η ίδια η οποία παγχωνίστηκε ο Άγρας. Έχουν γίνει δύο σημεία ιστορικής μνήμης που υπάρχουν, ένα μουσείο και ένας ιδιαίτερος χώρος στο ακριβώς το πεδίο των γεγονότων, κύριε Γιουματζίδη.
1: Έτσι ακριβώς. 18 χιλιόμετρα βορείως της Εδέσης βρίσκεται το χωριό Καρυδιά. Έξω από το χωριό είναι ο χώρος θυσίας του καπετάν Άγρα και του Αντώνη Μίγκα. Μέσα στο χωριό ο Δήμος Έδεσας έχει δημιουργήσει και ένα μουσείο μακεδονικού αγώνα αφιερωμένο στο καπετάν Άγρα, στον Αντώνη Μίγκα και στους γηγενείς Μακεδονομάχους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους γηγενείς Μακεδονομάχους, οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί ή αφανώς στον αγώνα.
0: Θα μας αφηγηθείτε λιγάκι την ιστορία στο χώρο μνήμης?
1: Ο χώρος μνήμης ή ο χώρος θυσίας του καπετάν Άγρα και του Αντώνη Μίγκα βρίσκεται 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, σημερινό χωριό Καρυδιά, το παλιό χωριό Τέχοβο όπως ονομαζότανε. Είναι το σημείο ακριβώς όπου οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες κρέμασαν τον καπετάν Άγρα και τον Αντώνη Μίγκα για να παραδειγματίσουν και να εκφοβήσουν τους γηγενείς Μακεδόνες Έλληνες, οι οποίοι στήριζαν τα ανταρτικά σώματα των Ελλήνων για να αποτρέψουν την επιθετικότητα των Βούλγαρων Κομιτατζίδων. Στο χώρο θυσίας ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ομοίωμα, της τσιμεντένιο ομοίωμα της Καρυδιάς, στην οποία κρεμάστηκε ο καπετάν Άγρας και ο Αντώνης Μίγκας. Υπάρχουν οι δύο πρωτομές τους. Δίπλα ακριβώς στο ομοίωμα της Καρυδιάς, το τσιμεντένιο, υπάρχει μία εκκλησίτσα. Μέσα στην εκκλησίτσα αυτή υπάρχουν τα λείψανα και του καπετάν Άγρα και του Αντώνη Μίγκα, τα οποία μεταφέρθηκαν στην εκκλησία αυτή το 1961 από τον πραγματικό τάφο των δύο ηρώων που βρισκόταν στο γειτονικό χωριό Άγρας.
0: Και η Καρυδιά, κύριε Γιουματζίδη, η ίδια η Καρυδιά?
1: Ναι, αυτό είναι ο χώρος θυσίας ακριβώς, είναι ακριβώς εκεί όπου υπήρχε το παλιό δέντρο όπου έγιναν τα γεγονότα. Γι' αυτό το ονομάζουμε μνημείο θυσίας. Στα 3 χιλιόμετρα που είναι το χωριό Καρυδιά έχει δημιουργηθεί ένα μουσείο από το Δήμο Έδεσας και μέσα στο μουσείο υπάρχει ο αυθεντικός κορμός της Καρυδιάς, πάνω στην οποία κρεμάστηκαν ο καπετάν Άγρας και ο Αντώνης Μίγκας.
0: Οι ιδιωτικοί κάτοικοι στο χωριό, όταν έχει αρχίσει να γερνάει πολύ Καρυδιά, είπαν μεταξύ τους να το διατηρήσουμε αυτό το δέντρο.
1: Τα γεγονότα για τα οποία μιλάμε, η θυσία του καπετάν Άγρα και Αντώνη Μίγκα, έγινε το 1907, κατά τη διάρκεια του ένοπλου μακεδονικού αγώνα. Μέχρι το 1950 ο κορμός της Καρυδιάς κρατούσε, μπορούσε να... Αλλά γέρασε κάποια στιγμή η Καρυδιά και γύρω στο 1950 άρχισε να γέρνει. Και για να μην ξυλωθεί και πεταχτεί, οι κάτοικοι του χωριού κράτησαν τη βάση, τον κορμό της καρυδιάς και το εναπόθεσαν δίπλα στην εκκλησία του χωριού. Έτσι, μετά από πολλές περιπέτειες που πήγε Θεσσαλονίκη, έμεινε στην Έδεσα, επανήλθε στο χωριό Καρυδιά τα τελευταία 15 χρόνια και έτσι δημιουργήθηκε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Καρυδιάς, όπου μέσα έχει τον αυθεντικό κορμό της Καρυδιάς, όπου απαγχωνίστηκαν οι δύο ήρωες, όπως επίσης υπάρχει και ο Μαρμάρινος Σταυρός, που εναπόθεσαν τότε το 1907 οι γηγενείς κάτοικοι της περιοχής πάνω ακριβώς στον τάφο του Καπετανάγκρα.
0: Και το μουσείο στην Καρδιά θα περιέχει και άλλα ντοκουμέντα, φαντάζεται κανείς, κύριε Γιουματζίδη. Υπάρχει επισκεψιμότητα?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Δεν έχει μόνιμο υπάλληλο το οποίο να κρατιέται ανοιχτό, γιατί βρίσκεται στο χωριό και είναι δύσκολα να έχει μόνιμο υπάλληλο. Εμείς, ο Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων, και εγώ έχουμε αναλάβει την ξενάγηση. Όποιος ζητήσει ξενάγηση, με ένα τηλέφωνο μπορούμε να συνεννοηθούμε και να ανοίξουμε και να ξεναγήσουμε τον κόσμο.
0: Και αυτό το μουσείο έγινε η δια πρωτοβουλία των κατοίκων, φαντάζεται κανείς, κύριε Γιουματζίδη?
1: Ναι, βεβαίως. Οι γηγενείς κάτοικοι της Καρυδιάς επέμεναν πολύ, πίεσαν πάρα πολύ τον Δήμο Έδεσας να δημιουργήσει αυτόν τον χώρο, και έτσι πραγματικά έγινε πραγματικότητα η δημιουργία του. Πριν 10 χρόνια περίπου δημιουργήθηκε αυτό το μουσείο, είναι ιδιοκτησία του Δήμου Έδεσας, και όποτε κάποιος ζητήσει ξενάγηση, υπάρχει κάποιος που μπορούσε να τους ξεραγήσει.
0: Διαδρομές στην ιστορία κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Δημήτρης Γιουματζίδης, χωριών Καρυδιά, σημείο αναφοράς ο καπετάν Άγρας, ο άνθρωπος που αναδείχθηκε μέσα από τις σελίδες της Πινελόπης Δέλτα. Αλλά το είπατε αρκετές φορές, κύριε Γιουματζίδη, αναφέρω τον Αντώνη Μίγκα. Είναι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστοί. Υπάρχει η πρωτομή του στην Άουσα, υπάρχει η πρωτομή του στο χωριό σας, αλλά ποιοι του Αντώνη Μίγκα που χάθηκε μαζί με τον Άγρα.
1: Η διάδα αυτή των δύο παλιτριών, γιατί μιλάμε για ηλικίες 20-30 χρονών εκεί, είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ενδεικτική. Δεν έχει μόνο τοπικό χαρακτήρα, αλλά έχει και εθνικό χαρακτήρα, πανελλήνιο χαρακτήρα θα έλεγα. Γιατί οι δύο αυτοί ήρωες, τα δύο αυτά παιδικάρια, αντιπροσωπεύουν και δύο κόσμους. Εκείνη την εποχή, το 1907, η περιοχή της Μακεδονίας ήταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Άρα διοικούνταν από τους Οθωμανούς. Ξένο έδαφος για την ελεύθερη Ελλάδα και για τους ελεύθερους Έλληνες, τον οποίο τα σύνορα έφταναν μέχρι τον Πηνιό. Έχουμε δύο κόσμους, δηλαδή τους απελευθερωμένους Έλληνες και τους σκλαβωμένους Έλληνες. Οπότε βλέπουμε ο καπετάν Άγρας, καταγωγή από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας, εθελοντικά πιέζει το τότε βασιλιά Κωνσταντίνο να του επιτρέψει να έρθει στη Μακεδονία για να μπορέσει να στηρίξει τους γηγενείς Μακεδόνες εναντίον της επιθετικότητας των Βούλγαρων Κομιτατζίδων, οι οποίοι είχαν ξεχυθεί τα εδάφη της Μακεδονίας και προσπαθούσαν να εκβουλγαρίσουν τους Μακεδόνες Έλληνες. Άρα δείχνει την διάθεση και την ψυχική ενότητα που ένιωθε ο καπετάν Άγρας προς τους υπόλοιπους σκλαβωμένους Έλληνες, τους Μακεδόνες, και να τρέξει επάνω ως στρατιωτικός, ήταν ανθυπολοχαγός του ελληνικού στρατού, ως στρατιωτικός να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα των Βουλγάρων.
0: Και ο άλλος, η δεύτερη προσωπικότητα...
1: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αντώνη Μίγκα, ο οποίος είναι ένας νεοσαίος γουνοποιός, γουναράς. Ασχολιόταν με τα δέρματα. Δεν ήταν οργανωμένος μέσα στον Μακεδονικό αγώνα επίσημα. Απλώς, όταν ο καπετάν Άγρας έφυγε από το βάλτο των Γιαννιτσών, γιατί προσβλήθηκε από ελονοσία, και ήρθε στην Άουσα για να αποθεραπευτεί και μετά να επιστρέψει πίσω στην ελεύθερη Ελλάδα, εκεί το διάστημα αυτό των μηνών που έμεινε στην Νάουσα, των 3-4 μηνών που έμεινε στην Νάουσα, έκανε πολύ καλή φιλία με τον Αντώνη Μίγκα. Όταν έγινε το συμβάν, η προδοσία θα έλεγα, που οι Βούλγαροι με ύπουλο τρόπο εχμαλώτησαν τον καπετάν Άγρα, μαζί με τον καπετάν Άγρα ήταν και άλλοι 5 φίλοι, γιατί ουσιαστικά πήγανε να γιορτάσουν την επιστροφή κάποιου αξιωματούχου των Κουμουνταζίδων στην ελληνική πλευρά. Έγινε μια συνάντηση της ομάδας του καπετάν Άγρα με πέντε Ναουσαίους, με την ομάδα του Βούλγαρου, ας πούμε, του πρώην Βούλγαρου Κομιταζή, για συμφιλίωση και βοήθεια πλέον και ένταξή του στα ελληνικά σώματα. Εκεί όμως έγινε η προδοσία. Ήρθε ένα μεγάλο σώμα έφυπων Βούλγαρων Κομιτατζίδων, συνέλαβε όλους και είπε στην ακολουθία του καπετάν Άγρα: «Εσείς φυγέτε, οι πέντε Ναουσαίοι, φυγέτε, δεν σας θέλουμε εσάς, εμείς θέλουμε μόνο τον καπετάν Άγρα». Οι τέσσερις πολύ φυσιολογικά επέστρεψαν πίσω στα σπίτια τους. Ο Αντώνης Μίγκας δεν επέστρεψε. Ο Αντώνης Μίγκας είπε: «Εγώ δεν θα αφήσω τον φίλο μου μόνο του», ενώ ήξερε ότι σίγουρα θα βασανιζόταν και δεν θα είχε καλή κατάληξη. Άρα εγνώση του, ο Αντώνης Μίγκας παρέμεινε δίπλα στον φίλο του, τον καπετάν Άγρα, για να τον στηρίξει στις δύσκολες στιγμές που ερχόντουσαν. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ψυχής του Αντώνη Μίγκα, αλλά δείχνει και το μεγαλείο της ψυχής των ντόπιων γηγενών Μακεδόνων, οι οποίοι ήταν αυτοί που με κίνδυνο της ζωής τους στήριξαν όλα τα ελληνικά αντάρτικα σώματα στον αγώνα τους εναντίον των Βούλγαρων Κομιταζίδων.
0: Κύριε Γεωματζίδη, πολλές ευχαριστίες σε εσάς για αυτό το ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο, την περιγραφή της ιστορίας εκεί με φαλτήριο την καρυδιά. Σας ευχαριστούμε θερμά, σας καλησπερίζουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία, απογευματάκι Σαββάτου, άνοιξη στις αρχές του Μάη με την άβρα των ημερών. Και εμείς ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Οι αναφορές για την 21η Απριλίου, λίγες μέρες πριν. Τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ, οι επαιτειακές εκπομπές και τα χνάρια της ιστορίας που ακόμα και εν έτη 2026, νέα πράγματα, νέες εικόνες εξακολουθούν να έρχονται στην δημοσιότητα. Πολλές φορές συμπυκνωμένα μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου, το οποίο φυσικά είναι απόρρια έρευνας, λέξεις, σκέψεις, αφηγήσεις από καρδιάς, μαρτυρίες για διαφορετικά χρόνια και υπενθύμηση της ιστορίας. Ένα βιβλίο παρουσιάστηκε πρόσφατα και ακριβώς περιλαμβάνει τους θανάτους στη διάρκεια της δικτατορίας. Θάνατοι στη Χούντα. Το υπογράφει ο συγγραφέας ερευνητής, ο κύριος Δημήτρης Βεριώνης. Καλησπέρα, κύριε Βεριώνη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρετε, η ιστορική έρευνα πάντα χρειάζεται το χρόνο της, χρειάζεται να οριμάσει και χρειάζεται βέβαια να βρεθούν και οι κατάλληλες πηγές, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο περίπλοκο θέμα.
0: Και εσείς κάποια στιγμή αποφασίσατε να ξεδιπλώσετε αυτό το νήμα της ιστορίας.
1: Ναι, είναι η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2013, δηλαδή περάσαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον μέχρι το σημείο της έκδοσης. Και το λέω αυτό το τουλάχιστον, διότι η έρευνα συνεχίζεται και δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει. Και βέβαια φυσικά και εγώ συνεχίζω την πορεία αυτής της έρευνας. Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια υπήρχαν ικανά αποτελέσματα προς έκδοση, πολύ σημαντικά κατά την προσωπική μου γνώμη, και με τα οποία μπορούμε να δώσουμε ένα πιο ανθρώπινο και αυτό είναι το σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία της περίοδου, καταγράφοντας δηλαδή τις περιπτώσεις των θανάτων και δίνοντας πέρα από το ένα όνομα να δώσουμε και μια ουσία, δηλαδή την ύπαρξη του ίδιου του ανθρώπου, ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί, τι συνέβη στις ζωές τους κλπ.
0: Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βεριώνη?
1: Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, ήταν όλοι. Στην πραγματικότητα, όσοι ήταν αντίθετοι με το καθεστώς. Θα μπορούσαν, δηλαδή, ήταν εν δυνάμει αντίπαλοι του καθεστώτος. Βλέπουμε ότι στις τάξεις αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, και εδώ οφείλω να πω ότι δεν ήταν όλοι θάνατοι δολοφονίες, ήταν θάνατοι συνεπία αντιδικτατορικής δράσης, ήταν θάνατοι συνεπία ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κακής ιατρικής φροντίδας στις εξορίες και λίγο μετά, ήταν εξαφανίσεις, ήταν βέβαια και μια σειρά από ύποπτους μέσα σε εισαγωγικά θανάτους, δηλαδή η επίσημη αιτία κατέγραφε κάτι άλλο από αυτό που ισχυρίστηκαν και κατήγγειλαν οι συγγενείς και οι οικοί των θυμάτων. Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις, όλες αυτές τις περιπτώσεις, το βιβλίο μου καταγράφονται 247, περιλαμβάνουν απλούς πολίτες, στρατιώτες, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, κληρικούς, ακόμα και παιδιά. Είναι δηλαδή πραγματικά από κάθε κοινωνική ομάδα.
0: Και βεβαίως θα είναι σε όλο το χρονικό διάστημα 67-74. Δεν είναι μόνο το Πολυτεχνείο και εκείνη η χρονική περίοδος, δεν είναι μόνο οι πρώτες μέρες της δικτατορίας της 21ης Απριλίου, είναι σε όλη αυτή την επταετία, φαντάζεται κανείς, κύριε Βεριώνη.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ξεκινάω από την πρώτη μέρα του πραξικοπήματος. Έχουμε αμέσως στις 7 ώρα το πρωί τον πρώτο νεκρό, τον 15χρονο Βασίλη Πεσλή, και λίγο αργότερα τη Μαρία Καλαβρού, και είναι μέχρι το τέλος της δικτατορίας όλες οι περιπτώσεις που καταγράφονται και μερικούς μήνες αργότερα, δηλαδή πάμε μέχρι το τέλος του 1974, εφόσον υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποια σχέση με του θανάτου, με το καθεστώς που προϋπήρξε.
0: Και βεβαίως αισθάνεται κανείς, κύριε Βεριώνη, ότι για τους περισσότερους ελάχιστα έως τίποτα ξέρουμε ως κοινή ιστορική μνήμη.
1: Ναι, δυστυχώς, ξέρετε, αυτό που υπήρξε ως πιθανότητα και κεντρική επιλογή για όλες αυτές τις υποθέσεις ήταν η σιωπή. Δηλαδή αναδείχθηκαν μόνο αυτές που πραγματικά δεν υπήρχε η δυνατότητα να κρυφτούν. Δηλαδή, οι νεκροί του Πολυτεχνείου. Υπάρχει εδώ, πρέπει να πω, η εξαιρετική έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό τον Λεωνίδα Καλιβρετάκη. Μια εξαιρετική έρευνα η οποία τεκμηρίωσε με αδιάσυστα στοιχεία τους επίσημους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, όταν λέμε νεκρούς του Πολυτεχνείου, και επειδή είναι ύποπτες ημέρες, ας το εξηγήσω, τους νεκρούς από τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, για να είμαι απόλυτα σαφής. Είναι οι νεκροί των πρώτων ημερών που προφανώς έγιναν και δίκες για αυτούς, για τον Πεσλή και την Καλαβρού. Οι περιπτώσεις του Μαντιλαρά, του Τσαρουχά, του Γεωργάκη στην Ιταλία, τον Τσικουρία Τζελόνι, του Χαλκίδη και βέβαια, όπως είπα, οι νεκροί του Πολυτεχνείου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα τεράστιο κενό ως προς την πληροφόρηση για το τι άλλο συνέβη. Εκεί έρχεται λοιπόν το βιβλίο, θέλω να πιστεύω, να καλύψει αυτό το κενό μέσα από μια πολύ επίπονη και μακρόχρονη, όπως είπαμε, έρευνα, με συνεντεύξεις με οικεία πρόσωπα, με φωτογραφίες, με πλήρη βιογραφικά στοιχεία όλων των υπόλοιπων ανθρώπων που δεν έχουν καταγραφεί, ας το πούμε επίσημα από την ιστορία, αλλά με κάποια πλειονομαστική καταγραφή ή... και όχι αυτή ακόμα πολλές φορές.
0: Και βεβαίως στην κάθε περίπτωση να προσπαθείτε να φαντάζεται κανείς να φέρει στο φως πτυχές, να υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δέχονται να εξιστορήσουν τα γεγονότα τα οποία μόνο οι ίδιες γνωρίζουν σε μια κοινωνία που έχει καλυφθεί από τη λύθη, κύριε Βεριώνη.
1: Ξέρετε, υπήρξαν κάποιες ενέργειες στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αρχικά από τη δικηγόρο Φιλάνθη Ψηρή, η οποία ήταν μια δικηγόρος που ανέλαβε να κάνει μηνύσεις κατά γνώση των αυτουργών και συμμετόχων για πολλές περιπτώσεις. Αυτόν που λέμε ύποπτον μέσα σε εισαγωγικά θανάτων, και υπήρχαν και οι ενέργειες της ΠΕΜΕ, της Προοδευτικής Ένωσης Μητέρων Ελλάδας, που ήταν οι μανάδες αυτών των ανθρώπων. Κάτι που θυμίζει, αν θέλετε, και τις σημερινές ιστορίες με τα ΤΕΜΠΗ, με το σύλλογο δηλαδή. Τα οποία όμως δεν φτάσανε σε κάποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα, στην ΠΕΜΕ πρόεδρος ήταν η Αθηνά Παναγούλη, η μητέρα του Αλέκου Παναγούλη, αλλά και του Γιώργου Παναγούλη, μια άγνωστη ιστορία που υπάρχει στο βιβλίο. Ο Γιώργος Παναγούλης, ο μεγάλος αδερφός του Αλέκου, εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 1967.
0: Και είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Βεριώνη, για τις εξαφανίσεις. Ακόμα και σήμερα, 2026, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που απλά εξαφανίστηκαν στα χρόνια της δικτατορίας και έκτοτε οι οικοί τους δεν έμαθαν τίποτα για αυτούς.
1: Ναι, είναι η περίπτωση, όπως είπα, του Γιώργου Παναγούλη, ενός στρατιωτικού καριέρας, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει στο εξωτερικό, έφτασε στο Ισραήλ, όπου αποπελάθηκε. Στην Ελλάδα και εξαφανίστηκε εμπλό τα νερά του Σαρονικού λίγο πριν, ενώ ήταν κρατούμενος, θέλω να πω, λίγο πριν φτάσουν στον Πειραιά. Άλλη μια αντίστοιχη εμβληματική, ας πούμε, τέτοια περίπτωση εξαφάνισης είναι η περίπτωση του Σταύρου και ο Λέογλου από τη Χίο, ο οποίος επίσης δεν γνωρίζουμε αν έφτασε ποτέ στην Ιταλία, όπου είχε επιβαστεί στο πλοίο για να διαφύγει και αυτός, να ξεφύγει από τους ιδιώκτες του.
0: Άρα, κύριε Βεριώνη, ακόμα κάποιες οικογένειες, κάποιες μητέρες έχουν κάποια ερωτηματικά ή κάποιοι συγγενείς.
1: Ναι, υπάρχουν αυτά και ξέρετε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, διότι εκτός από αυτόν που διαπράττει το έγκλημα, εξίσου ένοχος είναι και αυτός που το καλύπτει, δηλαδή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οικογένειες πληροφορήθηκαν για το θάνατο του παιδιού του, του αδερφού του, πατέρα ή οτιδήποτε, χωρίς να τους δοθούν περισσότερα στοιχεία ή χωρίς, αν θέλετε, να λυθούν κάποια πολύ σημαντικά ερωτηματικά και άλλη τα προβλήματα που υπάρχουν είτε στις ιατροδικαστικές εκθέσεις, είτε στις συνθήκες θανάτου όπως εξηγήθηκαν, είτε, αν θέλετε, ακόμα και στις κηδείες και σε αυτό που βλέπουμε στις κηδείες. Αυτό είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται κατά τα χρόνια εκείνα, είναι τα σφραγισμένα φέρετρα, πέρα δηλαδή από κάθε έθιμο και λογική που έχουμε στη χώρα, είναι το να γίνονται δοξολογίες, αυτοκτονίες, κάτι που προφανώς δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνεται. Και φυσικά η παρουσία της αστυνομίας ή του στρατού στα νεκροταφεία, και το οποίο είναι τουλάχιστον περίεργο όταν μιλάμε για μια περίπτωση η οποία είναι επισήμως αυτοκτονίας ή επισήμως ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας κλπ. Και λέω το επισήμως, διότι εδώ ακριβώς είναι και που τίθεται και το ζήτημα. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, οι οικογένειες τουλάχιστον προσπάθησαν, πολλές από αυτές, προσπάθησαν να βγουν μπροστά και να καταγγείλουν το θάνατο του οικείου τους προσώπου ως δολοφονία, ως κάτι άλλο. Αλλά δεν δόθηκαν ποτέ οι απαντήσεις που έψαχναν, οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο και παρέμεινε αυτό. Και ξέρετε, μπορεί όλα για τους υπόλοιπους η ζωή να συνεχίζεται. Για μας η ζωή συνεχίζεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έφτασαν στη δική μας, ας πούμε, ηλικία, πέρα από το ότι έχασαν τη ζωή τους, υπάρχουν και οικογένειες πίσω και δίπλα, για τους οποίους η ζωή χωρίζεται σε ένα πριν και ένα μετά από το γεγονός του θανάτου.
0: Και για εσάς η έρευνα συνεχίζεται, ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει, είναι ανοιχτό.
1: Ναι, η έρευνα δεν μπορεί να σταματήσει σε καμία περίπτωση. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα. Άλλωστε, από την έκθεση του βιβλίου μέχρι τώρα έχουν επικοινωνήσει και άλλοι άνθρωποι μαζί μου να μου πούνε για τις οικογενειακές τους περιπτώσεις θανάτων, που έχουν κάποια χαρακτηριστικά τουλάχιστον ύποπτα. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με πολύ προσοχή και μεγάλη νυφαλιότητα. Δηλαδή θα ήταν τουλάχιστον ασέβεια από μένα προς τους νεκρούς, αλλά και προς τα θύματα της περίοδου, να καταλήξω σε συμπεράσματα και να δώσω βεβαιότητες όπου δεν υπάρχουν. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό και στο πλαίσιο και της επιστημονικότητας, αν θέλετε, μέσω της ενδεχομενικότητας, μέσω της παράθεσης των στοιχείων και των ντοκουμέντων που υπάρχουν, καλούμαστε να κοιτάξουμε κατά πόσο αυτές οι περιπτώσεις είναι θάνατοι και κατά πόσο θάνατοι συνεπία αντιδικτατορικής δράσης ή δολοφονίες και κατά πόσο δεν ισχύει αυτό. Οπότε παραθέτουμε τα στοιχεία. Στο βιβλίο μου εγώ παραθέτω πλήρη βιογραφικά στοιχεία και φωτογραφίες για το κάθε πρόσωπο, τα λόγια των οικείων προσώπων, του συγγενείς, την επίσημη εκδοχή του θανάτου όπως καταγράφηκε τότε, και την αντιπαραθέτω με όσα καταγγέλουν οι συγγενείς ή με όσα προβληματικά στοιχεία διαπίστωσα εγώ ήλιο, όπως επίσης και τα όποια περιστατικά στην κηδεία και η τυχόν δικαστική συνέχεια εφόσον αυτή υπήρξε.
0: Κύριε Βεριώνη, σας ευχαριστούμε, σας καλησπερίζουμε, να είστε καλά, η ιστορία που συνεχίζεται.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.

Μίκης Θοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Αλέκος Παναγούλη στην Ελλάδα σήμερα. 1η Μάη, 76, 50 χρόνια πριν, ο θάνατος, ο τόσο μυστήριος θάνατος του Αλέκου Παναγούλη. Εκδηλώσεις μνήμης μισή ώρα μετά, σήμερα στη Λάμπια, στη Δίβρη, το Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού. Α, τέτοια ώρα είναι σε εξέλιξη οι μνήμες για τον Αλέκο Παναγούλη. Οι σημειώσεις της ιστορίας και το πώς μετέφερε στο εξωτερικό τον αγώνα κατά της δικτατορίας, όταν βεβαίως στον τύπο όλα περνούσαν από λογοκρισία εδώ στην πατρίδα. Οποία σύμπτωση 3 Μαΐου, σαν αύριο, η ημέρα της ελευθεροτυπίας, δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε η πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Δημοσιογράφων το 1993. Η διακήρυξη του Βίντχουκ, μια έκκληση ελευθεροτυπίας που είχαν υπογράψει Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε έναν τόσο σύνθετο κόσμο. Οποία σύμπτωση 3 Μαΐου, σαν αύριο, πάλι 1890, ελληνική πραγματικότης. Πεθαίνει κρατούμενος ο βουλευτής, πρώην αντισαγγελέας εφετών, εδώ στην Ελλάδα, στη Χαλκίδα, ο Ρόκος Χοϊδάς. Ένας άνθρωπος με ελεύθερο λόγο, βουλευτής, εισαγγελέας, αρθρογράφος, η εφημερής Ραμπαγάς, εκεί όπου αρθρογραφούσε η εφημερίδα που είχε δημιουργήσει ο Κλεάνθης Τριανταφύλου μαζί. Και ένα δημοσίευμά του εθεωρήθη δυσφημιστικών για τη βασιλική οικογένεια, προσβλητικών για το θεσμό της μοναρχίας τότε. Διακήρυται ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά, αν είναι δυνατόν. Και ο Δίνος Ρήτορο, ο Ρόκος Χοϊδάς, που άφησε εποχή, αλλά δεν διασώθησαν στη Βουλή αγορεύσεις, οι εκάστοτε πρόεδροι, η εποχή Τρικούπη και Δηληγιάννη, φρόντισαν να μην καταγράφονται στα πρακτικά. Και με ένα άρθρο του κατά του υβριστικών, όπως θεωρήθηκε κατά του Κωνσταντίνου, του Διαδόχου και του Βασιλέως Γεωργίου, ποινική δίωξη, παρέμεινε κρατούμενος και απεβίωσε ο Ρόκος Χοϊδάς στην ΕΣΥΕΑ, στην Ένωση Συντακτών, στη βιβλιοθήκη που έχουν ακόμα τα φύλλα που διαφυλάσσονται της εφημερίδος Ραμπαγάς σε ένα σύνθετο κόσμο.

και από το παραθύρι αγραντεύουμε την μεγάλη εικόνα και τις ατομικές διαδρομές. Ενώ προχωρεί η ώρα και πλησιάζει προς τις 8 διαδρομές στην ιστορία, στην αρχή της εκπομπής κάναμε μηνία για την Βιολάντα Κριστίνα Τζιλότη, Ιταλογαλοεγύπτια τραγουδίστρια. Έμεινε στην ιστορία με τις ερμηνείες, τη μελωδία της, τις λέξεις που τραγούδησε. Τη γνωρίσαμε ως Δαλιδά. Σαν αύριο 1987 έφυγε από τη ζωή Δαλιδά, η Γιολάντα Κριστίνα Τζιλότη, διότι είχε ομοιότητα με την περίφημη Αμερικανίδα ηθοποιό Χέντι Λαμάρ, που είχε πρωταγωνιστήσει ως Δαλιδά στο βιβλικό δράμα Σαμψόν και Δαλιδά το 1949, και από την Αίγυπτο βρέθηκε στην Ιταλία, βρέθηκε στην Γαλλία, έκανε τη δική της πορεία και βεβαίως τραγούδησε μαζί με το Ζορμπά και τα παιδιά του Πειραιά.

ο χορός Ζρομπά, η Δαλιδά, μαζί με τα θέματα και τις ιστορίες, οι μελωδίες που πέρασαν και άντεξαν στον χρόνο διαδρομές στην ιστορία. Είναι Αθήνα 984, απόγευμα Σαββάτου, 7 με 8 παρέα. Η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ακούσαμε για την Καρυδιά και το τέλος του Καπετανάγερο, μακεδονικός αγώνας, για τον Αντώνιο Πελεγκρίνη, ένας Ιταλός αντιφασίστας στον μπλόκο της Καλογρέζας, και για τους θανάτους, τους άγανους, τους θανάτους τα χρόνια της δικτατορίας. Και προχωρούμε. Ένας ακόμα άνθρωπος που σφράγισε με το πέρασμά του και για τους θανάτους, τους άγανους, τους θανάτους τα χρόνια της δικτατορίας. Και προχωρούμε. Ένας ακόμα άνθρωπος που σφράγισε

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιόταχή και φόρτηγα αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως της Γερμανίας, αλλά εν μέρη και τις γαλλικές και τις ιταλικές. Η Κομισιόν ακολουθεί πολιτική κατευνασμού, υπενθυμίζοντας στην Ουάσιγκτον ότι από πλευράς της έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που συνυπέγραψαν Τραμπ Φόντερ Λάιεν πριν από 9 μήνες στη Σύνοδο της Σκωτίας και η οποία προέβλεπε οριζόντιους δασμούς 15%. Το Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο, έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Την αποχώρηση μεγάλου πλήθους Αμερικανών από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία φαίνεται να εξετάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις. Οι αποφάσεις Τραμπ έρχονται ως απάντηση στην άρνηση των χωρών αυτών να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις τους από τα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς στο κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Τεχεράνης που ζητά να μην κατονομαστεί, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν στην άρση όλων των περιορισμών στον αέριο χώρο τους μετά τη μείωση της έντασης στην περιοχή. Στις εσωτερικές ειδήσεις τώρα, κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα χαρακτηρίζει τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα και υπό άθλιες συνθήκες άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Τους συνεργούς των τριών γυναικών που συνελήφθησαν για το βανδαλισμό της πρόσωψης του εφετείου Αθηνών με βαριοπούλες και μπογιές το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου αναζητούν οι αρχές. Οι συλληφθήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με κατηγορίες για φθόρα ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία, καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο πρώην εργοστασίου με λάστιχα στην περιοχή Λεύκα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες.

με 5 οχήματα δεν απειλούνται κατοικίες. Σε ισχύ από χθες και έως 31 Οκτωβρίου τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου 2026. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η τρίτη και τελευταία προθεσμία για την υποβολή ένταξης στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 2026 για ασφαλισμένους ΕΦΚΑ και ανέργους ΔΥΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-0 στο 36ο λεπτό. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 12,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού, μαζί της στο στούντιο για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, η ερμηνεύτρια Νόνικα Μαλκουτζή.

0: Απόγευμα Σαββάτου 2 Μαΐου στο σταθμό της πόλης και στον αέρα του Αθήνα 984. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλό μήνα για όσους δεν τα είπαμε χθες που είχαμε εκτάκτως εκπομπή. Σήμερα στο πρώτο μας σημείο φιλοξενούμε μια καλλιτέχνηδα που δεν φοβάται να είναι ο εαυτός της και αυτό φαίνεται σε κάθε της λέξη, σε κάθε της νότα. Τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, ηθοποιός, δασκάλα φωνής, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Η Νόνικα Μαλκουτζή θα μας πει αμέσως τώρα, είναι μαζί μας με αφορμή τον ένα χρόνο από την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου και ένα επαιτειακό πάρτι που μοιάζει περισσότερο με μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά. Νόνικα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη μου αγαπημένη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που τα λέμε τόση ώρα εκτός αέρα και έτσι έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε όλα αυτά τα ωραία που ανταλλάξαμε μέχρι στιγμής.
0: Και έχεις μείνει με το στόμα ανοιχτό με αυτά που ακούς.
1: Μα είσαι από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχω συναντήσει τον τελευταίο καιρό. Είναι φοβερό αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη γνωριμία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ και όταν κανονίζαμε τη σημερινή εκπομπή πριν 15 μέρες περίπου.
1: Σωστά.
0: Που συζητούσαμε από το τηλέφωνο για την άνοιξη και τι ωραία που είναι που τα λουλούδια ανθίζουν και αυτές οι υπέροχες μυρωδιές από τα δέντρα στους δρόμους. Και κοίτα σήμερα που συναντηθήκαμε φορώντας χοντρά μπουφάν και κασκόλ.
1: Λοιπόν, δεν τα λες όλα όμως. Εγώ θα πω και τα άλλα, τα μυστικά που είπαμε στο τηλέφωνο.
0: Πέστε.
1: Που τι σημαίνει άνοιξη και για τις δύο τελικά. Βρήκαμε αυτόν τον κοινό τόπο εκείνη τη μέρα σε εκείνο το τηλέφωνο. Ότι η άνοιξη ταυτόχρονα μας σκοτώνει πολύ γλυκά και μας αναγεννά την ίδια στιγμή. Και βρήκαμε αυτόν τον κοινό τόπο με την Αφροδίτη και μείναμε στο τηλέφωνο 10 λεπτά και συζητούσαμε γι' αυτό.
0: Θα έρθει η άνοιξη όμως, δεν είναι στο χέρι της. Θα κάνουμε υπομονή μια-δυο μέρες ακόμα.
1: Και να σου πω κάτι, θα τη φέρουμε εμείς, άμα δεν έρθει. Στο χέρι μας δεν είναι κάποιες φορές.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Εννοείται ότι είναι στο χέρι μας. Λοιπόν, ένας χρόνος από τον πρώτο δίσκο.
1: Σωστά.
0: Καταρχάς, γιατί αυτός ο τίτλος, πρώτος δίσκος.
1: Γιατί είναι ο πρώτος δίσκος. Και
0: αυτό το.
1: Ήθελα να είναι. Τώρα, εντάξει, επηρεασμένη από την νοηματική γλώσσα είναι αυτό. Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω νοηματική γλώσσα, μου έκανε φοβερή εντύπωση το ότι οι άνθρωποι λένε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι. Αυτό λοιπόν μου άλλαξε, μου κούνησε πολύ την κοσμοθεωρία. Μου και έτσι αποφάσισα ο δίσκος να μην έχει κάποιο όνομα από κάποιο τραγούδι, κάποιο ποιητικό έτσι νόημα που πολύ συχνά δίνουμε στους δίσκους μας, αλλά ήθελα να είναι αυτό καθ' αυτό. Τι είναι αυτό?
0: Ο πρώτος δίσκος.
1: Ναι. Έχω βέβαια δισκογραφία από το 2016 και κάποια singles διάσπαρτα, ωστόσο είναι η πρώτη συλλογική δουλειά και ήθελα να ονομάζεται έτσι, όπως και η δεύτερη θέλω να ονομάζεται ο δεύτερος δίσκος και η τρίτη ο τρίτος δίσκος και ούτε καθεξής. Το έχω σαν project στο μυαλό μου.
0: Και να φτάσουμε σε πολλούς δίσκους.
1: Αχ, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Μακάρι, σε ευχαριστώ, Αφροδίτη. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Τι έχει προηγηθεί μέχρι να φτάσεις εδώ σήμερα? Πώς άρχισε όλη αυτή η πορεία στη μουσική?
1: Με πας τώρα κάποια πολύ πίσω με πας, αυτή η πορεία ξεκίνησε από όταν ήμουν μικρό κορίτσι, που ξεκίνησα παίζοντας πιάνο. Ευτυχώς με οδήγησαν οι γονείς μου, έτσι κατάλαβαν κάπως αυτή την κλίση μου, τη ροπή μου προς τη μουσική, και ευτυχώς με τσίπησαν και με πήγαν στο οδείο και έτσι ξεκίνησαν όλα. Μετά πήγα στο μουσικό σχολείο, μουσικό γυμνάσιο και λύκειο και μετά βγήκα έτσι κάπως στο επάγγελμα.
0: Ναι. Μιλάμε για Θεσσαλονίκη πάντα.
1: Μιλάμε πάντα για Θεσσαλονίκη, ναι. Στην Αθήνα είμαι τα τελευταία 4 χρόνια. Και τα πρώτα μου βήματα τα έκανα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στην αγαπημένη μου πόλη.
0: Θα μας πεις μετά τη συνέχεια. Εμείς να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι μηνύματα θέλετε και για την Νόνικα, να τη ρωτήσετε ό,τι θέλετε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Ο Νίκος Κουτούγερας είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε παρέα.
1: Πάμε παρέα.

0: Ο τίτλος του δίσκου Μόνικα, πρώτος δίσκος, είναι πολύ άμεσος, σχεδόν εξομολογητικός θα έλεγα, και ήταν για σένα μια αρχή, μια ανάγκη να συστηθείς όπως πραγματικά είσαι?
1: Τι λέγαμε πριν, αρχικά το Νόνικα με το Μόνικα το χωρίζει μία γραμμούλα, το νου με το μου. Ναι. Το κατάλαβες ότι με είπες Μόνικα, ε?
0: Σε είπα Μόνικα.
1: Δεν το
0: πάλι
1: κατάλαβες ποτέ, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειρά, συνηθισμένη είμαι.
0: Είχαμε την απορία πριν, τι διαφορά έχει το Νόνικα από το Μόνικα.
1: Γιατί εδώ στο σταθμό δουλεύει και μία Μόνικα. Οπότε ήταν μία πολύ ωραία συνάντηση πριν και εννοείται μπερδευτήκαμε με τα Νόνικα και τα μου και τα νου. Οπότε, μου επαναλαμβάνεις λίγο την ερώτηση, παρακαλώ, Αφροδίτη μου.
0: Λοιπόν, για τον δίσκο λέμε ότι ο οποίος ο τίτλος του είναι πολύ άμεσος, σχεδόν εξομολογητικός, και ήταν για σένα μια αρχή ή μια ανάγκη να συστηθείς όπως πραγματικά είσαι?
1: Και τα δύο. Ναι, και τα δύο. Κυρίως, βασικά, όχι, και τα δύο. Και μια αρχή για μια έτσι πιο συμπυκνωμένη δουλειά, αλλά και μια ανάγκη φυσικά να συστηθώ όπως είμαι και όπως ήμουνα εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, εντάξει, κακά τα ψέματα, αυτός ο δίσκος μέχρι να δημιουργηθεί του πήρε κάποιο χρόνο. Τώρα είμαστε ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία του, αλλά δύο και τρία χρόνια από τη μέρα που δημιουργήθηκαν τα τραγούδια. Οπότε τότε, ναι, ήμουνα έτσι, σήμερα είμαι αλλιώς, κατάλαβες.
0: Οι στίχοι, ακούγοντας τα κομμάτια βέβαια, έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχουν και την ευαισθησία τους, έχουν και χιούμορ, έχουν και μία δόση σαρκασμού, θα έλεγα.
1: Σωστά, και σε ευχαριστώ που το λες αυτό. Ναι, είναι...
0: Βγαίνει αυθόρμητα ή το δουλεύει συνειδητά αυτό?
1: Αχ, μακάρι, θα ήμουν πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου αν μπορούσα να το δουλέψω αυτά συνειδητά. Όχι, βγαίνει αυθόρμητα. Συνειδητά δουλεύω άλλα κομμάτια του εαυτού μου, τα οποία βγαίνουν στη μουσική αυθόρμητα. Αυτό γίνεται.
0: Πάμε να ακούσουμε το «Επικίνδυνα ζώο» και μετά έρχεται live... Και η Νόνικα,
1: ναι,
0: έχει προσκλήσεις για εσάς.

0: Ο Αθήνα Νέα 84 είναι στα ραδιοφωνά σας. Καλεσμένη μας αυτό το ημίωρο η Νόνικα Μαλκουτζή. Πάμε στο live. Έρχεται ένα επαιτειακό πάρτι για τον πρώτο δίσκο. Τι να περιμένουμε?
1: Να περιμένετε πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, πολύ χαρά, παραίστικο κλίμα και μοίρασμα. Μοίρασμα, γιατί νομίζω το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, μωρέ. Και αυτό που συνηθίζω να κάνω στα live μου εγώ είναι να φτιάχνω ένα κλίμα παρέας. Οπότε σίγουρα θα γίνουμε ένα.
0: Πού ερχόμαστε και πότε?
1: Έρχεστε στο αγαπημένο μου μπαρ, στον Ορφέα, που είναι, που είναι μουσική σκηνή μπαρ. Εγώ το λέω μπαρ, αλλά δεν είναι μπαρ, είναι μουσική σκηνή μπαρ. Στην Κυψέλη, πάνω στη Φωκίωνος Νέγρη, στο κέντρο δηλαδή της Κυψέλης, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Και μη σας νοιάζει που είναι μεσοβδόμαδο, θα είναι ακόμα πιο ωραία από το να είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό ελάτε, μην φοβηθείτε καθόλου την Τετάρτη.
0: 9:30 αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά.
0: Και η Νόνικα έχει ένα δωράκι για τους φίλους ακροατές, 2 διπλές προσκλήσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 2 διπλές προσκλήσεις. Μας στέλνετε λοιπόν μέχρι τις 9 να σας δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, για να δείτε τη Νόνικα την ερχόμενη Τετάρτη. Αν κάποιος έρθει για πρώτη φορά και να σε δει ζωντανά, τι θα ήθελες να πάρει φεύγοντας?
1: Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Αυτό που έχω να του μοιραστώ, τα τραγούδια μου θα ήθελα να πάρει φεύγοντας, και την ειλικρίνειά μου, την κατάθεσή μου, μωρέ, που δεν κρύβομαι, δεν κρύβω τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλω και από τους ανθρώπους που έρχονται να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε όλοι όπως αισθανόμαστε να είμαστε και να μην βάλουμε τίποτα, να μην φορέσουμε τίποτα που δεν είναι δικό μας.
0: Και μετά το live του Ορφέα τι έρχεται?
1: Μετά το live του Ορφέα έρχεται ο δεύτερος δίσκος.
0: Ετοιμάζεις, γράφεις?
1: Ετοιμάζω, γράφω. Καλά, δεν έρχεται τώρα, αλλά είναι το επόμενο μεγάλο project. Δηλαδή γράφουμε τα τραγούδια, δεν είμαστε στο στούντιο, είμαστε ακόμα στο δημιουργικό κομμάτι, είμαστε ακόμα στη δημιουργική διαδικασία της γραφής. Αλλά είναι ένας στόχος για το τέλος του 2027. Ελπίζω να επιτευχθεί.
0: Πάντως, ανήκεις και εσύ σε αυτή την νέα γενιά δημιουργών που ουσιαστικά επαναπροσδιορίζουν αυτό που αποκαλούμε έντεχνο τραγούδι.
1: Σωστά.
0: Εσύ πώς βλέπεις τη θέση σου μέσα σε αυτό το τοπίο?
1: Χωρίς ταμπέλες. Έτσι τη βλέπω. Δηλαδή θέλω να είμαι πιστή σε αυτό που κάθε φορά είμαι. Θέλω να είμαι πιστή σε κάθε φορά σε αυτό που σκέφτομαι, στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να γράφω τώρα, πώς να σου πω, να γράφω για κάτι εντελώς άσχετο από την εποχή μου, για κάτι που δεν με αφορά στην ουσία. Αυτό.
0: Το θέατρο πώς επηρεάζει τις ερμηνείες σου?
1: Είναι μια ολότητα, Αφροδίτη, αυτό δεν είναι? Δηλαδή η ζωή μου είναι η μουσική και το θέατρο, οπότε το ένα είναι μέσα στο άλλο. Το θέατρο επηρεάζει τη μουσική μου και η μουσική μου το θέατρο.
0: Πάντως υπάρχει κάτι θεατρικό στον τρόπο που ερμηνεύεις τα κομμάτια, θα έλεγα, αν κάποιος τα ακούσει. Είναι ουσιαστικά σαν μικρές ιστορίες που ζητούν να υποθούν στον κόσμο.
1: Πολύ ωραία το θέτεις και σε ευχαριστώ που το λες, γιατί ακριβώς αυτή είναι η ανάγκη μου. Οι μικρές ιστορίες που έχω ανάγκη να υποθούν με μουσικότητα. Αυτό είναι.
0: Και είχες και μία πολύ σημαντική διάκριση το 2014, δεν θα ήθελα να το παραλείψουμε αυτό. Μία πολύ σημαντική στιγμή, θα το πεις εσύ, διακρίθηκες ως Best Young Actor of Europe.
1: Σωστά.
0: Τι ακριβώς ήταν αυτό και τι σήμαινε για σένα αυτή η διάκριση?
1: Αυτή ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, πολύ σπουδαία εμπειρία. Είναι παλιά βέβαια, είναι μακριά πια, οπότε αρχίζει η μνήμη μου και είναι πιο θολή. Ωστόσο, ναι, θυμάμαι πολύ καθαρά το πόσο δουλειά είχαμε ρίξει τότε. Μερόνυχτα, ξημεροβραδιαζόμασταν και κάναμε πρόβες ατελείωτες με τη Χρύσα Τενιονίδου που τότε με σκηνοθέτησε, με ένα εμβληματικό έργο του Συνιστέρα που λέγεται «Διαστροφή και άλλες κινήσεις για το τίποτα». Και πάντα με συναρπάζουν οι παρέες, πώς οι αγαπημένες μου φίλες, η Μέλα Γεροφώτη και η Μαριάννα Σιδερά, είχαν έρθει μαζί μου να με στηρίξουν σε αυτό το μακρινό ταξίδι, γιατί δεν έγινε στην Ελλάδα ο διαγωνισμός, και ήρθαν μαζί μου και ήταν εκεί συνέχεια, μερόνυχτα, και με στήριζαν. Εντάξει, τώρα αυτές είναι εμπειρίες ζωής, ναι.
0: Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πολύ πιο όμορφο από το να έχεις εκεί τους δικούς σου ανθρώπους και από τέτοιες διακρίσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ κοντά μας. Τι να σου ευχηθώ, καταρχάς να απολαύσεις αυτό το επαιτειακό πάρτι την ερχόμενη Τετάρτη στον Ορφέα, για το οποίο σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 9 παρα 10 περίπου θα τρέχει διαγωνισμός προκειμένου να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις. Καλή συνέχεια σε όλα όσα έρχονται και με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γλυκιά μου αγαπημένη Αφροδίτη. Σε περιμένω στο live στον Ορφέα οπωσδήποτε.
0: Εννοείται.
1: Είσαι η επίτιμη καλεσμένη μου. Σε φιλώ γλυκά και σε ευχαριστώ.
0: Πάμε με μαθήματα υψηλής ραπτικής.
1: Φύγαμε.
0: Να κλείσουμε.

Ρίχνω το θέμα μου επάνω στο κρεβάτι. Τα ραφτικά μου εκεί πάνω βγάζουν μάτι. Τότε μου έρχεται μια έξυπνη ιδέα. Η γραβάτα και το τζιν αυτό μαζί. Παρέα!

Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτά τα όνειρα που παραμένουν και εκείνα περιμένουν για αυτά που είχε ονειρευτεί η αγάπη. Απόγευμα Σαββάτου με τον Αθήνα Νέα 84 στα ραδιόφωνα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 9. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν ξεχωρίζουν μόνο για τη φωνή τους, αλλά για τον τρόπο που κατοικούν μέσα σε κάθε λέξη. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν τέτοιο άνθρωπο, τον Σάκη Καραθανάση, έναν καλλιτέχνη που συνδυάζει το θέατρο με τη μουσική με έναν τρόπο βαθιά βιωματικό. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη. Ευχαριστώ για τα όμορφα σου λόγια.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο σου, γιατί γνωρίζω ότι βρίσκεσαι σε πρόβες. Επέστρεψες λοιπόν με ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Μάγισσες» που προηγήθηκε. Ένα κομμάτι ατμοσφαιρικό, εσωτερικό, σχεδόν τελετουργικό θα έλεγα.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι που γεννήσαμε με τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη. Η μουσική προϋπήρχε. Είναι μια δουλειά του Αλέξανδρου που πάει πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχαν την τύχη να το κυκλοφορήσουν τότε. Οπότε, σκαλίζοντας τα σετάρια του Αλέξανδρος, μου το δειγμάτισε. Του λέω: μου αρέσει πάρα πολύ, και καθίσαμε μαζί και γράψαμε στίχο πάνω σε αυτό.
0: Ο τίτλος πάντως είναι πολύ δυνατός αυτό, οι μάγισσες. Τι συμβολίζει για σένα, είναι πρόσωπα, είναι καταστάσεις ή κάτι πιο εσωτερικό?
1: Νομίζω ότι είναι για ό,τι όπως το βλέπουν όλοι, δηλαδή οι σχέσεις της ζωής τους που έχουν περάσει από. Μπορεί από την εφηβική ηλικία μέχρι και την τωρινή. Σχέσεις που δεν μπορεί να μην ολοκληρώθηκαν, μπορεί να μην πήγαν όπως τα θέλαμε, που μας έχουν πληγώσει, που υπάρχουν μέσα μας ακόμα. Σαν μια φωτογραφία, σε ένα σερτάρι, μου άρεσε αυτή η φράση.
0: Ναι.
1: Και που και που, αν νοσταλγούμε, την ξαναφέρουμε στην επιφάνεια για να την κοιτάξουμε. Είναι λίγο όλο αυτό το θέμα.
0: Ακούγοντας το τραγούδι, νιώθει ο ακροατής ότι χτίζεται σιγά σιγά και οδηγεί σε μια κορύφωση. Ήταν αυτό που είχατε εξ αρχής στο μυαλό σας με τον Αλέξανδρο?
1: Όχι. Δεν το είχαμε αυτό. Όχι. Ήρθε από μόνο του σιγά σιγά και φτιάχτηκε βήμα-βήμα. Σε όλο αυτό βοήθησε και το βίντεο κλιπ που κάναμε με τον φίλο μου τον Βλάση τον Βασιούδη, με τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, οπότε ήρθε όλο αυτό χωρίς βία και έδεσε όλο μαζί με το τραγούδι και τη φανταστική ενορχήστρωση του Σιάμπου. Δηλαδή ο Σιάμπος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του τραγουδιού.
0: Έχεις, Σάκη, μια πολύ σημαντική διαδρομή στο θέατρο, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μέχρι και τη Σπύρα Σπύρα του Σταμάτη Κραουνάκη. Πώς επηρεάζει όλη αυτή η εμπειρία τον τρόπο που ερμηνεύεις τα κομμάτια?
1: Τι να σου πω τώρα σε αυτό, είναι, δεν ξέρω άμα κάνω κάτι μελετημένα πλέον. Έρχεται φυσικά όλο αυτό και σίγουρα επηρεάζει πάρα πάρα πολύ και η σπουδή μου στο θέατρο και τα τόσα χρόνια δίπλα στο Σταμάτη, που ήταν μεγάλη μαθητεία για μένα ο Σταμάτης. Δηλαδή σκέψου τώρα, είμαστε σε πρόβες για τη Λυσιστράτη.
0: Ήταν η επόμενή μου ερώτηση που θα ανέβει τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, αν θυμάμαι σωστά, είναι δύο βραδιές, 12 και 13.
1: Σωστά, θα είναι 12 και 13 στο Ηρώδιο, για τον Ιούνιο μετά θα κλείσει το Ηρώδιο. Και θέλω να σου πω ότι με κάλεσε, όπως σε κάποιους άλλους φίλους της Σπύρας παλιούς και νέους συνεργάτες, και με κάλεσε σε αυτή τη δουλειά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο ότι με κάλεσε, γιατί είχα κάνει ένα διάλειμμα από τη Σπύρα, το 22 δηλαδή είχα να συνεργαστώ με το Σταμάτη.
0: Ναι.
1: Και πλέον το βλέπω με ένα άλλο μάτι, δηλαδή υπάρχει ένα σεβασμός και μια πίστη σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που ετοιμάζει ο Σταμάτης από εκεί στο μυαλό του. Και θέλω να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στη Σπύρα μιλάει και ξέρω τι θα πει, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάνει lead, μας δίνει σκηνοθετικές οδηγίες, εγώ οι σκηνικές σκέδες. Και ξέρω τι θα πει, πώς θα πει, πώς θα μιλήσει, τι θέλει από εμάς. Και όλο αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μεγάλη σχολή η Σπύρα και ο Σταμάτης.
0: Και εννοείται ότι ανυπομονούμε να δούμε αυτό που ετοιμάζεται για τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, για τη Λυσιστράτη, σε λιμπρέτο του Σταμάτη Κραουνάκη. Σάκη, για να κλείσουμε, τι θα ήθελες να νιώσει ο ακροατής όταν ακούει αυτό το τραγούδι της Μάγισσες?
1: Ιδανικά εγώ θα ήθελα να τον αγγίξει, να συγκινηθεί, να του φέρει μνήμες, εικόνες, και αυτό μου αρκεί νομίζω.
0: Μετά τις Μάγισσες, τι άλλο έρχεται, να περιμένουμε και κάτι καινούριο ακόμα?
1: Δισκογραφικά ετοιμάζεται και άλλο τραγούδι. Ο σκοπός είναι να γίνει ένα EP με 4-5 τραγούδια, τα οποία τα μαζεύουμε με τους συνεργάτες και Θα ζυγίζουμε τέλος πάντων. Και 20 Μαΐου έχουμε μια μουσικοθεατρική παράσταση που θα κάνουμε στο Μουσική Σκηνή Ράδιο με μια φίλη ηθοποιό, την Έμιλη Μίλιου, και κείμενα του Μάνου Θηραίου. Με full band, θα είμαστε πολύ μουσικοί, θα είναι φίλοι και θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: Τετάρτη 20 Μαΐου στη Μουσική Σκηνή Ράδιο, πολύ κοντά μας, εδώ στον Γκάζι.
1: Στον Γκάζι, ναι, ναι.
0: Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σε αφήνω να επιστρέψεις στις πρόβες. Πραγματικά, οι μάγισσες είναι ένα τραγούδι που δεν σε αφήνει απλώς να το ακούσεις. Σε καλεί να μπεις μέσα του.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αφροδίτη.
0: Να είσαι καλά και θα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία και τα επόμενα.
1: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Καλό βράδυ, γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ. Yeah.

Σε μια πόλη που όλοι ψάχνουν να ξεχάσουν, κάποιοι ψιθυρίζουν ακόμα παραμύθια για να μην πάψουν να αγαπούν ή έστω να ελπίζουν. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, 31 χρόνια πίσω, σε μια νεράιδα δίχως παραμύθι. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, με μουσικές που έγιναν παρέα και στιγμές που ίσως βρήκαν το δικό τους ρυθμό μέσα στο απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που λάβατε μέρος στο διαγωνισμό, προκειμένου να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το live που θα πραγματοποιήσει Νόνικα Μαλκουτζή την ερχόμενη Τετάρτη στη μουσική σκηνή Ορφέας. Οι νικητές έχουν ήδη ειδοποιηθεί με απαντητικό email. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν κάπως έτσι, με όμορφα τραγούδια, όμορφες σκέψεις, όπου και αν είστε, σε μια διαδρομή, σε κάποιο μπαλκόνι, αν και απόψε έτσι ο καιρός δεν ευνοεί να είμαστε έξω, έστω ας είμαστε κάπου μέσα με όμορφη συντροφιά. Κρατήστε αυτό το κάτι που σας άγγιξε. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο θα είναι ο Άρης Δαβαράκης. Από τον Νίκο Κουτούγερα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο. Για χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς το κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Τεχεράνης που ζητά να μην κατονομαστεί, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών ακυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Το Ιράν παρουσίασε

0: Την Ισπανία φαίνεται να εξετάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις. Οι αποφάσεις Τραμπ έρχονται ως απάντηση στην άρνηση των χωρών αυτών να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις τους από τα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χάρτ. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιόταχή και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, κυρίως της Γερμανίας, αλλά εν μέρει και τις γαλλικές και τις ιταλικές. Η Κομισιόν ακολουθεί πολιτική κατευνασμού, υπενθυμίζοντας στην Ουάσιγκτον ότι από πλευράς της έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που συνυπέγραψαν Τραμπ και Φόντερ Λάιεν πριν από 9 μήνες στη Σύνοδο της Σκωτίας και η οποία προέβλεπε οριζόντιους δασμούς 15%. Το Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο, έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Στις εσωτερικές ειδήσεις τώρα, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα. Στους περίοικους στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ένας 15χρονος διασώθηκε στους μανιακούς της Καστοριάς από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι και στο δωμάτιο του ανήλικου. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 10 περίπου ανηλίκων που συνεπλάκησαν χθες σε καυγά στο Περιστέρι επί της οδού Αηδηνίου έχουν εξαπολύσει οι αρχές. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 2 15χρονοι, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταβούν σε νοσοκομείο. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε υπό άθλιες συνθήκες παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Τους συνεργούς των τριών γυναικών που συνελήφθησαν για τον βανδαλισμό της πρόσωψης του εφετείου των Αθηνών με βαριοπούλες, σφυριά και μπογιές το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου αναζητούν οι αρχές. Οι συλληφθήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-0 στο 74ο λεπτό. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την τέλικη ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Κουτούγερας. Ήταν το 1964 όταν οι Beatles ηχογραφούν το έκτο του σίγγλ. Η πρώτη πλευρά από ένα 45. Το Can't Buy Me Love. Και είναι την ίδια χρονιά που ο Van Gelder και στο στούντιό του στο New Jersey ηχογραφεί το ίδιο κομμάτι. Για τις ανάγκες του δίσκου του Stanley Turrentine, του τενόρο σαξοφωνίστα, Mr. Natural. Lee Morgan, τρομπέτα, Stanley Turrentine, τενόρο σαξόφωνο, McCoy Tyner, πιάνο, Bob Cranshaw, στο βάσο, στα drums, ο Elvin Jones.

αυτοσχεδιασμοί. Και πάμε στο 1962, δύο χρόνια πίσω, να συναντήσουμε τον Τζίμι Γκριφ, τον οργανίστα, μαζί του ο Μόρις Ντόου στην κιθάρα και ο Τζάκι Μιλ στα ντραμς, σε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Ρέι Τσάρλς, το «I Got a Woman». Ο Ρέι Τσάρλς το είχε ηχογραφήσει αυτό το 1957 στο άλμπουμ του «Hallelujah, I Love Your Soul». Εδώ λοιπόν αυτή η εκτέλεση με τον Τζίμι Μαγκρίφ τη συναντάμε στο άλμπουμ του Τζίμι Μαγκρίφ με τίτλο «I Got a Woman», δηλαδή ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις θα ακούσουμε.

Η εκτέλεση του Come Together με την Diane Reeves και την Cassandra Wilson μας έρχεται από το άλμπουμ του Bob Belden, Present Strawberry Fields, το 1996. Να θυμηθούμε όμως ότι αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία των Beatles υπήρχε στο άλμπουμ, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Abbey Road του 1969. Αυτοσχεδιασμοί πάντα και σειρά έχει ο Lou Rawls και ο Ray Charles.

Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα, 9.84 μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου και... Bobby Hutcherson, a love song.

σύνθεση του Χόρα Σίλβερ, 1971. Από το άλμπουμ του The United States of Mind.

You make me feel so good, Bobby Humphrey, η σπουδαία φλαουτίστρια της Jazz, 1975, μεγάλη επιτυχία μαζί της. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 84. Είναι οι αυτοσχεδιασμοί, είμαι η Μαρίνα Χαρίτου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Κουτούγερας. Επιστρέφω στο Χωρέα Σίλιφερ με το κουιντέτο του αυτή τη φορά σε μια σύνθεση θρυλική με πάρα πολλές ηχογραφίες, αλλά πιστεύω ότι αυτή με το Χωρέα Σίλιφερ είναι ανεπανάληπτη.

συνήθως έχουμε ορχιστρικές ηχογραφήσεις στο Senior Blues. Είναι ελάχιστες οι φωνητικές εκδοχές αυτής της σύνθεσης. Μία σπουδαία όμως είναι αυτή που ακούσαμε με τον Billy Henderson. Αυτοσχεδιασμοί αλλάζοντας κλίμα. You dear, but grant me just the same. Να μην το χάσουμε, να το πάμε από την αρχή. Εδώ. Και είναι ο Kevin Kline. Ναι, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. I know.

Ήταν το 2004 όταν γυρίστηκε για τη μεγάλη οθόνη η κινηματογραφική ταινία The Lovely με μουσική του Cole Porter. Όλες οι μεγάλες του επιτυχίες. Άλλωστε η ταινία ήταν μια αναφορά στον Cole Porter, στην πορεία του και στις υπέροχες συνθέσεις που μας άφησε. Μία από αυτές λοιπόν ερμήνευσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Kevin Kline, το Easy to Love, μια σύνθεση του Cole Porter του 1934. Θα παραμείνουμε στον Cole Porter και θα πάμε να ακούσουμε την Diana Krall.

Μία από τις πολλές συνθέσεις του Bart Bacharach, Promises, Promises, με τους Jazz Crusaders. Wayne Henderson στο τρομπόνι, Wilton Felder στο τενόρ σαξόφωνο, Joe Sample στο πιάνο, Buster Williams στο μπάσο και Stix Hopper στα drums. Αυτή η ηχογράφηση μας έρχεται από το 1968. Και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ των Jazz Crusaders Powerhouse

τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε. Diane Reeves, John Scofield, Wrap Around Your Finger.

Υπέροχη ερμηνεία της Diane Reeves στη σύνθεση του Sting, αλλά το κέντημα ήρθε από τον John Scofield και την κιθάρα του. Αυτά λοιπόν ήταν για απόψε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους φίλους της jazz που έχετε αγκαλιάσει τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Κουτουγέρα που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984. Για μία ώρα κοντά σας, Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Με τη Μόνικα Εφταξία. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό μήνα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε τροχιά τέθηκε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Κοπέρνικου Sentinel-1D που είχε εκτοξευθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τα δεδομένα που θα συλλέγει είναι κρίσιμα για πολλά θέματα όπως την παρακολούθηση όλων των καιρικών συνθήκων, τις φυσικές καταστροφές, τον θαλάσσιο πάγο, την παραμόρφωση της γης και την αποψήλωση των δασών. Στη Γαλλία, περισσότερο από 20.000 άτομα, νέοι στην πλειοψηφία τους, παρά την σαφή απαγόρευση και τις προειδοποιήσεις για πολύ υψηλή επικινδυνότητα για εκρήξεις, σειραίουν σε rave party που διοργανώθηκε από τα social σε ενεργό στρατιωτικό πεδίο βολής, όπου εγκυμονεί κίνδυνος έκρηξης από πυρομαχικά που τυχόν δεν έχουν εκραγεί. 600 και πλέον αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί από χθες στην περιοχή, προσπαθώντας να βάλουν μια τάξη στο χάος, ενώ έχουν επιβάλει δεκάδες πρόστιμα κυρίως για κατοχή ναρκωτικών και τροχαίες παραβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 άτομα έχουν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς στο κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο του καθεστώτος, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις περί μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματίας ή της συνέχισης του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Καρίμπαμπάντι. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ως απάντηση στην άρνηση ευρωπαϊκών χωρών να διαθέσουν τις βάσεις τους για την εξυπηρέτηση των αμερικανικών αεροπλάνων που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει αρκετές ακόμη χιλιάδες από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία. Σε 25% από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιοταχή και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εάν και εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοβιομηχανίες, κυρίως της Γερμανίας, αλλά εν μέρη τις γαλλικές και τις ιταλικές. Στις εσωτερικές ειδήσεις, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα. Στους περιοίκους στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 να παραμένουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Ένας 15χρονος διασώθηκε στους μανιάκους της Καστοριάς από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι και στο δωμάτιό του. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 10 περίπου ανήλικων που συνεπλάκησαν χθες σε καυγά στο Περιστέρι στην οδό Αηδηνίου έχουν εξαπολύσει οι αρχές. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 2 15χρονοι, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταβούν σε νοσοκομείο. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη 72χρονης που λειτουργούσε υπό άθλιες συνθήκες παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ

0: Στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Καλώς ήρθατε. Soundtrack και όσα του τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλή διασκέδαση, καλή σας ακρόαση.

και Jay Ray Soul. Mamacita. 9.84 ο Νικλίμπε, Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Οι πιο αγαπημένες επιτυχίες, παλιές και καινούργιες.

με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία. Saturday Night Fever, η ομότητη ταινία βεβαίως, πυρετός στο Σαββατόβραδο με τον Τζον Τραβόλτα, οι Bee Gees. All Time Classics και New, πολύ αγαπημένα, στο 9.4 Soundtrack. Dan Soundtrack, ως τα μεσάνυχτα, ο Nick Λίμπε.

η KC and the Sunshine Band. Ήταν το δεύτερο μόνιμο στούντιο άλμπουμ τους 1975 έως σήμερα. All time classic, αγαπημένη επιτυχία. That's the way I like it. 9.4 είναι η Κλίμπε.

World Hold On, βεβαίως μεγάλη επιτυχία του Bob Sinclair. World Hold On. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Dance Soundtrack

Με Phil Bailey και Phil Collins ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 9.84. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Βεβαίως μεγάλη επιτυχία από δύο μεγάλους καλλιτέχνες, Edward and Fire από τους ο Phil Collins τον Genesis, ο Phil Bailey τον Edward and Fire. Easy Lover.

Easy Lover και βεβαίως Part-Time Lover. Λίγο πριν το Easy Lover είχε πάρει μάλιστα και βραβείο Grammy. Ήταν υποψήφιο για την καλύτερη pop ερμηνεία ή ντουέτο με φωνητικά το 1986. All time classic όμως, πολύ αγαπημένο. Και βεβαίως Part-Time Lover, Stevie Wonder.

Time Love, Stevie Wonder. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι δεύτερα φωνητικά κάνει ο Luther Vandross, ο Phil Bailey επίσης στον Earth, Wind & Fire, και η Cyrilla Wright. Suavemente. Φεύγουμε από το Part-Time Lover, πάμε Suavemente. 9-8-4 ο Νικλίμπε με Dance Soundtrack.

0: Nick Liebe.
1: It's unbelievable. EMF

extended remake της μεγάλης επιτυχίας των EMF Unbelievable 1991. Η πρώτη του κυκλοφορία, φρεσκότατο, φρεσκότερο μάλλον στην προηγουμένη περίπτωση, Unbelievable. Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα βεβαίως, από τα πολύ αγαπημένα all time classic.

οι Γερμανοί Silver Confession. Οι τρεις Γερμανίδες Silver Confession. Δεύτερο άλμπουμ τους 1976. Get up and boogie.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς το κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο του καθεστώτος, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματίας ή της συνέχισης του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ.

0: Εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει αρκετές ακόμη χιλιάδες από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δεσμοί για όσα γιώτα ηχή και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά από ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί εφόσον ισχύσουν πλήττουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητομηχανίες κυρίως της Γερμανίας αλλά εν μέρει τις γαλλικές και τις ιταλικές. Σε τρόχια τέθηκε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel 1D που είχε εκτοξευθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τα δεδομένα που θα συλλέγει είναι κρίσιμα για μια σειρά κέριων ζητημάτων όπως την παρακολούθηση όλων των καιρικών συνθήκων, τις φυσικές καταστροφές στον θαλάσσιο πάγο, την παραμόρφωση της γης και την αποψήλωση των δασών. Στις εσωτερικές ειδήσεις, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιάς σε χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα. Στους περίοικους στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε υπό άθλιες συνθήκες παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πολυράκης, αγαπημένος συγγραφέας, στρατιωτικός γιατρός, χειρουργός και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από το συγγραφικό του έργο αγαπήθηκε περισσότερο το «Χορεύοντας με τη σιωπή» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μικρή οθόνη. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της έκτης αγωνιστικής των play-out της Super League, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Αύριο για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Όφη Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 11,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπεροπούλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Fun Soundtrack, δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε, ο Νίκος Τουμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84 έως τα μεσάνυχτα. Deep Down, featuring Never Jow. Ella Air.

Και Kenny Dope Together. Είστε στον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα, για να ανοίξατε τώρα.

Lip Leader. Και βέβαια Satisfaction Dance. Από το χθες στο σήμερα, από το σήμερα στο χθες, μόνο αγαπημένα. Μόνο επιτυχίες. All time classic. Ok. 9 στο 4 ο Nick Leader. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Satisfaction.

η Billie Eilish. Σε ένα υπέροχο dance remix από Tiësto.

από τα πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένα. Μίρα Λόκα. Άλλωστε σε αυτήν την εκπομπή μόνο πολύ πολύ αγαπημένα παίζουμε. Οκ. Okay. Dance Soundtrack Mix. Vida.

Από το Liverpool βεβαίως, 1980. 1980 σχηματίστηκαν οι Dead or Alive με την ηγετική φυσιογνωμία βεβαίως, τα φωνητικά του Pete Burns.

Και όπως και πει ο ίδιος ο Pete Burns, το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από τα I Wanted Your Love του Luther Vandross και από Little Nell, See You Round Like a Record.

Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ο Νίκος Τσιμπερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984. Don't go, η Γιαζού σε ένα special mix.

υπέροχο μίξ. Πρώτη εκτέλεση του κομματιού, επιτυχία του 2017. Εδώ το ακούμε σε μια φρεσκότατη έκδοση. Okay. 984, ο Nick Libe. Dance soundtrack, dance mix soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

κυκλοφόρησε βεβαίως από τους Nomad, I Wanna Give You Devotion. Ηνωμένο Βασίλειο, Duetto House μουσικής. Μεγάλη επιτυχία της εποχής, το 1991. Εδώ έχουμε Devotion featuring Tony Scott, Bingo Players, Super Dance.

Released 2019, κυκλοφόρησε 2019. Υπέροχο μίξ. Gimme, gimme, gimme, gimme. Μεγάλη επιτυχία των ABBA. Και έχουμε και ABBA Mix αμέσως μετά.

The Raver Ever. Θα σας καλυστήσω απόψε. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance soundtrack, dance music mix soundtrack για σας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Raver Ever. Keep dancing.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς το κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο του καθεστώτος, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματίας ή της συνέχισης του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ως έμεση απάντηση στην άρνηση ευρωπαϊκών χωρών να διαθέσουν τις βάσεις τους για την εξυπηρέτηση αμερικανικών αεροπλανοφόρων που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε τη σταδιακή απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει αρκετές ακόμη χιλιάδες από τις βάσεις στην Ιταλία και στην Ισπανία. Σκεπτικισμός για την απόφαση Τραμπ από ρεπουμπλικανούς βουλευτές επισημαίνουν ότι μπορεί να στείλει λάθος μήνυμα στη Μόσχα. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιοταχή και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως της Γερμανίας αλλά εν μέρει τις γαλλικές και τις ιταλικές. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών.

0: Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε υπό άθλιες συνθήκες παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πολυράκης, αγαπημένος συγγραφέας, στρατιωτικός γιατρός, χειρουργός, διδάκτορ του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου. Από το συγγραφικό του έργο αγαπήθηκε περισσότερο το Χορεύοντας με τη Σιωπή που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ψυχογιός και μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μικρή οθόνη. Τροποποίηση στα δρομολόγια της γραμμής 2 του μετρό σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα εξαιτίας έργων αντικατάστασης σίδηρο τροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα κυκλοφορίας. Λίγη τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η τρίτη και τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 2026 για ασφαλισμένους ΕΦΚΑ και ανέργους ΔΥΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στα σκορ του Σαββάτου για την έκτη αγωνιστική των play-out Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Αδρόμητος 4-2. Και ο καιρός, εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 11 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δέλτιο ειδήσεων στις 7 για τις επόμενες 2 ώρες, το τελευταίο βαγόνι με το Γιάννη Ξινόπουλο.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε εδώ στον Αθήνα 984 την Τζόρτζια από τους Μπλε.
1: Καλά γεια σου, Γιάννη μου. Georgia, καλά τα λες.
0: Το καλύτερο για σένα είναι να σε λένε Τζόρτζια Κεφαλά ή Τζόρτζια από τους Μπλε.
1: Πώς είναι η Κατερίνη των Μεδίκων, έτσι ναι, είναι. Τζόρτζια των Μπλε. Το συνήθισα να σου πω τόσο καιρό. Βέβαια, κάποια στιγμή έλεγα ποια είμαι, πώς είναι το όνομά μου, τι ιδιότητες έχω. Ξέρεις, σε πιάνουν γύρω στα 45-50 σε πιάνουν.
0: Οι ανασφάλειες.
1: Και αγάπησα περισσότερο το όνομά μου, αλλά νομίζω ότι η πορεία μας είναι όλα αυτά που ζήσαμε και όλα αυτά που έρχονται. Οπότε όπως ήρθανε μου φύγανε όλες αυτές οι ανασφάλειες.
0: Είσαι τόσο ροκ όσο φαίνεσαι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το ροκ, ε. Δεν ξέρω, μου το λένε. Προτιμώ να μην αυτοχαρακτηρίζομαι, ξέρεις. Νομίζω ότι το ροκ είναι κάτι που δεν μπορείς να το πεις ότι είσαι, ότι το έχεις ή ότι ή ότι σε έχει ακουμπήσει, γιατί μόλις το πεις το χάνεις κιόλας. Οπότε αφήνω τους άλλους να λένε και να χαρακτηρίζουν.

0: Γιώργη, όσοι σε έχουν δει από κοντά στις ζωντανές σου εμφανίσεις, λένε ότι αυτό που βλέπουν στη σκηνή δεν περιγράφεται με αυτό που ακούμε στους δίσκους.
1: Αυτό μάλλον έχει να κάνει με την... με τον λόγο που μας έχουν χαρακτηρίσει και ροκ, είναι αυτό που λες, που έλεγες προηγουμένως. Επειδή ενεργειακά είναι πάρα πολύ ψηλά το πράγμα, ακόμα και σε ένα ακουστικό σχήμα που έχουμε, που είμαστε τρία άτομα πάνω στη σκηνή και αποτελείται από κιθάρα, φωνή, σαξόφωνο, πλήκτρα και ένα ηλεκτρονικό πνευστό που λέγεται e-wi, δεν ξέρω αν το... Electric Wind Instrument. Ακόμα και εκεί μας ρωτάνε οι τεχνικοί, θέλετε σκαμπό, παιδιά, και τους λέμε μετά τα 90, ξέρεις. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής την ίδια και, τη χαρά της επαφής.
0: Παρασύρεσαι όταν...
1: Εντελώς.
0: Γίνεσαι μια άλλη, δηλαδή. Αυτό που κάνουν οι ηθοποιοί, που είναι ρόλος αυτό, είναι η περσόνα αυτή που βλέπουμε, είναι άλλο.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι... Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια γκάμα χρωμάτων στην προσωπικότητά μας. Απλά τι κάνω, σταματάω να... λογοκρίνω τον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το αν θα τρομάξω τον αυτόν που έχω απέναντί μου ή αν θα τον συγκινήσω ή αν θα τον οδηγήσω στα άκρα, γιατί έχουμε δει διάφορες συμπεριφορές από ανθρώπους οι οποίοι ελευθερώνονται και από εκεί που παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα φεύγουν από το μαγαζί τελείως διαφορετικοί. Και δεν μιλάω για μεθύση και ποτό, έτσι. Μιλάω για καθαρά για αυτή τη...
0: Εκστασιασμός, κανονικός.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να το επιτρέπει στους ανθρώπους. Και ευτυχώς βέβαια πάντα όλοι οι πολιτισμοί έχουν ένα ελαφρύ ναρκωτικό που λένε, έτσι, λίγο κρασάκι. ή δεν ξέρω πώς... αλλιώς θα μπορούσε να το βρει κανείς στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, το οποίο έχει να κάνει δηλαδή με το ένστικτό σου και, τις ρίζες σου σαν άνθρωπος, το οποίο ναι μεν έχει καταπιεστεί αρκετά και οπωσδήποτε πρέπει να το ελέγχουμε, αλλά είναι και κάποιες φορές που να το αφήνουμε ελεύθερο, αδερφέ, δεν ξέρω τι λες, ή θα ήταν καταστροφή άμα. Νομίζω θα είχαμε γλιτώσει από πολλά προβλήματα.

0: Τζόρτζια, είσαι μητέρα.
1: Ναι. Δύο φορές.
0: Για λέγε, πώς συνδυάζονται αυτά?
1: Πώς συνδυάζονται? Νομίζω ότι το να κάνεις αυτό το ταξίδι που λέγεται τέχνη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και αν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, έχει να κάνει με το να ψάχνεις τον εαυτό σου. Και αυτό το ταξίδι της μητρότητας έτσι ξεκίνησε, ψάχνοντας το θαύμα της ζωής και το τι είναι ο άνθρωπος ή τι δεν είναι, γιατί έχουμε δώσει πολλές ιδιότητες στον καημένο τον άνθρωπο και προσπαθούμε να του δώσουμε και την αιωνιότητα στην καμπούρα, αλλά δεν ξέρω αν χωράει και αυτή. Και μέσα σε αυτό ήθελα να το ζήσω και ξέρεις, όχι τόσο εγωιστικά, αλλά όσο το να έχεις έναν άνθρωπο που να τον βλέπεις σαν λουλούδι να αλλάζει και να μεγαλώνει. Δηλαδή για μένα το ίδιο είναι με το να έχει κάποιος ένα όμορφο κήπο και να τον φροντίζει. Αυτή είναι όλη η ομορφιά, να βλέπεις τη ζωή να ανθίζει. Νομίζω ότι σου δίνει πολύ υλικό.
0: Τα παιδιά κάνουν παρατηρήσεις για την πορεία σου, για τα τραγούδια σου?
1: Τα παιδιά είναι μουσική και οι δύο, και μάλιστα πολύ καλή μουσική. Και εννοείται ότι κάνουν παρατηρήσεις, αλλά δεν προλαβαίνουν, γιατί τους έχω βάλει και αυτούς σε μια φάση, παρόλο που είναι μικροί, είναι 13 και 17, δύο αγόρια. Τους έχω βάλει σε εντελώς δημιουργική κατάσταση, δηλαδή από τώρα ψάχνουν το τι λέει η ψυχή τους να βγάλουν προς τα έξω, και οπότε δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τη μάνα τους και πολύ. Ασχολούνται με τα δικά τους.
0: Εδώ θα ακούσουμε με τον ίδιο Θεό. Είναι αυτά τα πειραγμένα που λέμε? Είναι
1: εννοείς αν είναι διασκευασμένος? Ναι, είναι μέσα στα πλαίσια του ακουστικού live που λέγαμε, ότι εμείς δεν το είχαμε κάνει αυτό 25 χρόνια, δεν το είχαμε τολμήσει ποτέ, και το ξεκινήσαμε με πολύ αγάπη αυτό. Δεν το κάναμε δηλαδή μόνο για λόγους αναγκαιότητας και μικρότερου σχήματος. Σίγουρα έπαιξε και αυτό το ρόλο του, γιατί ήταν οι δύσκολες εποχές που ζούσαμε και ζούμε. Αλλά περισσότερο για να ψάξουμε πώς θα μπορούσαμε να αγγίξουμε αυτά τα τραγούδια, προσθέτοντας κάτι και όχι αφαιρώντας.

0: Τζόρτζε, είσαι αρκετά ψηφιακή. Δεδομένου ότι η εποχή το καλεί τα πάσκαλα με τα ψηφιακά.
1: Έχεις, νόμιζα, δηλαδή, για πες.
0: Έχεις social, μιλάς με το κοινό, γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχουν, βοηθούν στη δουλειά.
1: Νόμιζα ότι θα με ρωτήσεις αν πιστεύω στο Θεό τώρα. Ωραία, ωραία, θα το παρακάμψουμε αυτό. Αν πιστεύω στον άλλο Θεό, τον ψηφιακό, λες. Νομίζω δυσκολεύτηκα λίγο να μπω. Θα με έλεγα αναλογικό παιδί 100%. Από αυτούς τους γραφικούς λίγο που αναπολούν τις εποχές χωρίς τηλέφωνο.
0: Που δεν μας έβρισκε η μάνα μας.
1: Από αυτό ακριβώς. Και πολλές φορές το κάνω κιόλας. Δηλαδή το παρατάω το τηλεφωνό μου και βγαίνω έξω και απορούει ο κόσμος και η οικογένειά μου ότι γιατί, πού είναι, δεν σε βρίσκουμε, τέτοια πράγματα, και το χαίρομαι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ κι εγώ να μην γοητευτώ από όλη αυτή την ευκολία της επικοινωνίας, ας το πούμε έτσι, και της διαδραστικότητας. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή το πόσο άμεσα αποτελέσματα παίρνεις από μία σου αντίδραση είναι εκπληκτικό και πολλές φορές έχει και τεράστια χρησιμότητα. Τεράστια. Το οποίο δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι σαφώς δίνει μία δημοκρατική χρειά, ας πούμε, στον τρόπο που δομούμε πλέον την κοινωνία μας, γιατί νομίζω ότι εκεί πάει πλέον όταν έχει γνώμη ο καθένας και επιχειρήματα και όλα αυτά γίνονται ακουστά, δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι είναι ένα μεν καλό. Δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένο.
0: Όχι.
1: Είναι, έχει μια μεριά καλή. Έχει μια μεριά καλή. Από την άλλη τώρα όλο αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που, ας το πούμε, είναι κορφές και θεωρούνται άνθρωποι που επηρεάζουν όλους τους υπόλοιπους. Να μην το πω influencers. Γιατί, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ασχολείται με νύχια και μαλλιά μπορεί να είναι influencer, ας πούμε. Αλλά νύχια και μαλλιά, ξέρεις τι εννοώ. Υπάρχει και δουλειά που είναι μια χαρά, σεβαστή. Αλλά δεν μπορεί να απασχολεί το μεγάλο μέρος της κοινωνίας αυτό το πράγμα. Anyway, το δεχόμαστε σαν φαινόμενο της εποχής. Αλλά απ' την άλλη, οι άνθρωποι λοιπόν που είναι, ας το πούμε, η αιχμή του δόρατος, θα έπρεπε ίσως να είναι και πολύ προσεκτικοί πια σε αυτά που λένε, γιατί βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, εμείς ίσως το ξέρουμε γιατί είμαστε μέσα στο χώρο, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι οι άνθρωποι που μπορεί να αγαπάμε τα τραγούδια τους και να αγαπάμε την τέχνη τους, πολλές φορές δεν στέκουν και πολύ καλά ή δεν έχουν αχνές προθέσεις απέναντι στους άλλους. Και αυτά τα πράγματα αρχίζουν και φαίνονται. Αρχίζει και φαίνεται, δηλαδή, ποιος τα δίνει όλα για λίγη δημοσιότητα, ας πούμε, και λίγη εξουσία. Και ποιος πραγματικά στέκεται λίγο έξω από αυτό. Οπότε λίγο προσοχή στους ανθρώπους που κινούν τις γνώμες και τα μέσα. Και λίγο προσοχή από όλους μας, ίσως, που ακούμε και δεχόμαστε πληροφορίες.
0: Εδώ θα ακούσουμε κάτι ιδιαίτερο, όμως.
1: Mm-hmm.
0: Θες να
1: τι διαλέξαμε?
0: Λίγο, τι είναι?
1: Επειδή έχω μνήμη χρυσό ψαρού. Αυτό. Είναι η Ευρυδίκη αγαπημένη. Την Ευρυδίκη την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο που χειρίστηκε τη ζωή της και την καριέρα της μέχρι τώρα. Και εδώ είναι μια πολύ ωραία συνεργασία που κάναμε, που έβαλε το χεράκι του βέβαια και Μπομπ Κατσιόνης, που είναι άντρας της Ευρυδίκης και εξαιρετικός μουσικός. Και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο της το ζήτησα θερμά, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάντα. Και ειδού το αποτέλεσμα.

0: μια γνωριμία που έρχεται από παλιά, ένα διασκευασμένο τραγούδι. Πόσο σου αρέσει να πειράζεις τα τραγούδια?
1: Πολύ, νομίζω ότι είναι πρόβλημά μου αυτό. Δηλαδή πάντοτε από τότε που, ας πούμε, αποδέχτηκα τον εαυτό μου και τον τρόπο που τραγουδάω, γιατί ξέρεις, όταν ήμουν πιο πιτσιρικά, δεν μου άρεσε η φωνή μου. Νόμιζα ότι είναι πολύ βαριά, πολύ τραχιά φωνή. Αργότερα την αποδέχτηκα και πόσο μάλλον σιγά σιγά άρχισα και να τη συμπαθώ, ξέρεις. Γιατί άκουγα τα κορίτσια, ας πούμε, όταν ήταν στην ηλικία μου, όταν ήμουν πιο πιτσιρικά, είχαν εθέρια φωνή, ας πούμε, ξέρεις, αυτό το αγγελικό. Εγώ ήμουν από τα βάθη της κολάσεως. Από τότε λοιπόν που κατάλαβα έτσι τον εαυτό μου, ήθελα πάντοτε να φέρνω τα πράγματα κοντά σε μένα. Ακόμα και τα πράγματα που αγαπώ πολύ και εκτιμώ πολύ και τη μορφή τους, ας πούμε, και την ερμηνεία των ανθρώπων και των μουσικών που μπορεί να τα έχουν ακουμπήσει κατά καιρούς. Παρ' όλα αυτά πάντα θέλω να δίνω, ας πούμε, τη δική μου ματιά, τη δική μου εξήγηση, ας το πούμε έτσι, τη δική μου οπτική γωνία. Αυτό δεν είναι άλλωστε και τέχνη, νομίζω ότι.
0: Μια φορά με τους Μπλε έκατσε, συμπαθιέστε προφανώς και σαν παρέα.
1: Α, τι θέμα ανοίγεις τώρα, άκου να δεις τώρα. Με τους Μπλε δεν έχουμε μεγάλη σχέση σαν άνθρωποι. Αλλά νομίζω ότι όταν είναι έτσι οι σχέσεις, κρατάνε πιο πολύ. Ακόμα και οι σχέσεις διαπροσωπικές, δηλαδή.
0: Γιατί δεν φτύρονται.
1: Όταν δεν είσαι το ίδιο με τον άλλον, κατά πρώτον έχεις πολλά πράγματα να πάρεις αν είσαι δεκτικός. Και δεύτερον, το μείγμα που βγαίνει, το άρωμα που βγαίνει από όλη αυτή την συγχώνευση, ας το πούμε έτσι, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εάν έχεις το θάρρος να το αποδεχτείς, γιατί θέλει θάρρος όταν εμπλέκεσαι με τους ανθρώπους, νομίζω ότι δεν πρέπει να είσαι ισοπεδωτικός, ας το πούμε έτσι. Όταν λοιπόν το αποδεχτείς και δεις αυτό το όμορφο χρώμα που μπορεί να βγαίνει από τη μίξη δύο ανθρώπων, είναι μαγικό. Και νομίζω ότι έχει και διάρκεια μεγάλη αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό είμαστε και μια παρέα που, ενώ είμαστε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, είμαστε 25 χρόνια μαζί, έχουμε τσακωθεί ελάχιστες φορές, έχουμε διαφωνήσει αρκετές, αλλά έχουμε συμφωνήσει ακόμα περισσότερες. Και το ειδικό χρώμα των Μπλε που βγαίνει και νομίζω ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη σφραγίδα, έχει να κάνει με αυτό ακριβώς, με το τι άνθρωποι είμαστε.

0: Τζόρτζια, μουσικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα από εδώ και πέρα?
1: Από εδώ και πέρα, νομίζω ότι και η μουσική πλέον ανήκει σε αυτό το απρόβλεπτο κλίμα που ζούμε σε όλα τα επίπεδα. Έχω την εντύπωση όμως ότι όλο αυτό που το ζούμε παγκοσμίως θα γεννήσει πράγματα. Ήδη βλέπουμε σε επίπεδο παραγωγής ένα πισωγύρισμα, θα το λέγα έτσι. Δηλαδή...
0: Καταρχάς βγαίνουν βινίλια πλέον.
1: Μπράβο, καλά. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αλλά επειδή είμαστε και αναλογικά παιδιά που λέγαμε. Αλλά νομίζω ότι αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται λίγο πιο ομά, πιο σκληρά, πιο πρωτογενή, πρωτόλια. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε πια ξανά την πηγή του ήχου και όχι όλοι αυτή την ηλεκτρονική ομορφιά που περάσαμε και ουσιαστικά την ξεζουμίσαμε κιόλας, έτσι. Δηλαδή φτάσανε σε επίπεδο παραγωγής τουλάχιστον οι ξένοι καλλιτέχνες, ξένοι, δεν μου αρέσει και η λέξη ξένος, τέλος πάντων οι αγγλόφωνοι, οι αλλόφωνοι, να φτάνει σε δυσθεώρητα, ας πούμε, ύψη παραγωγής, και τώρα βλέπω μία οπισθοχώρηση, το οποίο εμένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαι και παιδί του πανκ και...
0: Είναι πιο στα μέτρα μας.
1: Της ομότητας, ναι, ακριβώς. Δηλαδή βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες εποχές που βάζανε ένα σετ τύμπανα κάτω από μια σκάλα, ας πούμε, εσωτερική, για να δουν πώς βγαίνει ο ήχος ή... Ξέρεις ότι κρεμάγανε τα μπούρα και τα πηγαίνανε δεξιά-αριστερά για να μπροστά από το μικρόφωνο. Νομίζω ότι είναι πιο ρομαντικό και πιο αληθινό. Και βλέπω ότι γυρνάμε προς τα εκεί.
0: Νέους καλλιτέχνες που ταυτίζεσαι. Το επόμενο είναι το Drama Queen mm-hmm. που θα παίξουμε.
1: Ο Αφανής Ιωάννας. Ναι. Ένα εξαιρετικό παιδί το οποίο κρατάει μυστική την ταυτότητά του. Μ' αρέσει εμένα αυτό.
0: Έχεις βρει ανθρώπους που μπορεί να κάνεις δουλειά?
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν, και να σου πω και κάτι, βγαίνουν πολλοί. Βγαίνει μεγάλη φουρνιά ανθρώπων υπερταλαντούχων, πιστεύω. Και αυτό οφείλεται και σε ένα μεγάλο βαθμό στα μουσικά γυμνάσια που κυκλοφορούν πλέον και οπλοφορούν. Πραγματικά βγαίνουν παιδιά και έχουν ευκαιρία να βγάλουν, ας πούμε, έτσι, ένα ωραίο χρώμα και άποψη. Έχω αρκετή επαφή, γιατί και τα παιδιά μου πηγαίνουν σε ένα τέτοιο σχολείο, και πρόσφατα, ας πούμε, ήρθαν σε επαφή κάποια παιδιά από το Μουσικό Χαλκίδας, το οποίο είναι μόνο 8 παιδάκια στην τρίτη ηλικίου. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί θέλανε να κάνουμε ένα κομμάτι των Μπλε μαζί και να τραγουδήσουν και να παίξουν, και... Μπήκαμε σε ένα στουντιάκι και το κάναμε με μεγάλη χαρά, και βλέπω ότι τα παιδιά έρχονται με πολλές γνώσεις, πολύ μεγάλη αγάπη και όλο αυτό το φρέσκο που έχει το πνεύμα τους και το αγνό της ηλικίας τους, και νομίζω ότι θα έρθουν πράγματα σίγουρα φρέσκα. Θα

0: Τζόρτζια, είσαι από νησί.
1: Από νησάρα.
0: Θες να μας πεις λίγο πώς...
1: Ευλογώ τα γένια μου.
0: Πώς ξεκίνησες, πώς...
1: Λοιπόν, άκου να δεις, η μαμά μου είναι από την Πάρο. Γοητευμένη πάντα με το νησί αυτό. Πάντα ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού μου, υπήρχε και υπάρχει το όνειρο να αράξω εκεί κάποια στιγμή. Και τι να σου πω, το πρώτο που θυμάμαι το νησί, όταν πήγα, δεν πήγα πολύ νωρί, πήγα 8 χρονών πρώτη φορά. Άνοιξε ο πατέρας μου σουβλατζίδικο εκεί και έπρεπε να πάω να βοηθήσω. Και θυμάμαι το φως, αυτό το κυκλαδίτικο φως. Μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, νόμιζα ότι είχα μπει στον παράδεισο, ας πούμε, κάτι. Αν υπάρχει παράδεισο, δηλαδή κάπως έτσι θα είναι, φαντάζομαι.
0: Και τα ακούσματα όλα αυτά.
1: Κοίταξε, γονείς, ο μπαμπάς είχε ένα πολύ ωραίο μείγμα ακουσμάτων εκείνη την εποχή. Έβαζε Άμπα, έβαζε Bonnie M, έβαζε Χατζηδάκη και Πλέσα. Αυτά τα τέσσερα. Αλλά πέρα από την εμπειρία του μπαμπά, υπήρχε και ένας μεγάλος αδερφός, ο οποίος δούλευε και έφερνε βινήλια στο σπίτι και έφερνε καταπληκτικά βινήλια από Pink Floyd, από Queen, από Police, από...
0: Οπότε αυτός σε μίησε.
1: Με μίησε κανονικά, Beatles. Θυμάμαι ότι ακόμα δεν ήξερα αγγλικά και τραγουδούσα τα πάντα με, ξέρεις, αλαμπουρνέζικη κατάσταση, αλλά... Μελετούσα, ας το πούμε έτσι. Αλλά υπάρχει όμως βέβαια και στο πίσω μέρος του μυαλού ο Διονυσίου, η Μοσχολιού, όλο αυτό το καλό λαϊκό, η παραδοσιακή μουσική. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος Έλληνας από αυτό και δεν χρειάζεται κιόλας να ξεφύγει. Είμαστε, πρέπει να το αποδεχτούμε κιόλας κάποια στιγμή, ότι είμαστε αυτό το υπέροχο κράμα. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Είμαστε κάτι ενδιάμεσο. 7.

0: Τζόνιζα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχουμε ακούσει τόσα να συμβαίνουν στο χώρο του θεάτρου. Αναφέρομαι στο κίνημα MeToo.
1: Ναι, ναι.
0: Προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει ακουστεί τίποτα να έχει συμβεί από όλα αυτά στο χώρο του τραγουδιού.
1: Της μουσικής.
0: Της μουσικής, ναι. Έχεις εξήγηση γι' αυτό.
1: Να μην κρυβόμαστε. Σίγουρα έχουν συμβεί και εκεί πράγματα. Η μόνη εξήγηση που έχω είναι ότι ήμασταν λίγο προετοιμασμένοι όταν μπαίναμε σε αυτό το χώρο, ότι θα αντιμετωπίζαμε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε ένα παιδί, τέλος πάντων ένας 20χρονος, γιατί δεν μπορείς να ξεκινήσεις και πολύ μικρός, εκείνη την εποχή που μεσουρανούσαν οι μεγάλες μουσικές σκηνές και όλοι ψάχναμε την τύχη μας. Και εγώ, ας πούμε, και πριν τους Μπλε, έχω δουλέψει με πολύ έτσι, μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Κώστας ο Τουρνάς, ο Βαρδής, ο Αντώνης, ο Πλέσας, ο Χατζινάσιος, η Μαρινέλα. Έχω συνεργαστεί με όλους. Και πάντοτε έτσι θυμάμαι να συμβαίνουν διάφορα, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι νέοι που πηγαίναμε, για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, σε τέτοια σχήματα και τέτοιες ακροάσεις, πάντα ξέραμε και ή πήγαινες αποδεχόμενος την κατάσταση και εμπλεκόμενος μέσα σε αυτή, ή πήγαινες με κάποια αντίσταση που οπωσδήποτε αυτό σου έτρωγε χρόνο. Δηλαδή δεν...
0: Σε καθυστερούσε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν έβρισκες εύκολα το δρόμο, ας πούμε, προς την επιτυχία, ας το πούμε έτσι. Τα πράγματα λοιπόν κινιόντουσαν με μια μυστική συμφωνία κάπως έτσι. Και προφανώς ίσως να μην είχαν γίνει και... δεν έχουμε και ανήλικους, να σου το πω έτσι, μέσα. Δεν πάει ένας άνθρωπος τώρα να δουλέψει όντας 16 χρονών και 17 εκεί.
0: Υπάρχουν όμως κακές συμπεριφορές, υπάρχουν όλα αυτά, ξέρεις.
1: Βέβαια, υπάρχουν κακές συμπεριφορές και τα έχουμε δει όλοι μας. Υπάρχει άσκηση εξουσίας παντού. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και η κακομεταχείριση και η εκμετάλλευση στο σεξ επάνω έχει να κάνει με την εξουσία. Δυστυχώς όταν οι άνθρωποι βουτάνε τα δάχτυλά τους στο μέλι, τα γλύφουν κιόλας. Δηλαδή είναι νόμος αυτό το πράγμα, εκτός από ελάχιστους οι οποίοι, για να μην έχεις αυτήν την αρρώστια, να σου το πω έτσι, δεν σε ενδιαφέρει και εξουσία. Οπότε ο άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η εξουσία αυτομάτως είναι και λίγο άρρωστος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος πάνω σε αυτό.
0: Αυτό που έχεις
1: επιλέξει. Αυτό μου δείχνει η πείρα μου, ας πούμε, μέχρι στιγμής.
0: Αυτό που έχεις επιλέξει είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί και ο Λάκης είναι αγαπημένος.
1: Ναι.
0: Και το τραγούδι του είναι πράγματι από τα.
1: Ο Λάκης είναι πολύ εξαιρετικός συνεργάτης. Δουλέψαμε τουλάχιστον 5 χρόνια μαζί σε ζωντανές εμφανίσεις. Και στο αφιέρωμα που κάναμε για τα 30 εξαιρετικά του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι, είπαμε και αυτό το τραγούδι.
0: Μυστικό δεν κράτησες ποτέ σου στην ατζέντα σου και στον αργυλέ σου.
1: Έτσι.

0: Τζόρτζια. Θέλω κι άλλα να ρωτήσω, θέλω κι άλλα τραγούδια να ακούσουμε, αλλά ο χρόνος τέλειωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Μου κάνει πολύ εντύπωση η ευγένειά σου όταν.
0: Να είσαι καλά, μη βέβαια.
1: Αλλά βλέπω ότι πίσω από την ευγένεια υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο.
0: Καλό παιδί μου.
1: Καλό παιδί.
0: Τζόρτζια, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και περιμένουμε με αγωνία το επόμενο σου live στην Αθήνα.
1: Αχ, και εγώ το περιμένω με αγωνία.
0: Για να μου λείψατε. Να χειροκροτήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε το τελευταίο βαγόνι με τον Γιάννη Ξινόπουλο από τον Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας το Λάγκη με τα ψηλά ρεβέρ. Είναι μεγάλη χαρά που έρχεται ο Λάγκης στο στούντιο του Αθήνα 984. Γερόλικος του ροκ.
4: Άρα Λάγκης Παπαδόπουλος. Γεια σου Γιάννη, χαίρομαι που ήρθες στην εκπομπάρα σου. Μια που είπες γερόλικος, θα ακούσεις τώρα το Λάγκη νεόλικο τώρα, καινούργια πράγματα. Για να ξέρεις, δηλαδή, να τιμωρηθείς.
3: Σπαρακτικό. Σπαρακτικό.
4: Σπαρακτικά τραγούδια, τραγούδια όμως καινούρια. Και βέβαια αυτό το ρεπερτόρι είναι διαφορετικό. Κάθε τραγούδι που θα ακούσεις τώρα εδώ είναι έκπληξη.
3: Λοιπόν, πάμε το πρώτο τραγούδι και συζητάμε μετά.

γιώκα μου τις ζωγραφιές σου φύλαγα στο πατάρι, τις κολλάω με μανία στο σιρτάρι, στην εξώπορτα σ' όλους τους τείχους. Τις κολλάω με μανία στο σιρτάρι.

0: πλησιάσεις τη Λένα Πλάτωνος και να της προτείνεις να κάνει τη δουλειά μαζί?
1: Για μένα όχι, καθόλου προχωρημένο. Με την Πλάτωνος παίζαμε και στο, με τον Ηρακλή Τριανταφυλλίδη εδώ και 35 χρόνια μαζί. Αλλά βέβαια η Λένα την εκτιμώ γιατί είναι πράγματι, από μόνη της είναι προχωρημένη. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα και εγώ είμαι ο παδός των σπουδαίων πραγμάτων. Έχει κάνει στη Λιλιπούπολη, έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια και βέβαια κοντά στη Μαριανίνα Κριεζή.
0: Όπου σας ενώνει νομίζω αυτό, έτσι?
1: Αυτό μας ενώνει. Και τώρα αυτή τη στιγμή μας ενώνει και με την Πλάτωνες, γιατί ποτέ δεν είχα με ξανασυνεργαστεί.
0: Με στιχουργό τον?
1: Είναι ο Νίκος Μωράιτης, ένας πολύ καλός, από τους καλύτερους αυτή την εποχή, στιχουργός.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Λάκη, να χορτάσουμε σήμερα Λάκη και εδώ είμαστε για να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: Λάκη, έχεις πάρει λαϊκούς και τους έχεις φέρει κοντά σου, αλλά καμιά φορά μας εκπλήσει το γεγονός ότι γράφεις και ορχιστρικά, instrumental, και τα παρουσιάζεις μόνα τους, αυτόνομα. Είχε γίνει αυτό με το δίσκο?
1: Α, λοιπόν, το τραγούδι μόλις τελειώσε με την Πλάτωνος και έχει στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Αυτό υπάρχει και οργανικό μέσα σε ένα δίσκο που έχω για πρώτη φορά στην καριέρα μου οργανικά τραγούδια. Μπαελάκης.
0: Πώς και ήρθε αυτή η...
1: Λέγεται Ηρεμία. Εκείνη την εποχή μέσα στον κορονοϊό και

0: λοιπά, γιατί πρόσφατο ήθελα ηρεμία, στριβογύρισαν στρες στο μυαλό μου, έβλεπα και τον κόσμο τιμωρημένο μέσα από τη δυναστεία της αυτής της πανδημίας. Γρήπης, της πανδημίας. Δυναστεία ήταν.
1: Ήταν αγχωτικό όλο αυτό.
0: Ναι, και έγραψα λοιπόν να ηρεμήσω πρώτα εγώ και έφτιαξα οργανικά πράγματα που δεν είχα ξανακάνει σε CD, σε δίσκο ολόκληρο. Ηρεμία λοιπόν και...

0: ατμοσφαιρικό το θέμα που ακούσαμε.
1: Οργανικό είναι. Βέβαια, κρύβει ατμόσφαιρα η μελωδία μου και ήταν, ξέρεις, συμπιεσμένα χρόνια. Ποτέ δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Και έκανα πάλι ο Λάκης, ο οποίος από οργανικό σε οργανικό είναι άλλη. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, όπως τα τραγούδια μου στους δίσκους.
0: Λάκη, αναπολύς καθόλου το ραδιόφωνο?
1: Αναπολώ το ραδιόφωνο και...
0: Τα χρόνια που έκανες εσύ εκπομπές εννοώ.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις τι, αναπολώ το ραδιόφωνο την ελευθερία που είχε τότε. Δεν είχε αφεντικά, δηλαδή... είχα την απόλυτη εμπιστοσύνη από τους προϊστάμενους να κάνω το δικό μου γούστο. Ήταν δημόσιο ραδιόφωνο και εγώ ένιωθα μεγάλη ευθύνη, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε ιδιωτικές τηλεοράσεις ούτε ιδιωτικοί σταθμοί. Και αν υπήρχαν κάποιοι ερασιτέχνες, τους καημένους τους μπαγλάρωνα και τους παίρνανε και τα μηχανήματα και τα ραδιογωνιόμετρα τα λέγανε της αστυνομίας, τα βανάκια τα οποία είχαν και εντόπιζαν. Και είμαι χαρούμενος γιατί πολλοίς κόσμος, και όχι πολλοίς κόσμος, δεν με ήξερε σαν Λάκη Παπαδόπουλος, σαν Ψηλά Ρεβέρ και τέτοια, με ήξερε
0: σαν
1: ραδιοφωνικό παραγωγό. Και ήμουν χαρούμενος. Τώρα κάπως έτσι ασχολιάμαι και τώρα στο YouTube, που είναι το μοναδικό παράθυρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ασχολιέμαι με εκείνα τα τραγούδια τα οποία θεωρώ ότι είναι αδικία που δεν ακούγονται σήμερα. Και όχι δικά μου μόνο, έτσι.
0: Αυτό κάνεις και στο Facebook, βλέπω ότι οι αναρτήσεις σου είναι,
1: ναι,
0: μία και μία.
1: Οπότε έχουμε πολλά κοινά. Για να με έχεις παρακολουθήσει, Γιάννη μου, και θυμάμαι τότε μικρό παιδί που είχες έρθει και ήσουν, πώς να σου πω, ήσουν γεμάτος μουσική και χαρά και...
0: Είχα πάρει τους δίσκους, θα αναφέρουμε στον Νίκο Κουτούγερα που μας ηχογραφεί, για να τους υπογράψει ο Λάκης. Είχα πάει στο στούντιο που έκανε εκπομπή τα βινίλια, και είναι μεγάλο πράγμα για ένα παιδί επαρχίας να βλέπει μπροστά του ή να έχει συνομιλητή ένα άτομο.
1: Απλώς,
0: που θαυμάζει.
1: Ήμουν αγνώστης, γνώστης και γνώστης όχι των επιτυχιών. Έβαζα τη δεύτερη όψη πάντα του τραγουδιού, τον τραγουδιό που για μένα ήταν επίσης πιο ωραία. Απλώς δεν ήταν τόσο πολύ εμπορική. Από ό,τι βλέπω, την ίδια δουλειά κάνεις και εσύ και καμαρώνω.
0: Να σε καλά, Λάκη, σε ευχαριστώ για τα λόγια σου. Τι θα ακούσουμε?
1: Τώρα λέω να ακούσουμε κάτι άλλο.
0: Κωνσταντίνος Αλής.
1: Ο Κωνσταντίνος Αλής και ο Κώστας Γόνης, ο οποίος εργάζεται εδώ, συνεργάζεται, δεν ξέρω, είναι δύο φίλοι μου. Ο Κωνσταντίνος Αλής είναι παλιός μου φίλος. Είναι πολύ ωραίος Ιταλοέλληνας, ασχολείται με το βιβλίο, συγγραφή βιβλίων, έχει επιτυχίες παγκόσμιες.
0: Γνωστός είναι.
1: Και γράφει και σπανίως, αλλά πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ο άλλος βέβαια,
0: ο Γόνης,
1: ο οποίος είναι ένα υπέροχο καλοκαρδό άτομο, και με κέρδισε, το γνωρίζω λίγα χρόνια, όχι πολλά, όμως είναι μέσα στους φίλους μου. Γιατί είναι καλό ψυχός, δηλαδή δεν έχει κακία. Παρ' όλα αυτά έχει και μεγάλο ταλέντο σαν παραγωγός. Ασχολείται με την παραγωγή, δηλαδή φαντάζομαι να του είπανε, γιατί αυτός τώρα έχει μια όμορφη καρδιά να την ανοίξει και να μοιράσει. Αυτό που μοιράζει τώρα είναι η δουλειά εμένα, του Σαλή, του Αλωνών. Δηλαδή είναι παραγωγός πλέον. Και θα πετύχει, γιατί αγαπάει πολύ το επάγγελμα αυτό. Κάναμε λοιπόν ένα τραγουδάκι, ωραίο τραγουδάρα του Κώστα Σαλή, το οποίο θα κάνουμε και στα ιταλικά, το έχουμε τραγουδήσει. Θα κάνουμε, λέω, το κάναμε και θα βγει μετά από 20 ημέρο.
0: Ας το απολαύσουμε.
1: Ας ακούσουμε το ελληνικό όμως.

0: Λάκη, είσαι τόσο πολυδιάστατος σαν άνθρωπος. Εννοώ ότι έχεις την δυνατότητα να γράφεις και λαϊκά, να γράφεις και αστεία τραγουδάκια και πιο σοβαρά και ορχιστρικά.
1: Και τα αστεία έχουν το σοβαρό μέσα τους. Ιδιαίτερα τα δικά μου, το Γοριλάκι, όλα αυτά, μην νομίζω ότι είναι αστεία, είναι κοινωνικά τραγούδια. Αλλά δοσμένα με λίγο πλάκα, με λίγο έτσι. Είμαι μουσικά άνθρωπος ως ακροατής. Λατρεύω όλα τα είδη της μουσικής που υπάρχουν στο ραδιόφωνο από την εποχή που ήμουν πολύ μικρός, βέβαια. Τώρα όσο περνάει ο καιρός έχει γεμίσει το
0: φιλτράρισμα,
1: η αποθήκη, και πρέπει να είναι πολύ γίνω πολύ δύσκολος πλέον. Τα καινούργια πρέπει να αν τα ακούσω, βέβαια θα βγάλω συμπέρασμα, και δεν έχω πέσει έξω. Πολλά τραγούδια που έχουν κρατήσει επιτυχίες εδώ και 30 χρόνια ξένα και ελληνικά, με το που τα πρώτο άκουσα λέω αυτό θα μείνει, και δεν έχω πέσει έξω.
0: Λάκη, πόσο καιρός έχει περάσει μέσα σου από τη Μενεξεδιά, από το Ιωάννα και Μαριέτα, από το...
1: 35 χρόνια, 40, 40 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, ναι.
0: Μέσα σου έχεις έτσι την ίδια τρέλα.
1: Πιο πολύ τώρα, γιατί μπορώ να, ξέρεις, ήμουν λίγο κλεισμένος στον εαυτό μου. Τώρα μπορώ να λέω και τη γνώμη μου και να επιβάλλω, και ας θέλω να την επιβάλλω χωρίς να με νοιάζει ο αντίκτυπος. Βέβαια με τη λογική, με την απλή, με τα απλά μαθηματικά, όχι διαφορές καινοτομίες και στην έκφραση και στη συμπεριφορά.
0: Έχεις επιλέξει ένα πολύ όμορφο τραγούδι για τη συνέχεια. Είναι από την Αρλέτα, είναι από τον τελευταίο της δίσκο.
1: Έχουμε κάνει 3 δίσκους και ο κόσμος λέει ότι υπάρχουν 2 δίσκοι δικοί μου με την Αρλέτα. Ο τρίτος δίσκος δυστυχώς δεν πολύ ακούστηκε, δεν ξέρω γιατί. Πέσαμε σε μια εταιρεία που έκλεισε, έδωσε τα δικαιώματά της στην Cobalt, μια άλλη εταιρεία. Η Αρλέτα πέθανε, δεν πρόλαβε να ακούσει τελειωμένα. Έμεινε με τη γεύση καημένη, δεν πρόλαβε να ακούσει η Αρλέτα. Ήταν 13 ποίηματα, τραγούδια της Σάνης Μπαλτζή, που έχω συνεργαστεί πάρα πολύ και την πιστεύω πολύ.
0: Εννοείται. Εκεί από αυτό το δίσκο ξεχωρίσε το Χριστουγεννιάτικο που...
1: Ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και σύνθετα τραγούδια. Με ένα εκ των οποίων... Όχι πολύ σύνθετο, είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στα εξάρχεια. Και γενικά εξάρχεια μεταφορικά.

ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

0: Λάκη, ξέρω ότι έχεις λόγω των χρόνων σου πολύ καλές φιλικές σχέσεις με άτομα της Προκοπής, όπως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ναι, είναι κορυφαίος στην ελληνική ρόκο ο Βασίλης. Αλλά εγώ ήθελα να τον ακούσω να τραγουδάει ιταλικά. Είχα μια τέτοια τρέλα. Ήθελα να ακούσω τραγουδιστές που αγαπάω πόσο θα ήταν με μια άλλη ξένη γλώσσα να τραγουδούν.
0: Σε αγαπημένα τραγούδια όμως.
1: Αγαπημένα δικά μου, ναι. Βρέθηκα με τον Λάκη το 16, εμένα δηλαδή, και αποφάσισα να βγάλω 12 τραγούδια από τις εποχές που αγαπούσα, που λάτρευα το παγκόσμιο τραγούδι. Να και ο Βασίλης, ο οποίος για μένα είναι πολύ καλύτερος από πάρα πολλά τραγούδια του στα ελληνικά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι με τη φωνή του. Και μάλιστα θυμάμαι, είχα πάει στο Μάτσα, Μάκης Μάτσας και γιος, Μήνος Μάτσας και γιος. Και όταν τα άκουσε Λάκη, λέει, εγώ ήθελα να του προτείνω στην Ιταλία να κάνει. Θα είχε κάνει καριέρα. Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί φούντωσε πολύ το όνομα Βασίλης Παπακοσταντίνου στην Ελλάδα και φαντάζομαι μαγεύτηκαν από αυτό. Θα μπορούσε να κάνει καριέρα. Και ακούστε το αυτό το τραγούδι, παρακαλώ.
0: Εδώ του έχεις βάλει να τραγουδήσει το Betty Blue.
1: Το Betty Blue και το La Rosa Bianca, αλλά... Και τα δύο είναι, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα. Ακούσουμε μετά, άμα θέλεις, Δελβοριά, Τζόρτζια, Δάντι, Ονειράμα.
0: Και είναι από το δισκάκι το Pick-up του Λάκη.
1: Το Pick-up του Λάκη λέγεται το δισκάκι αυτό και έχει τραγούδια που αγάπησα και τους τα έδωσα να τα τραγουδήσω και με έβγαλαν στο προπρόσωπο.

0: Λάκη, θυμάμαι σε κάποια συνέντευξή σου είχες πει ότι ξεκίνησες την καριέρα σου, αν μπορούμε να βάλουμε εισαγωγικά, από μουσικό σε πλοίο τουριστικό, σε
1: κρουαζιερόπλοιο. Ναι.
0: Αυτό έδωσε αφορμή μετά για να γράψεις τραγούδια ή να δεις την μουσική αλλιώς?
1: Γύρισα τη γη όλη, τη μισή γη, 23 και με το στρατό για 3,5 χρονιά και είδα διάφορους πολιτισμούς, είδα διάφορες γλώσσες, άκουσα και λέω όλα γίνονται, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν είναι μικρή η γη άμα το βάλεις πείσμα να τη γνωρίσεις. Και εμείς είμαστε μια κουκίδα, γιατί να μην βγάλω και ένα δίσκο με τραγούδια που αγάπησα μικρός.
0: Οπότε αυτό μας οδηγεί στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι ποιο?
1: Αυτό το τραγούδι λέγεται The Angry Sea. Το είχα ακούσει πολύ παλιά στα διαλύματα των θερινών κινηματογράφων την δεκαετία του 60 και το βέβαια το κάναμε αλλιώς με τον Φίλτα, το Φίβο Δελιβοριά, το τραγουδήσαμε αλλιώς.

0: Λάκη, ξέρω την αγάπη σου στη ροκ μουσική, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι αληθορίζεις σε σχέση με το ελαφρύ ρεπερτόριο.
1: Ναι, είμαι λίγο αλήθωρος.
0: Δηλαδή το καλοβλέπεις και μιλάς με ωραία λόγια για όλους αυτούς που γράψαν τραγούδια που εμείς ως μυρωδιά τα πήραμε από τους μεγαλύτερους.
1: Μα ούτε λες μυρωδιά. Αν παίρνατε μυρωδιά και μην κοιτάς εσύ που είσαι το ψάχνεις.
0: Θα έχεις τα χρονάκια σου πες.
1: Όχι, που το ψάχνεις. Δεν έχει σημασία ηλικία. Αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες γύρω από αυτό το τραγούδι. Σαν να έχουν αποσιωπήσει. Και όσοι κάνουν διασκευές, παίρνουν την επιτυχία για να οικονομήσουν.
0: Επειδή είναι επιτυχία.
1: Ναι, παίρνει τις επιτυχίες.
0: Δηλαδή έχεις μιλήσει και για Γιαννίδη και για Γούναρη και για όλη αυτή τη...
1: Για Βέμπο, για όλα αυτά. Ναι, αυτοί είναι ωραίοι, είναι ωραίοι. Σε άλλους άρεσουν τα λαϊκά, τα κομπανίες, πώς το λένε, τα παραδοσιακά, τα λαϊκά αυτά, πώς το λένε, με τις κομπανίες. Εμένα μου άρεσε κάτι άλλο. Το υπερασπίζομαι με όλη μου τη δύναμη της... Τι μπορώ να προσφέρω και κάνω και διασκευές. Δηλαδή φτιάχνω δίσκους, συλλογές δικές μου, πιο μοντερνοποιημένα. Η νεολαία, τα νέα παιδιά έχουν υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση να τους τα δώσουμε.
0: Φροντιστήριο για τη νέα γενιά.
1: Εδώ χρειάζεται.
0: Τι θα ακούσουμε το χθες το βράδυ?
1: Θα ακούσουμε του Γιαννίδη, ένα εξαιρετικό συνθέτης, ρηγμένος κι αυτός. Έκανα ένα δίσκο με τέτοια τραγούδια και το έκανα με τη Μαρία Τσαρούχα, το είναι το Χριστό βράδυ λέγεται. Το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Παράλληλα αγαπώ και ένα άλλο ντουέτο που έχουμε κάνει, του Σπίλιου Μεντί. Το έχει τραγουδήσει η Ιωβάνα. Γαρίφαλα σκορπό.
0: Θα τα ακούσουμε και τα δύο.
1: Έτσι να τιμωρηθείς.
0: Μόνο ρούφι. Πάμε.

0: για σένα παγάπω. Γιατί σε η χαρά μου τη ζωή στον κόσμο αυτό.
1: Λάκη, μας έχεις τρελάνει εντελώς. Τι άλλο θα ακούσουμε, πού θα μας πας?
2: Τώρα Γαλλία σε πήγα.
1: Γαλλία όχι, δεν με πήγε.
2: Φάει και ένα λέσε τον Μπελεφίγη και φάει και ένα λάκι Γάλλο μαζί με τη Γαλλίδα, Ελληνογαλλίδα Αντιγόνη Κατσούρη.

0: Θα ήταν αμαρτία, Λάγκη, αν δεν παίζαμε φάλτσα με εξαιδιά.
1: Αμαρτία.
0: Αμαρτία.
1: Τι να σου πω, Γιάννη, λυπάμαι. Λυπάμαι που έχεις, που κλείνουμε με αυτό. Λυπάμαι για το γούστο σου, λυπάμαι για αυτούς που στηρίζουν τις εκπομπές σου. Βάλτε με εξαιδιά, άντε να τελειώνουμε. Σε γέμισα χαρά.
0: Λάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και είμαι χαρούμενος διπλά, γιατί σε βρήκα σε μια όμορφη και δημιουργική φάση που είχες ιστορίες να μοιραστείς μαζί μας. Αν σου άρεσε, μπορούσα να ξανάρθεις.
1: Πολύ, πολύ. Άμα θέλεις να σου καταστρέψω άλλη μια εκπομπή, κάλεσε με στη διάθεσή σου. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη μου.
0: Κάλεσε
1: με. Είσαι ένας πολύ καλός φίλος από παλιά και εκτιμώ πολύ την καριέρα σου. Εκτιμώ πολύ το προχώρημά σου που είσαι παραγωγός και βάζεις ωραία τραγουδία.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Τώρα λέει. Σήμερα στη χάλασσα.
0: Ο γόνης μας,
1: ο γόνης θα στη φτιάξει.
0: Θέλω να ξανάρθεις. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια. Yeah.

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα